0: του χρόνου
1: ήρθε η ώρα να το επαναλάβω.
0: Πως μαζί με τα άλλα σφάλματα
1: που έχουμε κάνει
0: είναι και το σφάλμα του χρόνου,
1: ήρθε η ώρα να το επαναλάβω.
0: Πως μαζί με τα άλλα σφάλματα
1: που έχουμε κάνει
0: είναι και το σφάλμα του χρόνου
1: και μηχανήματα.
0: Το τοποθετούν αυτό το μηχάνημα κάπου, έχουν κάνει μία με ένα τόξο έτσι μία γέφυρα και περνάς εσύ μέσα από τη γέφυρα και αν φέρνεις μαζί σου κανένα σιδερικό έτσι για τις μύγες ας πούμε, να σκοτώνεις τις μύγες και να δύο πιστόλια, έχουν κάποια μηχανήματα αυτοί και συγχρόνως ένα κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως, τα μηχανήματα προδίδουν και το μηχάνημα το άλλο, το οπτικό, δείχνει ακριβώς που είναι το αντικείμενο. Η πνευματική μας ζωή είναι ένα παράδοξο, ένα παράξενο, ένα μοναδικό ρολόι που οι δείκτες του κινώνται, που οι δείκτες του μεταβάλλονται και μετράνε το χρόνο μόνο όταν ζούμε τη ζωή του Σταυρού του Χριστού.
1: Σε κάθε άλλη περίπτωση,
0: σε όποια άλλη περίπτωση, το ρολόι μένει τραγικά σταματημένο και ο χρόνος μας περνάει. Εμείς μετράμε αλλιώς και κάποια μέρα θα έρθει το ρολόι εκείνο που έχουμε χτυπήσει την πνευματική μας την κάρτα για να μας πει. Από τα 37 χρόνια της εκκλησιαστικής σου πορείας, ένας χρόνος 6 μήνες και 17 μέρες ήτανε και κάτι πρώτα λεπτά. Μόνον! Όλη η υπόλοιπη ζωή ήταν μια ζωή ψυχική, με αισθήματα, με συναισθήματα. Με ο, πολλά ο. Όχι εις τον Γολγοθά και εις τον Σταυρόν του Γολγοθά. Το αίμα του Ιησού Χριστού συνεπώς δύναμις για σωτηρία, δύναμις για αγιασμό και προχωρώντας. Ρωμαίους Α 16. Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί προσωπικά δεν το ντρέπομαι να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ποια είναι η δύναμη που με οδηγεί στο να κηρύττω, στο να μιλώ, στο να υπηρετώ? Επειδή είναι δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο του Χριστού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτων και Έλληνα. Εδώ λύονται δύο μυστήρια, δύο προβλήματα. Ρίπτεται φως σε δύο σκοτεινά και με ερωτηματικά σημεία. Κάνουμε ένα λάθος να λέμε στις ψυχές, γιατί δεν υπηρετείς τον Χριστό. Λάθος. Μία ψυχή η οποία δεν ζει τον Σταυρόν του Χριστού δεν μπορεί να υπηρετήσει τον Χριστό. Και φως

ένα δεύτερο σκοτεινό θάλαμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν χωρίς πνευματική καρποφορία. Ναι. Γιατί? Που έχουν σπουδάσει, που ξέρουν, που θεολογούν, που έχουν διαβάσει, που έχουν πόσα δεν έχουν. Διότι το αποτέλεσμα της διακονίας δεν είναι ο λόγος, τα χείλη, η τέχνη, οι γνώσεις, το μεταδοτικό. Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το πνευματικό οικοδόμημα μιας επιτυχούς και καρποφόρου διακονίας βρίσκεται, και το μυστικό του είναι, στον Σταυρό του Χριστού. Βρες μια μικρή ομάδα 5 ή 10 ανθρώπους νέους κατά κέριο λόγο. Ανθρώπους οι οποίοι ζούνε στην περιοχή του Σταυρού του Χριστού και να δεις το αποτέλεσμα της διακονίας των.

όσο δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Πόσα δεν υπόθηκαν για τον Παύλο, ανεμφισβήτητα όλα αληθινά, πως τον ωφέλησε η μόρφωσή του. Ναι, και το ότι ήξερε γλώσσες. Γλώσσες ήξερε και μιλούσε ο Παύλος γλώσσες. Σε κάθε μέρος που πήγαινε, η γλώσσα δεν ήταν η ίδια. Στην ίδια την Ιουδαία δεν μιλούσανε την ίδια γλώσσα. Εάν πάρετε τα ταξίδια του Παύλου, θα δείτε ότι επέρασε τουλάχιστον από περιοχές τις οποίες εκάλυπτε ένα φάσμα περίπου, έχουν υπολογίσει, 17 γλωσσών διαφορετικών, τις οποίες μιλούσε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν λέει μιλούσε γλώσσες, μιλούσε γλώσσες. Αποσιοποιητικά. Αν αμφισβήτητα το γεγονός ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης τον βοήθησε. Η ιδιώτης του ως Εβραίου με την πλατιά γνώση του νόμου ήταν ένα πρόσθετο στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο που βοήθησε πολύ ήταν το γεγονός ότι είχε σπουδάσει στα πόδια του Γαμαλίλ. Αλλά αν όλα τούτα κι αν άλλα τόσα βρισκόταν στην βελοθήκη του Παύλου, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν εκείνο που τώρα έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Αν ο Παύλος δεν ζούσε στον Σταυρόν, τον Σταυρόν του Χριστού. Ο Παύλος έμαθε το μυστικό, όχι μόνο να πεθάνει εν Χριστώ, αλλά να μείνει και συσταυρωμένος με τον Χριστό. Το μυστικό της ευλογίας μας είναι η δύναμη του Σταυρού. Μια δύναμη η οποία όχι μόνο μας ελκύει, αλλά και μας κρατάει κοντά του. Πόσα προοφθαλμών παραδείγματα πρέπει να ξέρετε εσείς. Χωρίς κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Είναι τόσο απλό και είναι τόσο φανερό. Ας καταλήξουμε απόψε. Ήταν πριν λίγο καιρό. Μου έδωσαν να ακούσω μία κασέτα μιας συναθρήσεως. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί δεν έχω το δικαίωμα να πω τίποτα. Στο τέλος όμως σκέφτηκα και είπα, όλοι αυτοί εκεί μέσα τυράντες είχανε. Ένας δεν είχε ένα λουρί να το βγάλει και να τους πιάσει και να τους πει, βρε άνθρωποι, για αυτή την υπόθεση του αίματος του Σταυρού του Χριστού, βρε μια κουβέντα, δεν βρέχει και ένας σας να πει, βρε δύο λόγια να πει, Κύριε, σε ευχαριστούμε για το αίμα. Του μιανού του πέρασε η γρήπη, ο άλλος είχε πλατυποδία, ο άλλος είχε φαλάκρα, ο άλλος είχε σπονδυλική στήλη, το άλλο το δεξί νεφρή, το άλλο μου είχε το αριστερό νεφρή και τα λουνά και τα δυο νεφρά. Βρε για το αίμα, πέστε μας, γιατί ήρθαν οι ψυχές, πολυκλινικοί είσαστε. Το αίμα που πήγε,

πειράζει. Ας μην αυταπατώμεθα. Η υπόθεση του αίματος αργά και σταθερά στην εκκλησία πιο λίγο και πιο λίγο θα ακούγεται. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να μείνουν στον Σταυρό του Χριστού θα λιγοστέψουνε. Αναμφισβήτητα θα γνωρίζετε πως η περικοπή των τελευταίων ημερών, καθώς ο Παύλος την περιγράφει και την δίνει στον Τιμόθεο, είναι μια περικοπή της Εκκλησίας, δεν είναι του κόσμου, γιατί ο κόσμος δεν έχει ούτε μορφή ευσεβίας. Δεν μπορεί. Μένει τίποτα? Εφόσον το Πνεύμα του Άγιον κρατάει ακόμα την Εκκλησία, εφόσον ο Παράκλητος ακόμα οδηγεί την Εκκλησία, γλυκά, πολιτισμένα, αθόρυβα, λεπτά, η Εκκλησία σκάνει το καθήκον της να κηρύξει το αίμα, γιατί το αίμα είναι δύναμης. Κι αν θα μου έλεγες, αδελφέ μου, κι αν θα με ρωτούσες, είσαι πιστός, απλά θα ξεφευγά να σου απαντήσω και θα σε παρακαλούσα, προσευχή σου για μένα, να μείνω στον Σταυρόν του Χριστού. Έξω από αυτή τη δίδυμη πραγματικότητα, φοβούμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Να σας πω τι, ορίστε, τι να σας πω. Κύριος, ας είναι απόψε που θα χαρίσεις τον καθένα μας περνώντας ένα θερμόμετρο πνευματικό, να το βάλω στη ζωή μου, να τα κουμπίσω στην καρδιά μου, τι να την κάνω την ομολογία σου, τι να τα κάνεις τα λόγια τα πολλά, και σταθώ μπροστά του απόψε για να τον ρωτήσω απλά, Κύριε. Ένα ερωτηματικό που συνήθως ανεβαίνει είναι: πόσες καρδιές και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει να λένε «Ο Κύριός μου, ο Ιησούς μου». Σε άκουσα να μιλάς. Ώστε ο Ιησούς Χριστός είναι δικό σου. Ναι. Έχει την ίδια γνώμη για σένα, ότι είσαι δικός του. Γιατί φοβούμαι ότι είναι μόνο μέρες. Ποια γνώμη έχει ο Κύριος για μένα? Δεν θα έχεις ξεχάσει βέβαια και το όμορφο το κομμάτι, το μικρό, τη φρασούλα την τόσο δυνατή, στην Αποκάλυψη. Ο Αντίπας, ο μάρτης μου, ο πιστός. Είναι, ξέρεις, πολύ εύκολο να πεις «Ο Κύριός μου». Ποιος μπορεί να σε ελέγξει? Χαρά το πρόβλημα είναι κάποιο άλλο. Αν ο Κύριος έχει βάλει δίπλα στο όνομά σου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

δόξα και τιμή, ο Θεέ μας, σε σένα τον Θεόν τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Σου είμαι θευγνώμονες, διότι μας αγάπησες αιωνίως, διότι μέσα στην αγάπη σου μας εσκέφτηκες. Δεν μας άφησες τις αμαρτίες μας εγκαταλελειμμένους, αλλά μας οδήγησες διευθείας οδού και μας έφερες τη χάρη την ειδική σου. Σε ευχαριστούμεν για τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμεν για το μεγάλο έργο της θυσίας του Σταυρού του Γολγοθά. Πολύ σε ευχαριστούμεν για το πνεύμα σου το αγαθόν που κατοικεί στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο που η αγάπη σου μας συγκέντρωσε να σε λατρέψουμε πνευματικά, να επικοινωνήσουμε μαζί σου. Δώσ' μας χάρη οι καρδιές μας να ανεβούνε στα επουράνια Αγιά σου και να σου απονείμουν την δόξα, την τιμή, την προσκύνηση και τη λατρεία που σου πρέπουν. Σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου αυτή. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Πλησίασε κάποια ψυχή πονεμένη, δακρυσμένη, τσακισμένη ας τον κόσμο τούτον και δώσε τον ύμνον της σωτηρίας και της χαράς στα χείλη της. Παρακαλούμε πολύ, κάνε μας όλους αγγελιοφόρους αυτών των επένων σου και της δόξης σου σε όλο τον κόσμο. Παρακαλούμε ακόμα να επισκεφθείς το έθνος μας, μεγάλους και μικρούς, κυβερνώντας και κυβερνωμένους, να τους μιλήσεις εσύ και να τους οδηγήσεις στη χάρη σου. Ακόμα παρακαλούμε για τα γύρω έθνη, για να έχουμε ειρήνην, Κύριε, να τα επισκεφτείς και να κάνεις έλεος και χάρη. Να φέρεις το λαό σου, τον Ισραήλ, στην μετάνοια και στους δεσμούς της Διαθήκης και εσύ, ο Θεός, να ταχύνεις την έλευσή σου, Κύριε Ιησού. Επάκουσέ μας, κάμε μεγαλύτερα και περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, εν το ονόματι και χάρητη του Σωτήρος και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. 103. Προγάμα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνη και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς των Ισραήλ. Ικτύρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε αφημών τας αμαρτίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, εν θυμείται ότι είμεθα χώμα. Του ανθρώπου ημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον. Και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Ιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί ενισχύει οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού,
ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα στο όνομα του Θεού. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε πάλι μια ευχάριστη επίσκεψη. Είναι ένα γκρουπ αγαπητό αδελφών, πάλι Γερμανών. Βλέπετε, είναι κατακλυσμός Γερμανών. Είναι αλήθεια ότι είναι η χώρα η οποία έχει συνάψει τις μεγαλύτερες σχέσεις και δεσμούς μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Και οι άνθρωποι αυτοί, σαν να αισθάνονται κάποια ενοχή για τα όσα έκαναν στην ανθρωπότητα, νιώθουν την ανάγκη τώρα περισσότερο να υπηρετήσουν παντός άλλου. Και αισθανόμεθα χαρά μέσα μας, διότι ομολογουμένως, οπουδήποτε πας, μεταξύ των αδελφών εννοώ, σε εκκλησίες της Γερμανίας, νιώθεις ένα πνεύμα αγάπης, ταπεινώσεως, ενδιαφέροντος να υπηρετήσουν, να διακονήσουν. Μα μπορώ να πω και τολμώ να το πω. Γνωρίζουν τα ζητήματά μας και τις ανάγκες μας περισσότερο από ό,τι τις γνωρίζουμε εμείς. Και φροντίζουν και ενδιαφέρονται περισσότερο από ό,τι ενδιαφερόμεθα εμείς. Όλοι να με ρωτήσουν επάνω στην Γερμανία που πήγα για το Σούνιο, για το ένα, για το άλλο, για τα κτίρια μας, για τις ανάγκες μας, για τα ζητήματά μας. Ευχαρίστησα και εδόξασα το Θεό πραγματικά για το ενδιαφέρον το μεγάλο που έχει βάλει ο Θεός στις καρδιές τους. Σήμερα έχουμε ένα γκρουπ και είναι χαρακτηριστικό και θα σας το πω. Μία βραδιά στου Βέρνερ του Γιακώμπη το σπίτι εμαζεύτηκε το πρώτο γκρουπ που ήλθε όταν φτιάξαμε το κτίριο. Αισθάνθηκαν την ανάγκη ότι θα έπρεπε τιμή σένεκεν, επειδή εμείς είμαι θαϊκοί, να έρθουν να συγκεντρωθούν και να έχουμε ένα ελληνικό βράδυ. Και μαζεύτηκαν όλα αυτά τα περισσότερα ζευγάρια που είχαν έρθει στο πρώτο γκρουπ. Το τι διηγήθηκαν, τις αναμνήσεις, την αγάπη της Εκκλησίας, την αγάπη των αδελφών στο Σούνιο, την υπηρεσία που τους κάνανε, τα φαγητά που φάγανε, λεπτομέρειες, και να τις διηγούνται με τόση χαρά και τόση νοσταλγία, έλεγε, πρέπει να ξανάρθετε. Μα βέβαια, λέει, θα ξανάρθουμε. Εάν ο Κύριος αργήσει να έρθει, θα ξανάρθουμε οπωσδήποτε. Και δείξανε φιλμ που είχαν πάρει. Είδα πολλά πρόσωπα από εσάς στο φιλμ, καθώς βγαίνετε από την εκκλησία σας, τραβήξανε φιλμ, και αρκετούς από εσάς σας είδα μέσα στο φιλμ, φωτογραφίες φιλμ από πάνω στο Σούνιο κλπ. Και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό το βράδυ εκείνο. Ξαναζήσαμε την Ελλάδα και ξαναζήσαμε τη συντροφιά μας εδώ, τις συναθρήσεις μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα γκρουπ αγαπητών. Ο Κίριξ είναι από μία εκκλησία στο Ζίγκεν, εκεί που υπάρχουν και Έλληνες δικοί μας, είναι ο Μίμης ο Βόσος, εκεί κοντά. Αλλά το γκρουπ είναι από διάφορες εκκλησίες ελεύθερες στη Γερμανία. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε και τον ομιλητή, θα μιλήσω και εγώ συνέχεια και θα έχουμε και τη χαρά να τους ακούσουμε να μας υμνήσουν, να ψάλουν και να ψάλουμε κι εμείς και θα είναι μια συντροφιά σήμερα χαρούμενη, όμορφη, παιδιών λυτρωμένων του Θεού μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και για τη δόξα του Κυρίου. Με χαρά λοιπόν Αγίου Πνεύματος θα αρχίσουμε τη συναστροφή μας με έναν ύμνο τον οποίον η Λιχόδε. Γεια. Θα ψάλλω. Πείτε σε.

0: θα μας μιλήσει ο αδελφός μας, ο Τίμπεν, ο οποίος είναι κήρυξ σε μία από τις εκκλησίες της Ελευθέρας του Ζήγκεν. Και το θέμα του θα το πάρει από την επιστολή προς Εφεσίους, από το κεφάλαιο το πρώτο, το οποίο διαβάζω στα ελληνικά για να το ακούσουμε, από το εδάφιο 3 έως 14. «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, για να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού, εις εαυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσε ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσευσε εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν αυτό, εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό το Χριστό, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος, τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, για να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, εμείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστό, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες το λόγον της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστέψαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ως της είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξης αυτού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ο αδελφός Τίμπελ και θα τον μετεφράσει ο αδελφός μας ο Λάμπης, ο Φατούρος.
1: Das ist mit das Einzige, was ich in Neugriechisch sprechen kann.
2: Αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να πω στα νέα ελληνικά. Εξ ονόματος της ομάδας μας εδώ, θέλω αυτό το πρωινό πολύ εγκαρδίως να σας χαιρετήσω. Μπορούμε μέσα στα περιθώρια των αναπαύσεών μας, των διακοπών μας, να επισκεφθούμε εδώ τη συνάθρησή σας. Η συνάθρησή μας στο Ζήγκεν με έχει εξουσιοδοτήσει να σας δώσω εδώ στην Αθήνα στη συνάθρησή σας χαιρετισμούς. Όλα τα διαμερίσματα της Γερμανίας, της Δυτικής. Είμαστε περίπου 14 ημέρες εδώ στην Ελλάδα και είμαστε ευγνώμονες το ότι είχαμε την ευκαιρία μια τόσο όμορφη χώρα να τη δούμε και να τη θαυμάσουμε. Ιδιαιτέρως μας άρεσε το Σούνιο. Αλλά δεν θέλουμε μόνο να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους, αλλά και τον δημιουργό ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά. Είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά προς τον Θεό, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάσαμε ήδη την προς Εφεσίους επιστολή του Παύλου 3:14. Εδώ ο Απόστολος Παύλος ξεδιπλώνει έναν ύμνο, εκφράζει έναν ύμνο για τα όσα ο Θεός έχει δημιουργήσει για μας και μας προσφέρει. Στην αρχή έχει έναν ύμνο και μετά δίνει τον σκοπό. Ευλογημένος να είναι και επενετός ο Κύριος για την μεγάλη του χάρη και για τη δόξα του. Το 3 ο Παύλος συγκεφαλαιώνει γιατί πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό, διότι ο Θεός μας έχει ευλογήσει πλουσίως με ουράνια αγαθά. Και από το 4 λέει τι συγκεκριμένα ο Θεός για Ιησού Χριστού μας έχει χαρίσει. Εμείς είμαστε εδώ τώρα αυτή την ώρα απάνω σε αυτές τις σκέψεις και τα λόγια του Παύλου να αναλογιστούμε. Από αυτό το κεφάλαιο, το μέρος του κεφαλαίου που διαβάσαμε, μπορούμε 4 σημεία να υπογραμμίσουμε. Αυτά τα 4 σημεία θα πρέπει εμάς να μας παρακινήσουν ακόμη περισσότερο να ευλογούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα σημεία συγκεκριμένως πρόκειται για την αλήθεια και την πραγματικότητα, την οποία εμείς διαμέσου των γραφών γνωρίζουμε. Αλλά θα πρέπει από αυτού να προσθεθεί, η καρδιά μας θα πρέπει να είναι ευγνώμων και με ευχαριστία στον Θεό,
1: Und das
2: και και η καρδιά μας θα πρέπει να κινείται, να αντιδρά με ευγνωμοσύνη και χαρά.
1: Gelobt sei Gott, der Vater.
2: Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι ο Πατήρ του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ουράνια αγαθά, τα οποία περιγράφει εδώ με την αγάπη του Θεού, θέλω να τα ονομάσω, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας έχει σώσει. Τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννου μας περιγράφουν πολύ επί του σημείου το πώς ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε και έγινε άνθρωπος. Σε στην γη, πώς πόνεσε, ταλαιπωρήθη, πώς διώχθη και κυνηγήθηκε, πώς ως ένας εγκληματίας στο Σταυρό ανέβηκε και ήταν αθώος, έπρεπε να τιμωρηθεί. Τα Ευαγγέλια όμως δεν μας λένε ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς για να νικήσει τον διάβολο και την κόλαση. Ο Θεός έχει τόσα πολλά

0: άνθρωπο από τον Θεό. Τώρα είναι ο δρόμος ανοιχτός για μας προς τον Θεό.
1: Στράπε.
0: Μπορούμε πλέον να αναπνέουμε ελεύθερα μπροστά σε μια καταδίκη η οποία επρόκειτο για μας. Όμως τώρα δια του Ιησού Χριστού έφυγε από μπροστά μας. Η τιμωρία έπεσε απάνω σε αυτόν. Για να έχουμε εμείς ειρήνη και με τα τραύματα αυτού να ιατρευτούμε εμείς. Όλος το χαρακτηρίζει αυτό το έργο της λυτρώσεως σαν χάρη του Θεού, σαν ένα δώρο προς εμάς, το οποίο ισχύει για όλους τους ανθρώπους χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτή την λύτρωση δεν μπορεί αφεαυτού κανένας άνθρωπος εξιδίων να την πετύχει, να την κερδίσει. Αυτό είναι και παραμένει πάντα ένα δώρο του Θεού, το οποίο απλώς και μόνο θα πρέπει να το δεχτείς σαν δώρο Θεού. Με έκφραση ο Παύλος λέγει και μιλάει από αυτή, περί αυτής της χάριτος του Θεού. Στο εδάφιο 8 μας λέγει μας χάρισε όλη δι' αυτού όλη τη σοφία και την χάρη. Διότι και ο ίδιος ο Παύλος στη ζωή του επηρεαματίστη αυτή τη χάρη, αυτή τη χάρη του Θεού πλούσια επάνω του. Αυτή είναι τόσο πλούσια και αν ακόμη η αμαρτία έχει απομακρύνει από τον Θεό και η αμαρτία και το χρέος είναι μεγάλο, πρόκειται για μία προσπάθεια μόνο για τη λύτρωση, ούτε για μία μερική λύτρωση. Αυτή η λύτρωση είναι τελική και ολοκληρωμένη, αρκετή και πλούσια για όλους τους ανθρώπους κάθε κατηγορίας, όσο διαφορετική και αν είναι αυτή μεταξύ τους, τι κατανικά όλο το παρελθόν όποιο και αν ήταν, βγαίνει εις το παρόν και αρκεί ακόμη για το μέλλον του ανθρώπου. Ένα προσωπικό γνωρίζω. Για μένα προσωπικά γνωρίζω ότι το βάρος της παλαιάς μου ζωής και αμαρτίας. Άρα και να πιστεύω. Ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού, ο οποίος μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας, μας ελευθερώνει από κάθε αδικία και αμαρτία. Ελπίζουμε τίποτα για αυτή την μεγαλοπρέπεια, τη δόξα και τη χάρη του Θεού. Τότε αν το ξέρουμε μπορούμε μαζί με τον Παύλο και εμείς να δοξολογούμε τον Θεόν. Φλογητός να είναι ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
1: Ganz einfach deshalb.
0: Απλούστατα γι' αυτό το λόγο, διότι ο Ιησούς Χριστός μας έκαμε άλλους και νέους ανθρώπους. Αυτό εμείς έχουμε ένα στόχο προοφθαλμών, να είμαστε λυτρωμένοι. Της χάρη και έπαιρναν της χάριτος αυτού.
1: Apostles Paulus,
0: το δεύτερο σημείο, τα όσα ο Παύλος λέγει,
1: lautet, Gott,
0: ο Ιησούς, ο Θεός για Ιησού Χριστού, μας αποκαλύφθη. Το μυστικό για Ιησού Χριστού έχει αποκαλυφθεί.
1: Gott hat seinen Willen den Menschen bekannt gegeben.
0: Ο Θεός δια Ιησού Χριστού έκαμε στους ανθρώπους γνωστό το θέλημά Του. Η διαμέσου του Ιησού Χριστού πραγματοποιηθής αλήτρωσης
1: ist keine Sache.
0: Δεν είναι ένα θέμα για κάποιους μερικούς.
1: Nein.
0: Το χαρμόσυνο μήνυμα της λυτρώσεως εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους. Πώς αγαπά τον κόσμο. Έχετε τον καθένα να γίνει παιδί Του, οι οποίοι δέχονται να τον δεχτούν στην καρδιά τους. Χωρίς προϋποθέσεις, όρους, τους οποίους είναι πραγματοποιείται από ανθρώπους, αυτός τον δέχεται.
1: Und zwar jedem,
0: και ειδικά κάθε έναν,
1: der ihn darum bittet.
0: Ο οποίος το ζητά και προσεύχεται σε αυτόν.
1: Genau darin besteht zunächst der Wille Gottes.
0: Συγκεκριμένα σε αυτό έγκυται το θέλημα του Θεού.
1: Dass wir Menschen nämlich die Gabe und das Geschenk Gottes annehmen.
0: Εμείς οι άνθρωποι να δεχθούμε τη χάρη του Θεού και να γίνουμε μία συνάθρηση Ιησού Χριστού. Ο Θεός θέλει να γνωρίσουμε το θέλημά Του και να μας ευλογήσει. Η κατοποίηση του θελήματος του Θεού έχει ακόμα δύο στόχους προοφθαλμών. Αποκαλύπτει σε εμάς ως ανθρώπους χαριτωμένους με τη χάρη Του και με τα δωρήματα που μας έχει δώσει το θέλημα μέσα εις των λόγων Του.
1: Hilfe.
0: Ο οποίος λόγος του είναι οδηγός και κατευθυντής.
1: Maßstäbe und Richtlinien gezeigt werden.
0: Ο οποίος μας δείχνει το δρόμο και την κατεύθυνση της ζωής μας. Όχι το γράμμα του νόμου να τηρήσουμε, αλλά για συμπαράσταση και δύναμη πνεύματος στη ζωή μας, με τον Ιησού Χριστό μέσα στη συνάθρησή Του να βρούμε.
1: Das andere.
0: Το άλλο.
1: Hier wird deutlich.
0: Εδώ εκφράζεται
1: dass in Jesus Christus

0: Dinge zusammengefasst sind.
1: Όλα τα πράγματα όσα ο Θεός είχε να κάνει και να πει, τα έχει συγκεντρώσει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όσα εν ουρανό και επί γης. Ο Θεός έδωσε στον Υιόν του απεριόριστη δύναμη. Αυτός είναι ο Κύριος.
0: Und nicht sein. An dem sich sein und nicht sein einmal entscheiden.
1: Εις τον οποίο αποφασίζει κανείς εάν θα υπάρχει, θα είναι ή δεν θα είναι. Φίλιπ Φρίντριχ. Χίλλαρ. Ένας Γερμανός ποιητής έχει ένα γνωστό τραγούδι ύμνου
0: in folgende
1: με τα ακόλουθα λόγια. Ο Ιησούς Χριστός βασιλεύει, κυβερνά ως βασιλεύς. Όλα τα πράγματα είναι υποτεταγμένα εις Αυτόν. Όλα κίνται στα πόδια του Θεού. Όλες οι γλώσσες θα πρέπει να ομολογήσουν. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, στον οποίο ο καθένας θα πρέπει να αποδώσει τιμή. Αγαπητοί αδελφοί, διότι ο Θεός μας κάνει γνωστό το θέλημά Του, θα πρέπει εμείς σαν χριστιανοί να είμαστε παρηγορημένοι και να έχουμε θάρρος σε έναν κόσμο ο οποίος προβάλλει μπροστά σκοτεινός. Εμείς ως χριστιανοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο αυτή η γνώση μας οδηγεί διαμέσου αυτόν τον κόσμο σε ειρήνη στην καρδιά. Διότι όλα κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού είναι. Αυτή η γνώση μας παρακινεί στη σχέση μας με τον Θεό και μας παρακινεί για προσευχή ώστε να λέμε ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τρίτο ουράνιο αγαθό, για τον Παύλο η πραγματικότητα, ο Ιησούς Χριστός μας έχει κληρονομιά του. Πρέπει να προσέξουμε αμέσως ότι αυτή η έκφραση δεν ισχύει μόνο για το μέλλον, αλλά για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, από τώρα, από αυτή τη ζωή, είναι κληρονόμοι Ιησού Χριστού. Είναι η συνάθρηση η οποία βρίσκεται στον κόσμο αυτό, η οποία έχει... η οποία έχει λάβει μέρος εις την χάρη του Θεού, εις την οποία έπεσε ο κλήρος του Θεού, όπως μπορεί κάποιος λέει να το πάρει από το κείμενο το αρχαίο ελληνικό. Τι εννοεί με αυτό ο Παύλος? Η συνάθρηση του Ιησού Χριστού βρίσκεται σε μία στενή σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός έχει τη συνάθρησή Του κοντά Του συναγμένη. Έτσι η συνάθρηση έχει ήδη μέρος εις Αυτόν. Αυτό ξεπερνάει τον ορίζοντα της νοημοσύνης μας. Αλλά ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας βοηθήσει στους έχοντας μέρος εις τον Ιησού Χριστό. Εικόνες το εκφράζει έτσι. Ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή και η συνάθρηση είναι το σώμα της κεφαλής. Η συνάθρηση, το σώμα αυτό, είναι εκλεγμένο μέσα στο νέο κόσμο του Θεού να υπάρχει. Σε αυτόν τον νέο κόσμο ο Ιησούς Χριστός θα κυβερνήσει. Αυτός θα έχει τη βασιλεία της διακυβερνήσεως. Θα έχουμε και εμείς μέρος. Πώς λέει?
0: So seid ihr noch nicht mehr Gäste und Fremdlinge.
1: Δεν είσαστε πλέον ξένοι και πάρικοι,
0: sondern Mitbürger und Heilige,
1: αλλά συμπολίτε και Άγιοι
0: und
1: και κοινωνοί του Θεού, οικιακοί του Θεού.
0: Welch eine großartige Zusage,
1: ποια μεγάλη προσφορά,
0: für die, die sich durch Jesus Christ,
1: για αυτούς οι οποίοι δέχονται αυτή την προσφορά κληρονομιάς από Θεού. Έχουμε λόγους και αφορμή,
0: Kleingläubig.
1: Έχουμε λόγους και αφορμή μετά από όλα αυτά να είμαστε μικρόψυχοι και ολιγόπιστοι. Εμείς ανήκουμε στον Ιησού Χριστό και στο Βασίλειό Του. Αυτή την κληρονομιά την δίνει το δικαίωμα στον Απόστολο και ακόμη στην συνάθρηση του Ιησού Χριστού σε όλο το πλάτος του κόσμου. Έχει μια ζωντανή ελπίδα για την ερχόμενη πληρότητα, την ημέρα του Κυρίου, περιμένει και χαίρεται για τα επερχόμενα των υποσχέσεων του Κυρίου. Για μας υπάρχει το ερώτημα τώρα. Η καθημερινότητά μας, οι ημέρες μας περνάνε με μια τέτοια σταθερή χαρά και ελπίδα. Λάμπει η ζωή μας από μια τέτοια ελπίδα των υποσχέσεων του Θεού στις ενέργειές μας και στους σκόπους μας, ώστε με τη ζωή μας ώστε στους άλλους ανθρώπους ένα σημείο ελπίδος να φαίνεται, να διακρίνεται. Αν είναι αυτή η περίπτωση, τότε η ζωή μας έχει το σκοπό και το στόχο της. Όταν είναι έτσι, δεν θα εκπέσει, αλλά θα είναι ένα φως και μία εξολογία εις τον Θεό. Το ουράνιο αγαθό, το οποίο θέλω να πω, λέει, ο Θεός μας έχει με το Πνεύμα το Άγιον σφραγίσει. Αυτός ο Παύλος γράφει κατευθείαν στους αναγνώστες του.
0: Alles hat geschrieben, wir uns bisher. Und jetzt schreibt er ihr.
1: Ah, das kann ich nicht sagen.
0: Während Paulus bisher sein Brief.
1: Ο Παύλος λέει, γράφει στο γράμμα του μέχρι τώρα εμείς. Βάζει το πληκτικό εμείς.
0: Spricht jetzt seine Leser direkt.
1: Τώρα μιλάει κατευθείαν εις τους αναγνώστες του κατευθείαν.
0: Es ist anzunehmen,
1: θα πρέπει να δεχτούμε,
0: dass Paulus die Not und Sorge derer kannte,
1: ότι ο Παύλος νιώθει την ανάγκη και τη φροντίδα για αυτούς που τον διαβάζουν,
0: die sich ihre Gewissheit des Heils nicht mehr sicher waren.
1: Ότι αυτοί οι οποίοι τον διαβάζουν δεν ήταν ακριβώς βέβαιοι για αυτά τα οποία διάβαζαν.
0: Deshalb erinnert sie Paulus daran,
1: γι' αυτό ο Παύλος προσπαθεί και φροντίζει από αυτού,
0: dass sie das Evangelium gehört haben,
1: αυτοί, σε αυτούς οι οποίοι άκουσαν το Ευαγγέλιο,
0: und betont vor allem,
1: και τονίζει πάνω από όλα,
0: dass auch sie mit dem Heiligen Geist versiegelt sind,
1: ότι και αυτοί οι οποίοι επίστευσαν είναι σφραγισμένοι με το Πνεύμα του Άγιον.
0: Mit diesem Bild von Versiegelung,
1: με αυτή την εικόνα του σφραγίσματος,
0: hinter dem die Vorstellung stand,
1: είναι το οποίο είναι μία εικόνα,
0: dass ein wichtiges Schreiben, das versehen war mit dem kaiserlichen Siegel,
1: ότι είναι σφραγισμένη με την Άγια Σφραγίδα,
0: unversehrt und unbeschädigt seinen Empfänger erreicht.
1: Έτσι σφραγισμένοι θα έρθουν στο στόχο τους αυλαβείς και αζημίωτοι.
0: Mit diesem Bild macht Paulus deutlich,
1: με αυτή την εικόνα ο Παύλος μας κάνει γνωστό καθαρά,
0: genauso seid ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt.
1: Και εσείς εδώ είσαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα του Άγιον.
0: Der Heilige Geist ist es, der euch bei Gott hält.
1: Είναι το Πνεύμα το Άγιον το οποίο σας κρατάει κοντά εις τον Θεό.
0: Ist das Angeld, die Anzahlung.
1: Είναι το Πνεύμα το Άγιον.
0: Pfand, Unterpfand. Die Anzahlung, Vorauszahlung.
1: Είναι το Πνεύμα το Άγιον, όπως λέγει, η προπληρωμή, η προκαταβολή.
0: Für das zugesagte und verheißene Erbe.
1: Για την υποσχεθήσα κληρονομία εις εσάς.
0: Der Heilige Geist erfüllt die Verheißung Jesu.
1: Το Πνεύμα το Άγιον εκπληρώνει την υπόσχεση του Ιησού Χριστού.
0: Niemand wird euch aus meiner Hand reißen.
1: Κανένας δεν θα μπορέσει να σας πάρει από τα χέρια μου.
0: Drückt uns nicht manchmal an der gleichen Stelle der Schuh? Drückt uns nicht manchmal der Schuh? Schmerzt. Haben wir nicht manchmal Schwierigkeiten damit?
1: Έχουμε, λέει, πολλές φορές δυσκολίες επ' αυτού του θέματος.
0: Vielleicht kennst du das auch, dass du dir nicht mehr sicher bist über dein Heil.
1: Ίσως δεν είσαι βέβαιος για την σωτηρία σου, το έλεος του Θεού επάνω σου.
0: Vielleicht hat sich Unsicherheit bezüglich deiner Seelenseligkeit eingeschlichen.
1: Ίσως κάποια αμφιβολία για την ζωοποίηση της ψυχής σου υπάρχει.
0: Sodass du nicht mehr weißt, ob du überhaupt noch zu Christus gehörst.
1: Ίσως δεν είσαι βέβαιος ότι ανήκεις στον Ιησού Χριστόν.
0: Aber wir dürfen fest darauf vertrauen,
1: αλλά θα πρέπει σταθερά επ' αυτού να εμπιστευόμαστε,
0: dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben,
1: ότι εμείς οι οποίοι πιστεύουμε εκαρδίας στον Ιησού Χριστό,
0: mit dem göttlichen Siegel, mit dem Heiligen Geist,
1: με την Θεία Σφραγίδα, με το Άγιο Πνεύμα,
0: mit diesem Geschenk Gottes versiegelt sind.
1: Με αυτό το δώρο του Θεού είμαστε σφραγισμένοι.
0: Wir brauchen täglich diese Gewissheit.
1: Χρειαζόμαστε καθημερινώς αυτή τη βεβαιότητα.
0: Und wir dürfen diese Gewissheit haben.
1: Και θα πρέπει να έχουμε πάντα αυτή τη βεβαιότητα.
0: Besonders wenn wir dunkle und schwere Wege geführt werden.
1: Προπαντός όταν περνάμε σκοτεινούς και δύσκολους δρόμους.
0: Wenn Anfechtungen und Zweifel die Freude und den Mut zum Leben verdrängen.
1: Όταν αμφιβολίες και εχθρικές επιθέσεις μας μειώνουν αυτή την πίστη.
0: Dann dürfen wir uns wie ein Ertrinkender an das Rettungsseil.
1: Τότε θα πρέπει να ιδιαιτέρως να δίνουμε εμπιστοσύνη.
0: An der Tatsache und Zusage festklammern.
1: Σε αυτή την πραγματικότητα και την υπόσχεση να είμαστε σταθερά κρατημένοι.
0: Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist.
1: Είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο.
0: Dieser schützt uns.
1: Αυτή η βεβαιότητα μας προστατεύει.
0: Dieser hält uns bei Gott.
1: Αυτό μας κρατάει κοντά στον Θεό.
0: Mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein,
1: το να είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο,
0: bedeutet aber nicht nur Gewissheit des Heiles zu haben,
1: δεν σημαίνει μόνο βεβαιότητα της σωτηρίας,
0: sondern wirkt sich aus in allen Bereichen unseres christlichen Lebens.
1: Αλλά επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές της χριστιανικής μας ζωής.
0: Der Heilige Geist befähigt zum Beispiel dazu,
1: το Άγιο Πνεύμα, λόγω χάρη, κάνει δυνατόν,
0: in einer Zeit, in der Geld und Macht streben,
1: σε μια περίοδο που οι άνθρωποι στρέφονται προς το χρήμα,
0: und das ist sicherlich nicht nur in Deutschland der Fall,
1: και το οποίο δεν είναι κάτι που μόνο στη Γερμανία συμβαίνει,
0: sondern wahrscheinlich auch hier in Griechenland,
1: αλλά πιθανώς και εδώ στην Ελλάδα,
0: Menschen zu sein,
1: το να είναι άνθρωποι,
0: die sich für andere aufopfern,
1: οι οποίοι προσφέρουν για άλλα πράγματα,
0: weil sie der Heilige Geist dazu treibt,
1: διότι το Πνεύμα το Άγιον τους προτρέπει.
0: Sie können Menschen sein,
1: μπορεί να είναι άνθρωποι,
0: die helfen zur Seite stehen,
1: οι οποίοι στέκουν κατά μέρος προς βοήθεια, κάτι τέτοιο θέλει να
0: δει, ohne etwas dafür zu verlangen,
1: χωρίς να ζητούν τίποτα επ' αυτού,
0: die lieben können,
1: οι οποίοι μπορεί να αγαπούν,
0: ohne wieder geliebt werden zu wollen,
1: χωρίς να θέλουν να αγαπώνται και από τους άλλους, να έχουν την απαίτηση.
0: Der Heilige Geist befähigt Menschen,
1: το Πνεύμα το Άγιον αξιώνει τους ανθρώπους,
0: die Liebe Gottes anderen Menschen,
1: την αγάπη του Θεού και προς τους άλλους τους ανθρώπους,
0: in unserer Umgebung durch Wort und Tat nahe zu bringen.
1: Με λόγο και έργο κοντά τους να φέρουμε αυτή την αγάπη.
0: Räumen doch auch wir,
1: κάνουμε εμείς χώρο στο Πνεύμα,
0: dem Heiligen Geist solche Gestaltungsfreiheit ein,
1: τέτοια ευρυχωρία για να μορφωθεί μέσα μας,
0: damit unser Leben,
1: ώστε η ζωή μας,
0: zum Lob seiner herrlichen Gnade gereichen kann.
1: Εις έπαινον και δοξολογία του Θεού να είναι.
0: Liebe Schwestern und Brüder,
1: αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
0: der Apostel Paulus gibt uns hier in Epheser 1,
1: ο Απόστολος Παύλος μας γνωστοποιεί εδώ στην Εφεσίους Α,
0: genügend Impulse, genügend Möglichkeiten,
1: αρκετές δυνατότητες,
0: um Gott wirklich von Herzen,
1: τον Θεό πραγματικά εκκαρδίας,
0: loben und anbeten zu können.
1: Να τον ευλογούμε και να τον ευχαριστούμε.
0: Beim Nachdenken über diese himmlischen Güter,
1: σκεπτόμενοι για αυτά τα ουράνια αγαθά,
2: die ich zum Schluss noch einmal nennen möchte.
1: Τα οποία στο τέλος θέλω να τα ονομάσω άλλη μια φορά.
2: Gott hat uns in Christus erlöst.
1: Ο Θεός μας έχει λυτρώσει εν Χριστώ.
2: Gott selbst hat sich uns in Christus offenbart.
1: Ο Θεός ο ίδιος έχει αποκαλυφθεί σε μας εν Χριστώ.
2: Gott hat uns in Christus als Erben eingesetzt.
1: Είμαστε κληρονόμοι Ιησού Χριστού.
2: Und Gott hat uns in Christus mit dem Heiligen Geist versiegelt.
1: Και ο Θεός μας έχει σφραγίσει με το Πνεύμα του Άγιον.
2: Beim Nachdenken über diese himmlischen Güter,
1: όταν σκεφτόμαστε για αυτά τα ουράνια αγαθά,
2: können wir doch gar nicht anders,
1: μπορούμε να κάνουμε αλλιώς πως,
2: als mit einzustimmen in den Lobpreis,
1: παρά με μια φωνή να δοξολογήσουμε,
2: gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
1: και να πούμε ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
2: der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen,
1: ο οποίος μας ευλόγησε με κάθε είδους ουράνιες ευλογίες,
2: in himmlischen Gütern durch Christus.
1: Με ουράνιες ευλογίες και αγαθά δια Ιησού Χριστού.
2: Amen.
3: Οι ευλογίες τις οποίες μας θύμισε ο αδελφός είναι θαυμαστές, πραγματικά. Σωτηρία, κληρονομιά, σφραγίδα, αποκάλυψης του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Είναι κάτι για το οποίο ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει διαρκώς να δοξάζει. Και είναι κάτι το οποίο δεν σκεπτόμεθα. Πήραμε τη σωτηρία και σταματήσαμε εκεί. Δεν ερευνήσαμε το βάθος, το πλάτος, το μήκος, το ύψος των αποκαλύψεων του Θεού σε μας. Η σωτηρία σου, μέγα και θαυμαστό, πρώτο. Η κληρονομιά σου στους ουρανούς, άλλο μεγάλο πράγμα. Η αποκάλυψη στην οποία ο Θεός έδωσε δια του Ιησού Χριστού. Και το τελευταίο γεγονός, το ότι σφραγίστηκες από το Θεό. Θα ήθελα η χοροδία των παιδιών να μας ψάλει άλλον έναν ύμνο, παρακαλώ.

Wunderbar. Bravo. Θαυμάσια. Ποιοι ήσαν σήμερα. Ψάλλοντας τη γλώσσα σας. Αν και ήταν τόσο δύσκολο για αυτούς. Ανακοινώνω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Ο διάβολος, η αμαρτία, οι ανάγκες, τα προβλήματα, η ζωή όπως την έχουμε φτιάξει εμείς, εκλέψανε κυριολεκτικά την ευχαριστία από μέσα από την καρδιά μας και από τα χείλη μας. Ο άνθρωπος έχει γίνει αχάριστος. Στις μικρές λεπτομέρειες και στα μεγάλα ζητήματα. Συναναστραφείτε ανθρώπους γύρω σας. Κοιτάξτε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Αχαριστία τους δέρνει τους ανθρώπους σε όλο το πλάτος και σε όλο το μήκος. Οι άνθρωποι γίνηκαν σκληροί, γίνηκαν αγνώμονες, δεν αναγνωρίζουν, δεν μπορεί να δει τα αγαθά του Θεού, δεν μπορεί να δει τις επεμβάσεις του Θεού. Μας κυκλώνουν και όπως διαβάσαμε στον ψαλμό τον όμορφο στην αρχή, στεφανούμεθα από τα αγαθά. Κάθε χρόνο ο Θεός σου στέλνει τόσα και τόσα πολλά που σε στεφανώνει κυριολεκτικά. Πού είναι η ευχαριστία? Είπες ένα ευχαριστώ για ένα ποτήρι νερό που σου έρχεται στα χείλη σου? Αν σου λείψει, είναι μεγάλη υπόθεση. Είπες ευχαριστώ για την υγεία που έχεις? Αν σου λείψει, είναι μεγάλη υπόθεση. Είπες ευχαριστώ για τα μάτια που έχεις και βλέπεις? Αν σου λείψουν, τι φοβερό πράγμα. Και τόσα πράγματα τα οποία μας κυκλώνουν κάθε μέρα, για τα οποία θα έπρεπε να ευχαριστούμε. Η σωτηρία μας, από την άλλη μεριά, καθώς ακούσαμε από τον αδελφό. Έρχεται στη σκέψη μου μια σκηνή την οποία το Ευαγγέλιο μας δίνει, εκείνη η περίπτωση των 10 λεπρών οι οποίοι ήρθαν στον Ιησού. Φωνάξανε, επιστάτα ελέησέ μας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελούσαν μια τραγική συμφωνία οι άνθρωποι αυτοί. Μεταξύ των 9, μεταξύ των 10 ήταν ένας ο οποίος ήταν Σαμαρίτης. Σαμαρίτες και Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να είναι μαζί, δεν συγχωρούσαν ο ένας τον άλλον, δεν χωνεύανε ο ένας τον άλλον. Κι όμως οι 10 αυτοί, πιεσμένοι κάτω από την ανάγκη και κάτω από τη θλίψη, τους βλέπουμε να είναι μαζί. Αποτελούν μια τραγική συμφωνία. Τους ένωσε η δυστυχία και η κακομοιριά. Εστάθηκαν από μακριά από τον Ιησού και φώναξαν. Σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, έπρεπε να στέκουν πολύ μακριά ώστε ο άνεμος να μην μεταφέρει τα σάλια τους απάνω σ' άλλους και μεταφέρουν τη λέπρα. Έπρεπε να στέκουν από μακριά και φωνάξανε Ιησού, ελέησέ μας. Δεν ξέρω, δεν θα έχεις δει ποτέ, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην κοινωνία τη δική μας λεπρούς. Εγώ κάποτε υπηρέτησα σε ένα αντιλεπρικό σταθμό, ως επιθεωρητής του Υπουργείου. Είχε ένα αντιλεπρικό σταθμό εδώ στο νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων. Κάποια φορά θελήσανε να κάνουν διαμαρτυρία στο Υπουργείο. Φωνάξανε λοιπόν τον επιθεωρητή και έπρεπε εγώ να πάω. Και φανταστείτε τώρα τη θέση μου, Του συνήντησα και όλο στεκόμουν σε μια απόσταση μακριά, καθώς τους έβλεπα όλους τους λεπρούς να με έχουν κυκλώσει τριγύρω και να μου λένε τα αιτήματά τους και τα παραπονά τους για να τα μεταφέρω στο Υπουργείο. Και ήσανε σημαδεμένοι, άλλος τη μύτη του, άλλος τα πρόσωπό του, άλλος τα δάχτυλα, λείπανε κομμένα δάχτυλα και μπορούσες να τους δεις μέσα σε αυτή τη δυστυχισμένη κατάσταση και ακόμα να νιώθουν μόνοι, τρομερά μόνοι, αποκομμένοι από τον κόσμο, παραμορφωμένοι. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η ψυχή η δική μας. Είμαι τα μέσα στην ψυχή μας παραμορφωμένη. Κι όμως ο Θεός μας θεράπευσε. Ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον πήγαμε, ευρήκαμε παρηγοριά, ευρήκαμε καταφύγιο, ευρήκαμε θεραπεία στον Ιησού Χριστό. Όταν γυρίσαμε στον Ιησού Χριστό, πόσοι όμως ευχαριστούμε. Πόσοι ευχαριστούμε. Πολλές φορές λέμε ένα ευχαριστώ και δοξάζουμε το Θεό τελείως τυπικά. Αλλά είναι από μέσα από την καρδιά μας, είναι μια αναγνώριση σε εκείνον το οποίο σου γίνηκαν και ο αδελφός μας είπε πολύ περισσότερα. Δεν είναι μονάχα η σωτηρία, είναι η αποκάλυψη του Θεού, είναι η κληρονομιά μας στους ουρανούς, είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος με την οποία εσφραγίστηκες. Ω, για πόσα πράγματα έχουμε να ευχαριστούμε και να ευχαριστείς ακόμα και στις θλίψεις. Δεν θα μου διαφύγει το γεγονός ότι επάνω στη Γερμανία όταν είδα τον Βέρνερ, αν το δείτε, είναι σε μια κατάσταση βεβαίως τραγική που θα πρέπει να λυπηθεί κανείς. Πρέπει τα δύο πόδια να κινούνται όλα μαζί και τα δυο και να πηδάει, να κάνει πηδήματα με τις πατερίτσες ή με το καρότσι του να γυρίζει. Πηγαίνει με αυτοκίνητο, αλλά έχει όλες τις ταχύτητες και όλα τα πράγματα στο τιμόνι. Εκεί μπροστά του, στο τιμόνι, μόνο τα χέρια οδηγούν και μπορεί να κινείται για τις δουλειές του.
Και θα μπορούσε κανείς να σκέπτεται ο άνθρωπος αυτός που ήταν ξαφνικά τόσο υγιής, τόσο χαρούμενος, τόσο ευτυχής, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πόση θλίψη και πόσο σγωγισμός θα έπρεπε να είναι στην καρδιά του. Όταν η γιατρία είναι πραγματικά να ευχαριστεί κανείς, θα βλέπει γεγονότα τέτοια να γίνονται μέσα στη ζωή. Κοιτάξτε μέσα στους Εβραίους που τους συνηθίσαμε να τους σκεφτόμεθα ότι είναι μακριά από τη λύση, υπάρχουν τέτοια κέντρα μεσιανικά του Μεσσία, αφιερωμένα στο Μεσσία από Εβραίους, οι οποίοι έφτασαν να πιστέψουν στο Χριστό και οι οποίοι δοξάζουν τον Θεό. Και όχι μονάχα στις χαρές μας, μα και στις θλίψεις μας. Αν ανοίξεις εκεί στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο και στο 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, θα δεις κάποιους ύμνους οι οποίοι αναφέρονται στον Ιησού Χριστό. Στο 5ο κεφάλαιο έχουμε τον ουρανό ανοιχτό και είναι όλα τα ουράνια όντα τα οποία μετέχουν σε μια δοξολογία και λατρεία και έπαινο και τιμή προς τον Ιησού Χριστό. Και στο 7ο κεφάλαιο είναι εκείνοι οι οποίοι ήταν, λέει, έκτης θλίψεως της μεγάλης και έπληναν τα στολάστων και τα σελέπτεναν στο αίμα του αρνίου και ψάβουν και δοξάζουν και υμνούν και απευθύνουν τη δόξα. Ήρθαν από τη θλίψη τη μεγάλη. Εμείς δεν θα περάσουμε από τη θλίψη τη μεγάλη. Η Εκκλησία θα λυτρωθεί. Η Εκκλησία θα σωθεί από τον Χριστό πριν μπει και πριν έρθει η θλίψη τη μεγάλη, σύμφωνα με όσα λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά το ερώτημα είναι, και από τούτες τις θλίψεις τις μικρές που περνάμε, είναι μια αρρώστια? Είναι μια ξαφνική αρρώστια σαν αυτή του Βέδε? Είναι ένα άλλο πάθημα μες στη ζωή? Έχουμε τη δύναμη να δοξάζουμε το Θεό? Πιάσαμε το πράγμα σωστά? Μπορούμε να του δίνουμε τη δόξα? Τούτοι δόξαζαν, αν και ήρθαν μέσα από τη θλίψη τη μεγάλη, και όμως εστάθηκαν και κράτησαν την μαρτυρία τους ψηλά για τη δόξα του Θεού και ψάλλουν και ήμαθα όλοι μας εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού. Αδελφοί αγαπητοί, το θέμα είναι πως τη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα θα τη μεταμορφώσει με τέτοιο τρόπο και όλοι εμείς θα γίνουμε τέτοιοι ώστε να μπορούμε να είμαστε εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Ο καθένας σας ρωτήσει τον εαυτό του, εστάθηκα μέχρι αυτή τη στιγμή εισέπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού? Είναι η ζωή μου μια διαρκής ευχαριστία? Δοξάζω το Θεό για όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή, είτε είναι ευχάριστα είτε είναι δυσάρεστα τα οποία έρχονται, διότι ο Θεός έχει το σκοπό του και τα σχέδιά του, διότι ο Θεός εφαρμόζει την παιδαγωγική του στη ζωή μας. Εγίνει και η ζωή σου τέτοια, εγίνει και η ζωή ολοκλήρου της Εκκλησίας τέτοια. Θυμάμαι μια φορά που παρέλαβα κάποια Αμερικάνα που είχε έρθει από την Αμερική και στα διάφορα και μικρό πράγματα να σηκώσουμε τη βαλίτσα, να κάνουμε κάτι, να την πάρω με το αυτοκίνητο, να την μεταφέρω. Έλεγε κάθε τόσο, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Και με κοίταξε μια στιγμή. Μου λέει, πρώτη φορά συναντά ο άνθρωπο να δοξάζει έτσι τω Θεώ. Συνεχώς και για μικρά πράγματα. Α, τη λέω, εμείς το κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δοξάζουμε τω Θεώ. Και τη φάνηκε εκπληκτικό να δοξάζει τω Θεώ. Η ζωή μας πρέπει να γίνει μια δόξα στο Θεό. Αδιάφορο τι έγινε και μέσα στη ζωή σου, ο Χριστός τη μεταμορφώνει. Ο Χριστός μια μέρα θα σε κάνει φως. Ο Χριστός μια μέρα θα σε κάνει δόξα πραγματική. Θα γίνεις όμοιος με Αυτόν επάνω στους ουρανούς. Δοξασμένο το όνομά Του. Μια μέρα θα μας μεταβάλει. Το κήρυγμα του αδελφού είχε νόημα βαθύ, είχε περιεχόμενο. Ας σταθούμε σε αυτή τη δοξολογία. Ασήμεθα εισέπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Κύριος ευλογήσει τα λόγια Του στις καρδιές μας. Η χοροδία μας θα κλείσει με έναν ύμνο. Παρακαλώ.

Όρθιοι να ευχαριστήσουμε, παρακαλώ. Σου είμαι θα ευγνώμονες από καρδιάς για την αγάπη σου. Έκανες μεγαλεία και θαυμάσια για τον καθένα από μας. Μας πήρες από μέσα από τον ζωντανό θάνατο. Μας έσυρες με τους δεσμούς της αγάπης, στην αγκαλιά την ειδική σου. Σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε σωτηρία, διότι βρήκαμε κληρονομιά στους ουρανούς για όλη την αιωνιότητα. Διότι βρήκαμε την αποκάλυψη του Θεού τόσο ωραία, τόσο θαυμασία, τόσο θεσπέσια για τις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εσφράγισες για την ημέρα της απολυτρώσεως. Είμαι τα δική σου. Όσε παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη να ανοίξουμε τις καρδιές μας πιο πολύ και να αφήσουμε το Πνεύμα σου το Άγιο να μας μεταμορφώσει, να μας μεταμορφώνει συνεχώς, έως ότου γίνομαι ύμνος εις έπαινον της δόξης της χάριτος σου του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, Θεέ μας. Μας προορίζεις για μια θαυμαστή αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας το, να το καταλάβουμε, να τον εννοήσουμε και να είμεθα τέτοιοι όπως μας θέλεις. Αγγελιοφόροι της αγάπης σου, αγγελιοφόροι και μηνυτέ της χαριτός σου, του πλούτου της χαριτός σου, εν Χριστώ Ιησού. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, ευλόγησε τα παιδιά τούτα τα οποία μας δώσανε χαρά σήμερα με την παρουσία τους, που μάθανε ακόμα και ελληνικό ύμνο να μας ψάλουν για να μας ευχαριστήσουν. Ευλόγησέ τα. Και δώσ' τους καλή επιστροφή στην πατρίδα τους, σε παρακαλούμε πολύ. Και όλους εμάς, δίνε μας αγάπη, ανοιχτό πνεύμα, ανοιχτή όραση, σε παρακαλούμε, της παγκόσμιας εκκλησίας του Χριστού των λυτρωμένων σου. Όλα αυτά τα ζητάμε στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν.

0: Θυμηθείτε την έκθεση της κατασκηνώσεως επάνω να την επισκεφτείτε παρακαλώ.
1: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, ο Κύριος μας δίδαξε ότι μπορούμε να ερχόμαστε και μέσα από το Λόγο Σου το βεβαιωνόμαστε, καθώς είναι μόνιμα μπροστά στα μάτια μας και στα χέρια μας ο Λόγος Σου, η Βίβλος, κατευθείαν σε Σένα τον Θεό τον Πατέρα. Χρησιμοποιούμε το γλυκύτατο, το αποτελεσματικό όνομα Του, γιατί είναι Εκείνος που ευαρέστησε ενώπιόν Σου και μας ακούς χάρη σε Εκείνον. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε και μας αναγέννησε και κατοίκησε στις καρδιές μας, μας έμπνευσε, μας οδηγεί, μας ελέγχει, μας ανανεώνει, μας φρεσκάρει, μας ερμηνεύει το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για το πρωινό τούτο, γιατί είμαστε εδώ και όχι οπουδήποτε αλλού. Γιατί σίγουρα οπουδήποτε αλλού κι αν είμαστε αυτή την ώρα, θα είμαστε έξω από τα σχέδιά Σου και από τη θέλησή Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί είσαι αγαθός Θεός. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη σταύρωσή Του, για το πολύτιμο αίμα που έχεις Εκείνος, από την κορφή ως τα νύχια, από το κεφάλι Του ως τα πόδια Του, τα τρυπημένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για την προσευχή που έκαμες πάνω από το Σταυρό, όχι μόνο για τους σταυρωτές Σου εκείνους, εκείνης της ώρας, αλλά και για όλους εμάς που δεν υπήρξαμε καλύτεροι από αυτούς. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί η προσευχή Σου εισακούστηκε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας βρήκες, μας άγγιξες, μας έδειξες τον δρόμο, μας αφύπνισες, μας ελέησες και μας έκαμες παιδιά Σου. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες μέχρι τώρα, γιατί έχουμε παρησία ενώπιόν Σου εν το αίματι του Χριστού. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, και όσο βλέπουμε τους εαυτούς μας, τόσο πραγματικά και περισσότερο απορούμε τι είδες εμάς και τι βλέπεις ακόμη, γιατί ακόμη είμαστε γεμάτοι από ατέλειες και μικρότητες και αδυναμίες. Κύριέ μας, καθώς εξομολογούμεθα αυτή την αλήθεια, από ποιον να κρυφτούμε, αφού μιλάμε με Σένα τον Θεό, σε παρακαλούμε θερμά να μας βοηθήσεις, να μας δώσεις τη χάρη να κάνουμε την πάλη του Ιαβώκ, να μας δείξεις την πάλη του Ιακώβ, πώς κέρδισε τις ευλογίες, Κύριέ μας. Σε παρακαλούμε, εισάκουσέ μας, Πατέρα μας, και βοήθησέ μας να σε αγαπούμε με την καρδιά μας, να είμαστε πρόθυμοι να λέμε ναι και αμήν στον αιώνιο Λόγο Σου. Κύριέ μας, καθώς καταδικάζουμε θεωρητικά τη σάρκα, το εγώ, την αμαρτία, τον παλιό κόσμο, ό,τι ήταν μέσα μας, ό,τι ξέραμε και ζούσαμε, κάμε να το εννοούμε και να είναι μια πραγματικότητα, ένα βίωμα εσωτερικό που θα έχει τη δική Σου επιδοκιμασία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί μας ακούς. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις σήμερα το πρωί, Κύριέ μας, πλούσια. Σε παρακαλούμε να μας δώσεις εμπνεύσεις, όραση. Σε παρακαλούμε να ευλογήσεις την πατρίδα μας, τις εκκλησίες Σου, τους εργάτες Σου, ασθενείς, αδύνατες ψυχές, καινούργιες ψυχές, προσκύμενες ψυχές. Τα παιδιά των αδελφών μου, Πατέρα, τα φέρεις στη χάρη Σου, στην πίστη του Χριστού. Το έθνος μας να ελεήσει που απομονωνόμαστε, που απειλούμαστε. Και θα είναι δίκαιη η κρίση Σου, Κύριε Θεέ μας, δίκαιη. Αλλά ανάστηλε την οργή Σου την δίκαιη, ανάστηλε την, Πατέρα μας. Θα προτιμούσαμε και μακάρι εσύ ο Θεός να άκουγες την προσευχή μας, Κύριέ μας. Να ήταν ώρα ανοιχτή στον ουρανό και να ακουστούμε, Κύριέ μας. Να φέρεις το μήνυμα του Ευαγγελίου Σου, να προλάβει ο Χριστός, να προλάβει το Ευαγγέλιο, η δύναμη του Ευαγγελίου, την δύναμη της κρίσης, γιατί προπορεύεται το έλεος της κρίσεώς Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού Πατέρα μας, εισάκουσέ μας και κάνε μεγαλεία και θαυμάσια. Άμην. Διαβάζω, αδελφοί αγαπητοί, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Ιωάννης Α, πρώτο κεφάλαιο, 44 έως 50 χωρία. Α44. Τι επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς να εξέλθει εις την Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς αυτόν, ακολούθη με.
ή το δε ο Φίλιππος από Βιτσαϊδά εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, εκείνον τον οποίον έγραψεν ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμε, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπε προς αυτόν ο Ναθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, έρχου και ιδέ. Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, ιδού αληθώς Ισραηλίτης εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει. Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ, όθεν με γινώσχεις. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, πριν ο Φίλιππος εφωνάξει όντα υποκάτω της οικής είδον σε. Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Και από την προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο 1 έως 6 κορία. Ρωμαίους α 1 έως 6. Ρωμαίους α 1 έως 6. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού, το οποίον προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, δια του οποίου ελάβομεν χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού. Δια του οποίου Χριστού ελάβομεν χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού. Πόσες φορές κάνουμε αυτή την σειρά των κηρυγμάτων, των μηνυμάτων από εδώ, θα επαναλαμβάνουμε σαν ρεφρέν, σαν εποδό, αυτό το μικρό εδάφιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Δια του οποίου ελάβομεν χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών, ώστε να ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο η χάρη στην οποία ελάβαμε, αλλά είναι και η αποστολή. Θα παρακαλέσω να ψάλουμε άλλον έναν ύμνο, των 106. 106 ύμνους. Σύ που νιώθεις κουρασμένος, ασεβής και αμαρτωλός, έλα τώρα να σε σώσει με το αίμα του ο Χριστός. Α, είναι στο γάμα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.

δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Το αίμα του Χριστού πλένει όντως και τον πιο αμαρτωλό. Γιατί είναι το αίμα του Χριστού. Δεν είναι το αίμα των ζώων, της Παλιάς Διαθήκης, δεν είναι το αίμα οποιουδήποτε ανθρώπου, αλλά το Άγιο αίμα του Υιού του Θεού, του Υιού του ανθρώπου. Την προηγούμενη Κυριακή, την προπροηγούμενη μάλλον, θυμηθήκαμε λίγα χωρία παραπάνω από εκεί που διαβάσαμε και αναφερθήκαμε στον Ανδρέα και τον Πέτρο. Ο Ανδρέας πρώτος, γι' αυτό και λέγεται πρωτόκλητος, εσυνάντησε τον Χριστό, γνώρισε τον Χριστό, μίλησε με τον Χριστό και το έβαλε στα πόδια και πιλάλησε και έτρεξε γρήγορα να βρει τον αδερφό του τον Ανδρέα. Και τον βρήκε και του είπε, έλα να δεις, τον βρήκαμε. Και σήμερα το πρωί θα αναφερθούμε στο δεύτερο αδερφικό δίδυμο, στον Φίλιππο και στον Ναθαναήλ. Είναι και οι τέσσερις αυτοί, Ανδρέας, Πέτρος, Φίλιππος και Ναθαναήλ, από την ίδια μικρή πόλη, την, πέστε την, την Βιθσαϊδά. Είναι μια μικρή πόλη εκεί στην δυτική όχθη της Τιβεριάδας. Την είχε ξαναχτίσει ο Φίλιππος, ο τετράρχης της Ιτουρέας, κατά τον Λουκά Γάμα 1. Είναι κάπως απίθανο πράγμα μια πολύ πολύ μικρή πολιτιούλα σε μια εποχή κατοχής, εκεί που αυτή η πόλη εκατοικείται περισσότερο από εθνικούς, να βγάλει ένα τέτοιο υλικό. Κανένας δεν θα περίμενε από αυτή τη μικρή πολιτιούλα να ξεφυτρώσουν τέτοιες ψυχές, τέτοιοι άνθρωποι, να υπάρχει εκεί μέσα τέτοιο υλικό που θα το έπαιρνε στα χέρια του ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός και θα το αξιοποιούσε. Οι κάτοικοί της, ακριβώς γιατί στην πλειονότητά τους ήταν εθνικοί, ήταν κακοί άνθρωποι, δεν ήξεραν τον αληθινό Θεό. Όχι πως ο Ισραήλ υπήρξε καλύτερος λαός, αλλά είχανε το φόβο του Θεού, ήξεραν τον αληθινό Θεό και στις καλές μέρες και την καλή τους πορεία στην ιστορία τους ήταν οι άνθρωποι που έτρεμαν τον Θεό, είχαν την ηθική που ο Θεός υπαγόρευε, είχαν το δίκαιο του Θεού από πάνω και με τη χάρη του Θεού προχωρούσαν. Έτσι, σε αυτή τη μικρή πολιτιούλα, προσέξτε να δείτε τι κλίμα επικρατεί. Όταν ήρθε ο Χριστός, την ονείδησε μαζί με τις άλλες πόλεις, την Καπερναού και την Χοραζίν, με εκείνα τα ουέ, ουέ, αλίμονο σε σένα, Βιθσαϊδά, αλίμονο σου Χοραζίν, αλίμονο Καπερναού, εάν τα θαύματα που γίνανε σε σένα, Βιτσαϊδά, εγίνοντος την Τύρο και τη Σιδώνα, προπολού θα μετανοούσαν εν σάκο και σποδό. Καταλαβαίνει κανείς από εδώ πόσο σκληρές καρδιές, πόση αμαρτία υπήρχε μέσα σε αυτές τις πολιτείες και εδώ στην Βιτσαϊδά. Και πολύ φυσικό θα ήτανε ο Κύριος μας να μην δώσει καμιά σημασία. Έριξε μια ματιά από μακριά, ήξερε ήδη αυτό τον κόσμο και δεν θα έπρεπε να πατήσει εκεί. Αλλά βλέπετε ότι ο Θεός δεν κοιτάζει έτσι μια γενική ματιά αφιψηλού τον κόσμο, αλλά επισκέπτεται τον κόσμο, επισκέπτεται τις ψυχές μία-μία. Θυμηθείτε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ο Κύριος από πάνω κατέβηκε να δει τι συμβαίνει. Μα τέλος πάντων, είναι αλήθεια αυτά που γίνονται εκεί κάτω σε εκείνες τις φοβερές πολιτείες? Και κατέβηκε ο Κύριος και από μακριά δεν κοίταξε πάλι, καθώς βρέθηκε εκεί με τον Αβραάμ, να πει όλοι τέτοιοι είναι, φωτιά και διάφη. Όχι, αλλά διέκρινε και ήξερε ότι μέσα εκεί στις πολιτείες αυτές υπήρχε κάποιος Λότ με την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, οι οποίοι εφοβούνται τον Θεό και είναι γεγονός ότι ο Θεός δεν θα απολέσει, δεν θα φέρει την κρίση του απάνω στους δικαίους μαζί με τους ασεβείς.
Γίνεται αυτό πολλές φορές, αλλά όχι πάντοτε. Έχουμε μέσα στο λόγο του σαφείς περιπτώσεις που ο Θεός μας δείχνει ξεκάθαρα ότι τον ξεχωρίζει τον πιστό. Τον μεταχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο, όπως του ταιριάζει. Άλλο εάν μέσα στα σχέδια του Θεού η παιδαγωγική, η δοκιμασία είναι στα χέρια του Κυρίου εργαλείο για να αυξηθεί, να ανορθωθεί, να προχωρήσει ο πιστός άνθρωπος. Όχι πως όσοι είναι υγιείς, πως όσοι δεν δοκιμάζονται ακόμη, ότι δεν τους αγαπάει αυτούς ο Θεός και γι' αυτό δεν έφερε κρίση στη ζωή τους. Ή ότι αυτοί κάπως αλλιώς, όπως το λένε κάποιοι, αυτοί που έχουν και σωματική υγεία και περνάνε καλά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αυτοί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Ενώ οι άλλοι που υποφέρουν, που αρρωσταίνουν, αυτοί είναι οι αμαρτωλοί, οι ασεβείς. Αυτά ο Λόγος του Θεού τα ξεκαθαρίζει και δεν είναι έτσι. Μέσα στα σχέδια του Θεού έχει και η αρρώστια και η περιπέτεια και ο πειρασμός και το κρεβάτι, η αρρώστια κάτω, η κατάκτηση, έχουν όλα αυτά το ρόλο τους και τη θέση τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη μικρή πολιτιούλα, εκεί στην Τιβεριάδα, στη Γαλιλαία, ο Κύριος διακρίνει ότι υπάρχει υλικό, υπάρχουν ψυχές. Πώς ψάχνουν αυτοί που κάνουν τα μάρμαρα, που βρέσκουν τα μάρμαρα. Βλέπουν ένα βουνό, πάνε με τα πόδια, κοιτάζουν το πέτρωμα κάτω, τι πράγμα είναι. Α, το βρήκαμε. Ταλαιπωρία, μηχανήματα, έξοδα, να σκάψουν, να πάνε εκεί πάνω, να κάνουν δρόμους. Και αρχίζουν να αποψηλώνουν, να καθαρίζουν από το χώμα, τα δέντρα, τις πέτρες, τις άχρηστες. Και βρίσκουν το κατάλληλο υλικό, αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται. Βρίσκουν γρανίτη, βρίσκουν λευκό πεντελικό μάρμαρο. Βρίσκουν υλικό που θα το δώσουν στην αγορά. Έτσι και ο Κύριος μας έψαξε. Δεν το βρήκε έτσι το υλικό, το ψάξε. Και θα δούμε πώς. Και θα διδασκόμαστε φυσικά πάντα από τον Κύριό μας. Γιατί ποιος άλλος είναι ο δάσκαλός μας? Εκείνος είναι ο δάσκαλός μας. Εκείνος είναι ο καθηγητής μας. Όχι οι άνθρωποι. Εάν υπάρχουν άνθρωποι που μεταχειρίζονται το Λόγο του Θεού και μας οδηγούν όλους μας, γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη να ακούμε το Λόγο του Κυρίου, τότε και πάλι η δόξα ανήκει στον Ιησού Χριστό, η δόξα ανήκει στον Θεό. Άμεσα ακούμε από εκείνον, από το λόγο το δικό του, γιατί αν δεν είχαμε αυτό το βιβλίο, τι θα λέγαμε εμείς εδώ κάτω? Φιλοσοφίες, θεωρίες, και θα βασανίζαμε και τα μυαλά των ανθρώπων και θα γινόμαστε και κρίση στην αντοχή τους, στην υπομονή τους. Πάντα λοιπόν ο δάσκαλός μας ο Ιησούς Χριστός, για να μας δείξει ότι στο πιο σκληρό έδαφος, στην πιο δύσκολη περιοχή, αν θέλετε στην Ελλάδα, που είναι μια από τις δύσκολες περιοχές της γης και του κόσμου, δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάπου εμείς, επειδή λίγο έχουμε μπει στο καβούκι μας, επειδή δεν βγαίνουμε προς τα έξω, κάπου θέλουμε να δικαιολογιόμαστε ότι είναι σκληρός ο κόσμος, ότι υπάρχει αθεϊσμός, υπάρχει υλισμός, υπάρχει αμαρτία, υπάρχει το κατεστημένο, το θρησκευτικό, οι πολιτικοί κοροϊδεύουν, αποπροσανατολίζουν τον κόσμο. Όλα αυτά είναι έτσι. Αλλά για σκεφτείτε ότι υπάρχουν τόσες συναθρήσεις σε όλη την Ελλάδα και δεν είναι μόνο οι δικές μας, οι ελεύθερες εκκλησίες, είναι και άλλες εκκλησίες. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός να σώζει ψυχές. Έτσι, το έδαφος δεν είναι τόσο σκληρό όσο μπορούμε να φανταστούμε, αλλά κι αν ακόμη ήταν ένα έδαφος σαν τα Σόδομα και τα Γόμορα, κι αν ήταν σαν τη Βηθσαϊδάν, η Ελλάδα ολόκληρη και η Κόρινθος, αναντήρητα η Κόρινθος μπορεί να είναι πιο σκληρή, να έχει περισσότερα δαιμόνια, τα δαιμόνια της αρχαιότητας να είναι εδώ μέσα. Έχουν κάνει τα σπίτια τους, έχουν κονέψει, λέγαμε στο χωριό μου. Έχουν κάνει κονάκι. Αλλά ποτέ κανείς δεν πρέπει να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να λέει «Εδώ δεν γίνεται τίποτα, εδώ οι άνθρωποι δεν ακούνε, εδώ πού να πας». Για κοιτάξτε μέσα στη Βηθσαϊδάν τι ψυχές υπήρχαν. Ένας Πέτρος, ένας Ανδρέας,
ένας Φίλιππος, ένας Ναθαναήλ. Τέσσερι ιεραπόστολοι, τέσσερι απόστολοι του Κυρίου βγήκανε μέσα από αυτή την φοβερή πόλη της Βιτσαϊδά. Θα έλεγε κανείς, Κύριε, μα πού πας τέλος πάντων. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα πας. Όπως του είπανε οι Απόστολοι κατόπιν. Εκεί θα ξαναγυρίσεις. Να πάμε, λέει, στο Λάζαρο. Ο φίλος μας εκοιμήθηκε. Του λένε, Κύριε, τώρα δεν μας κυνηγήσαν από εκεί πέρα. Εκεί θα ξαναπας. Μεταξύ τους θα κοιταζόντουσαν οπωσδήποτε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και δεν έχουμε και μαχαίρια. Ο Πέτρος πάντα είχε το τουφέκι του μαζί του. Οπλοφορούσε ο Πέτρος. Εγώ θα ορμήσω και άμα πάνε να χτυπήσουν τον Κύριο, κάποιο αυτή θα κόψω, κάτι θα κάνω. Και ο Κύριος τους διόρθωσε. Πόσες ώρες έχει η μέρα, τι λέτε. Δεν είναι 12 ώρες, 10, 12 ώρες. Πώς αλλάζουν τα πράγματα από τη μια ώρα στην άλλη. Μη λέτε, τώρα είμαστε εκεί, μας γυρίζει. Ξαναγύρνα μας οδηγεί ο Θεός. Σκληρό το έδαφος, αλλά που μπορεί να βγάλει αποστόλους. Γιατί ο Κύριος που ψάχνει να βρει τις ψυχές, περιέρχεται δια πάσης της γης. Τα μάτια του Κυρίου περιέρχονται για να δειχτεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδιά τους τελεία ενώπιον αυτού. Συγνώμη. Και όταν τους βρει ο Θεός, τους παίρνει στα χέρια του και τους φτιάχνει στα μέτρα του και τους αξιοποιεί. Θέλει άνθρωποι να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο. Εμείς και όχι οι πέτρες, όπως είπε. Εμείς και όχι οι άγγελοι. Άλλοι είναι η αποστολή των αγγέλων. Οι άγγελοι μιλάνε τη δική τους γλώσσα. Εμείς μιλάμε την ανθρώπινη γλώσσα και σε εμάς ο Κύριος εμπιστέθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού να το φέρουμε στις γειτονιές, στις πόλεις μας, στον κόσμο τριγύρω. Για κοιτάξτε λοιπόν τι λέει ο Λόγος του Θεού. «Η θέλησεν ο Ιησούς να εξέλθει εις την Γαλιλαία». Και έτσι βρήκε τον Φίλιππο. Φανταστείτε τον Κύριο να μην εξήρχε το καν από τον ουρανό. Να μην κατέβαινε, να μην έβγαινε. Εκεί στο θρόνο της θεϊκής του δόξης, αν καθόταν αιώνια, ποιος τον ανάγκασε? Η αγάπη του για τις ψυχές μας, το πάθος της σωτηρίας μας. Αυτό τον έφερε στον κόσμο, ευγήκε από τον ουρανό, εκένωσε τον εαυτό του, έγινε άνθρωπος σαν εμάς, επήρε δούλου μορφή, ο Υιός του Θεού, ο Ίσα Θεό, ο Πάντο Κράτορ, ο Διούτα Πάντα Εγένετο, εκείνος που στα χέρια του συντηρεί, κρατάει και συντηρεί τα σύμπαντα. Εξήλθε, βγήκε από τον ουρανό. Αλλά και σαν άνθρωπος δεν κάθισε εκεί κοντά στη μαμά του, στον μπαμπά του. Μπορεί να ήταν φτωχό το μαραγκούδικο του υποτιθέμενου μπαμπά του Ιωσήφ. Μπορεί να μην είχε πολλούς πελάτες. Μπορεί να ήταν μια δύσκολη εποχή κατοχής όπως την ξέραμε εμείς εδώ τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Αλλά επιτέλους είχε την ησυχία του. Έτσι σκεφτόμαστε πολλές φορές και εμείς. Και δεν έχουμε καιρό, δεν ακούνε, πού να πας, θα μας χλεβάσουνε, θα μας ηρωνευτούνε, θα μας φτύσουνε, θα μας βροντίσουνε. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια και αυτά θα γίνουνε σε λίγο. Αλλά βλέπετε ο Κύριος μας και από τον ουρανό εξήλθε, ευγήκε, άφησε τη δόξα του, ήρθε εδώ κάτω και έγινε σαν εμάς, παρεκτός αμαρτίας. Αλλά και από το σπιτάκι του, το όποιο όσο φτωχό και να ήταν, από την εστία του βγήκε, από το περιβάλλον του, ένα περιβάλλον αγάπη, πολλής αγάπης. Δεν μπορώ να φανταστώ πόση αγάπη απείλαψε ανθρωπίνως από την Μαριάμ, την κατασάρκα μητέρα, και από τον Ιωσήφ. Και όμως, και αυτούς τους άφησε και βγήκε. Πού βγήκε? Στη Βιτσαϊδά. Στη Γαλιλαία, εκεί στην Τιβεριάδα. Επήγε μέσα στη Βιτσαϊδά. Ένα πολύ δυνατό μάθημα για όλους μας. Και αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε και κάποιες άλλες φορές έχει σχέση με το σχέδιο Φίλιππος. Δες το βράδυ το ξανακουβεντιάσαμε. Με το σχέδιο Φίλιππος που εφαρμόζει ο Μπίλι Γκρέαμ. Όπως ο Φίλιππας ευρήκε τον αδελφό του και τον κάλεσε, όπως ο Ανδρέας ευρήκε τον αδελφό του και τον κάλεσε. Και εμείς πρέπει να βγούμε, να καλέσουμε ψυχές στον Ιησού Χριστό. Για φανταστείτε εκείνη την ημέρα να σταθούμε μπροστά στον Κύριο και να πει ο Κύριος, για άνοιξε τη μερίδα του Νίκου του Μπαρδούτσου
Τίποτα δεν είναι γραμμένο. Μα εκεί που λέει ευαγγελισμός ότι θα έπρεπε αυτός να ζει την αποστολή του, να ευαγγελίζεται ψυχές, αυτή είναι η αποστολή μας. Να ευαγγελίζουμε ψυχές. Κύριε, θα πει κάποιος άγγελος, κάποιος άγιος εκεί, απάνω στον ουρανό, λευκό χαρτί. Τίποτα, αυτός δεν πήγε πουθενά. Δεν έκανε πιο πέρα. Έκανε τουρισμό, λέει εδώ πέρα, έκανε ταξίδια στο εξωτερικό, τι άλλο. Έσκαβε το κτήμα του, κλάδευε τις ελιές του, μάζευε τις ελιές του. Τίποτα άλλο δεν πήγε, δεν μίλησε σε καμιά ψυχή. Μα κάτι λέει εκεί πέρα, λέει σε κάποιο γείτονα που κατά σύμπτωση ο άλλος τον προκάλεσε. Α, έτσι. Τι λες. Δεν θα είναι ντροπή μας. Δεν θα χάσουμε τον ουρανό γι' αυτό. Γιατί η σωτηρία είναι χάρης. Αλλά δεν θα ντραπούμε. Σίγουρα θα ντραπούμε. Μια τέτοια χάρη, μια τέτοια σωτηρία, να στοιχήσει η σωτηρία της ψυχής μας, την θυσία του Υιού του Θεού, να την πάρουμε εμείς, να την απολαμβάνουμε, να τη χαιρόμαστε, να τη ζούμε, να έχουμε ελπίδα, να ξέρουμε γιατί ζούμε, που πάμε, τι γίνεται πέρα από τον τάφο, τι απαντήσεις έχει το Ευαγγέλιο, τι συγκλονιστική αλήθεια έχει μέσα του, τι βιβλίο είναι αυτό. Και εμείς το θάψαμε, το κρύψαμε σαν τον δούλο εκείνον που πήρε το τάλαντο και πήγε και έσκαψε στη γη και το όχωσε μέσα εκεί. Και σαν είδε τον Κύριο και ήρθε να ζητήσει λογαριασμό, πάρτο του λέει, γιατί εγώ σε ήξερα εσένα, είσαι κακός άνθρωπος. Για μένα που με βρήκε μες στην αθεία, μες στην αμαρτία, μες στον κακό, με ήμουν χαμένος και θα ήμουν χαμένος αιώνια. Αλλά τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Δεν είναι αρκετή μια ομολογία σε κάποιο στενό κύκλο, στον κύκλο της εκκλησίας σε ο Χριστός? Γιατί όταν λέει ο Κύριος, αν με ομολογήσετε ενώπιον των ανθρώπων, θα σας ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο, δεν εννοεί μόνο μέσα στην εκκλησία, προκειμένου να γίνουμε μέλη της εκκλησίας. Σωστό είναι αυτό, αλλά είναι το μισό σωστό, δεν είναι ολόκληρο. Θα ομολογήσουμε τον Χριστό στην εκκλησία του Χριστού, για να βαπτιστούμε, να λάβουμε μέρος στην τράπεζα του Κυρίου. Αλλά από εκεί και πέρα έχει επέκταση, έχει άλλες προοπτικές και διαστάσεις η ομολογία. Μπροστά στους ανθρώπους, μέσα στον κόσμο, πρέπει να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό, να φέρουμε κι άλλες ψυχές στον Χριστό. Δυο και δυο, τέσσερις. Τέσσερι άνθρωποι μέσα από την Βιτσαϊδά. Τη σοδειά που κέρδισε, που είχε ο Κύριος, αυτή τη μικρή, την ασεβή, την ειδωλολατρική, την αμαρτωλή μικρή πόλη. Τέσσερες από τους 12 Αποστόλους ήταν μέσα από αυτή την άθλια πολιτεία, την εθνική, την κατά κύριο λόγο εθνική πολιτεία. Και τι έκαμε? Σαν συνάντησε τον Φίλιππο, του λέει, ακολούθησέ με. Ακολούθησε. Ο Φίλιππος δεν χρειάστηκε πολλές κουβέντες, μόνο μία κουβέντα, μία λέξη του Χριστού. Τον κοίταζε, θα τον γυροέφερνε με το βλέμμα του, θα περίμενε κάποια κουβέντα δική του, και σαν την άκουσε από πίσω, τον πήρε από κοντά.

επήγε κοντά του. Ακολούθησέ με. Τι ωραία λέξη να στην πει ο Χριστός. Εκείνη την ημέρα θα πει σε πολλούς, υπάγεται, υπάγεται εις το πύρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Δεν θα τους θέλει κοντά του ο Χριστός. Θα τους διώξει. Το βλέμμα του θα είναι φοβερό, γλωσσιρό, αυστηρό, θα είναι κεραυνό. Τι θαυμάσια ευκαιρία όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο ακόμη. Να μας καλεί ο Χριστός. Να μας λέει ελάτε, έλα κοντά μου, ακολούθησέ με. Και εμείς τι κάνουμε. Σας παρακαλώ να καθίσουμε ένα χρόνο κάτω και να σκεφτούμε κάθε μέρα και νύχτα τι κάνουμε, ακολουθούμε τον Χριστό. Πόσο τον ακολουθούμε, πώς τον ακολουθούμε. Ακούμε τα λόγια του, ακούμε τη φωνή του, κάνουμε ό,τι μας λέει. Αυτό θα πει ακολούθησέ με. Δεν είναι αρκετό να πας πίσω από κάποιον με τα χέρια, ξέρω εγώ, στη μέση και να κοιτάζεις δόθε και κοίθε και να πας πίσω από κάποιον. Πρέπει να τον ακολουθείς σε αυτά που λέει, σε αυτά που σου επιτάσσει. Αν είσαι σε μια οργάνωση, σε μια κίνηση, σε έναν όμιλο, πρέπει να είσαι ένα με τον όμιλο, με τον αρχηγό εκεί, ποιος είναι, τι είναι αυτός. Κοιτάξτε τους πολιτικούς. Άμα κάνει κάποιος ότι στραβοκοιτάζει, στραβοκουβεντιάζει, δείπνα και τα λοιπά, ή από την άλλη να πεις κάτι για τον αρχηγό, ξύλωμα στο συμβούλιο παραπέμπεται. Εδώ πέρα δεν έχει στην Εκκλησία του Χριστού τέτοια συστήματα, αλλά υπάρχει η υποχρέωση της αγάπης, της εν Χριστώ αγάπης. Η υποχρέωση της αγάπης στις αθάνατες, στις πολύτιμες ψυχές. Ποιος θα πάει να τους μιλήσει? Εμείς πρέπει να πάμε. Μην κοιτάμε τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Κάποιοι καμώνονται ότι κερδίσαν όλο τον κόσμο στον Χριστό. Μιλάνε για οικουμένε, έναν οικουμενικό χριστιανισμό. Δεν ευαγγελίζεται ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο και δεν αποδεικνύει την πίστη του κανείς στον Χριστό και τη σοβαρότητά του παρά μόνο μέσα στην τοπική εκκλησία εκείνη που τον τοποθέτησε ο Θεός. Τα βοτσαλάκια εκεί, το ένα που βρέθηκε δίπλα στο άλλο, με το κύμα το αλλεπάλληλο, το αέναο, εκεί τρίβονται και λιένονται. Εάν θέλουμε τον παγκόσμιο χριστιανισμό, δόξα τω Θεώ ότι υπάρχει και αυτός και είμαστε και εμείς μέσα σε εκείνο τον κύκλο. Α, δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ μαθαίνει κανείς την υπομονή, την ανοχή, την αγάπη, τη μακροθυμία. Εδώ μαθαίνει κανείς να σκύβει το κεφάλι. Εδώ μαθαίνει να ταπεινώνεται. Εδώ μαθαίνει όλα τα μαθήματα που θέλει ο Θεός. Και μέσα από την τοπική εκκλησία βγαίνουν και εργάτες και ιεροί απόστολοι και μπορεί να πάνε ως την άλλη άκρη της γης. Είναι το θερμοκήπιο και είναι ο τόπος που δουλεύει ο Θεός. Ακολούθησέ με. Και δεν, βέβαια δεν πρόκειται εδώ για οριστική κλίση, αλλά είναι για να πάρει μια πρώτη γεύση, να έχει μια πρώτη εντύπωση ο Φίλιππος από την προσωπικότητα αυτή του Ιησού Χριστού. Και τους άλλους δυο δεν τους κάλεσε ακόμη και δεν σίγουρα θα πήγε και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος. Ο Ιωάννης έτρεξε και αυτός, θα έφερε τον Ιάκωβο τον αδελφό του, αλλά αργότερα τους ξανακάλεσε οριστικά και μείνανε μαζί τους, μαζί του. Φεύγει λοιπόν και ο Φίλιππος, σαν συνάντησε τον Χριστό και άκουσε το ακολούθημα και πήγε, δεν ξέρω πόσο, φανταστείτε, κάποιες κουβέντες, κάποιες πρώτες εντυπώσεις, και ο Χριστός τον άφησε και το σκάζει και αυτός, φεύγει και αυτός, τρέχει και αυτός. Τι να πει κανείς, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει κανείς? Να βρεις τον Χριστό και να καθίσεις εκεί εσύ, ωραία, να γάλασαι, να εφραίνεσαι, να χαίρεσαι, να παρηγορείσαι, να βρεις ό,τι σου έλειπε, να απαντηθούν τα ερωτηματικά σου, να μάθεις πού θα καταφεύγεις τις δυσκολίες σου και να κάτσεις εκεί. Τι ωραία, σε εισαγωγικά που το είπε ο Πέτρος, Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Τρεις σκηνές, ας είμαστε εμείς έξω από τις σκηνές, ας μας καίει το λιοπύρι, ας μας χτυπάει το αγιάζι, αρκεί να είμαστε εδώ, αποφύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ο Ιωάννης λέει να ρίξουμε φωτιά, να τους κάψει αυτούς, να ησυχάσουμε. Αν δεν θα ησυχάσεις,
Θα ησυχάσεις μόνο αν τελειώσεις τον κόσμο ευαγγελιζόμενος. Θα ησυχάσεις, Ιωάννη, αν δώσεις τη ζωή σου, αν καταλήξεις στην Πάτμο, γυραλαίος, υποφέρεις, βασανιστής. Μόνο τότε ησυχάζει ο πιστός. Δεν είναι εύκολο να ησυχάσεις έτσι όπως το φαντάζεσαι εσύ και εγώ. Μόνο όταν θέλει ο Θεός και όταν έρθει η ώρα θα ησυχάσουμε. Αναζητάει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, τον αδελφό του. Θα απορρίσετε γιατί στις γενεαλογίες, στους καταλόγους εδώ των Αποστόλων δεν τον βρίσκεται τον Αθαναήλ. Γιατί τον Αθαναήλ είναι το μικρό του όνομα. Ενώ στους καταλόγους εκείνους των Αποστόλων το βρίσκεται μετά τον Φίλιππο πάντα ως Βαρθολομαίο. Βαρθολομαίος είναι το επιθετό του. Βαρτολμέ, ο γιος του Τολομαίου ή Τολεμαίου. Είναι λοιπόν αυτός ο Φίλιππος που είχε την πρώτη εντύπωση και επαφή με τον Χριστό και που η καρδιά του συγκινήθηκε. Η καρδιά του δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έτρεξε να βρει τον αδελφό του. Έτσι κάνουμε όλοι μας. Ο πρώτος αγρός μας είναι η δική μας. Έτσι νομίζουμε αρχικά ότι εκεί, άμα φέρουμε αυτούς, και όχι όμως όταν περνάνε και πολλά χρόνια, να μένουμε πάντα εκεί μόνο τους δικούς μας και πάντα στους δικούς μας, δικοί μας θα είναι και εκείνοι που θα έρθουν στον Χριστό. Περισσότερο δικοί μας. Χίλιες φορές πιο δικοί μας από τους κατασάρκα συγγενείς. Προσευχόμαστε και ευαγγελιζόμαστε για τους δικούς μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε μόνο για τους δικούς του συγγενείς, δεν ήρθε μόνο για τον Ισραήλ, ήρθε για όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι οι Απόστολοι τα παράτησαν όλα και φύγανε, βγήκανε. Είχαν οικογένειες, ο Πέτρος είχε πεθερά, είχε φαίνεται οικογένεια. Και τα παράτησαν όλα για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Προϋπόθεση για να πάμε, για να βρούμε τους δικούς μας, αλλά και άλλους ανθρώπους, να τους ευαγγελιστούμε, είναι να ακολουθήσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν γνωρίσεις τον Χριστό, εάν δεν έχεις επαφή με τον Χριστό, εάν δεν θέλεις και να υποφέρεις και να κουραστείς και να ταλαιπωρηθείς και να ξεοδέψεις από ό,τι είσαι, από ό,τι έχεις και να κρυολογήσεις και να βιάσεις και την τσέπη σου, εάν δεν έχουμε αυτή τη διάθεση ολοτελούς αφιέρωσης στον Κύριο, πώς ο κόσμος θα ακούσει? Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά πώς θα ακούσει ο κόσμος. Εάν οι Απόστολοι δεν κάνανε αυτό το πράγμα, πώς θα ακούει ο κόσμος? Εάν εμείς κλειστούμε στο σπιτάκι μας, στην άνεσή μας, πώς θα ακούσει ο κόσμος? Και ας μην ησυχάσει το χέρι μας, λέει ο Λόγος του Θεού, σπήρε το σπόρο σου το πρωί και το βράδυ, μέχρι το βράδυ, να μην ησυχάσει το χέρι σου. Δεν ξέρεις ποιο θα ευοδοθεί, εκείνο ή το άλλο, ή αν και τα δυο ευοδοθούν. Μόνο ο Θεός ξέρει. Εμείς μας κάλεσε να σπέρνουμε. Και είναι ο Θεός ο Κύριος του Αμπελώνος, ο Κύριος του Αγρού, που έχει δώσει μέσα σε αυτό το λόγο που σπέρνουμε, λόγο Ευαγγελίου, τη δύναμη της ζωής. Τη δύναμη να ελέγχει, να αλλάζει ζωές, να αναστατώνει ψυχές. Ακολούθησέ με. Μόνο εάν αγιάζουμε τη ζωή μας ακολουθώντας τον Χριστό, αναφιερωνόμαστε στον Κύριο, εάν ζούμε την υπόθεση του Ευαγγελίου του Χριστού, τότε μπορούμε και έχουμε πολλά να πούμε και να δείξουμε στους ανθρώπους. Αλλιώς βεβαίως καλά θα κάνουμε να μην εξέλθουμε, να μην βγαίνουμε. Καλά θα κάνουμε να κλείνουμε και το στοματάκι μας, ας κοιτάζουμε τη ζωούλα μας εκεί πως μπορούμε να βολευτούμε. Τι άλλο να πει κανείς? Αλλά αδέρφια, δεν θα πάει μακριά ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει τον εαυτούλη του και μόνο. Ο άνθρωπος που δεν ξεπερνάει τα εμπόδια του σατανά. Κάποια στιγμή πρέπει να τα ξεπεράσει, είναι πειρασμοί, είναι δυσκολίες, τι είναι. Πρέπει να μείνουν πίσω. Δεν θα μιλούσαμε σήμερα, ένα απλό παράδειγμα για τον αιώνα μας. Για υπερηχητικά αεροπλάνα, εάν δεν ξεπερνούσαν τελικά σε κάποια φάση στην ταχύτητά τους τον ήχο. Ο ήχος συσσωρεύεται μπροστά τους, τρέχουν αυτά, αποτελεί ένα τείχος ο ήχος, καθώς τον σπρώχνουν μπροστά τους και δίνουν εκείνη τη στιγμή τη δυνατότερη ταχύτητά τους και σπάζουν το φράγμα του ήχου. Έτσι πρέπει να γίνει στη ζωή μας.
να ξεπεράσουμε τα δικά μας, τα ατομικά μας, τα οικογενειακά μας, τα εσωτερικά μας, τι υπάρχουν μέσα μας εδώ, στον κύκλο μας, το μικρό, στην εκκλησία μας. Να βγούμε στον κόσμο. Χρειάζεται οπωσδήποτε η εσωστρέφεια, να στρεφόμαστε στον εαυτό μας, στην παρουσία του Θεού, να μας ανακρίνει ο Κύριος, να μας δοκιμάζει ο Κύριος, να βλέπουμε τη ζωή μας, μη γέννητο δεν εννοώ, να αμελήσουμε τη ζωή μας. Όχι. Αλλά παράλληλα είναι ανάγκη να βγούμε στον κόσμο να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό. Είναι οι τελευταίες ώρες της ιστορίας του κόσμου μας. Και ο Θεός περιμένει από μας και περιμένει πολλά. Δεν τον βρήκε τον Φίλιππο, τον Αθαναήλ, έτσι κατά τύχη, αλλά τον κυνήγησε, τον έψαξε. Γι' αυτό λέει βρίσκει. Δεν τον βρήκε ύστερα από κάνα χρόνο. Εκείνη την ώρα είμαι σίγουρος ότι έτρεξε. Έτρεξε. Ποιος ξέρει τι παπούτσια θα φορούσε ο Φίλιππος. Αν με ρωτήσετε εμένα μέχρι που έφυγα το 56-55 από το χωριό μου. Ο Θοδωράκης κάτι θα ξέρει κι αυτός από τέτοια. Τι παπούτσια φοράγαμε. Σόλα σκέτη από κάτω. Αλίμονο στα γκάθια, αλίμονο στα παλιούρια, με την ίδια του ποδιού της όλα. Και έτρεξε μέσα στα καλτερίμια να βρει τον Φίλιππο, τον Αναθαναήλ, τον αδερφό του. Και τον βρήκε. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ότι μας διασώζει εδώ, στην ομολογία του. Ακόμη δεν είχε παρά μια φευγαλαία, σύντομη, βιαστική επαφή με τον Ιησού Χριστό. Και κοιτάξτε τι μας λέει. Εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες. Ευρήκαμε. Θα τον ρώτησε ο Ναθαναήλ, ποιοι ευρήκατε. Ευρήκαμε ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και εγώ. Βρήκαμε. Πώς το είπες για ξαναπέστο. Ευρήκαμε εκείνον που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες. Σκεφτείτε τη σχέση, τι επαφή είχαν με τον Λόγο του Θεού, με την Παλιά Διαθήκη. Τον ξέραν απ' έξω και περίμεναν αυτές οι ψυχές πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Όλος ο λαός Ισραήλ βεβαίως, όταν έμενε μια γυναίκα έγκυος, περίμεναν μήπως αυτή θα γεννήσει το Μεσσία. Μήπως αυτή θα γεννήσει το Μεσσία. Και περιμέναν αιώνες και αιώνες. Και ήρθε η ώρα που εμφανίστηκε στον Ισραήλ ο Χριστός. Και με τι χαρά, με τι αλλαλαγμού. Εάν είχε καλοσυνειδητοποιήσει και ο Φίλιππος και ο Ανδρέας αδελφοί, ποιος ήταν ο Χριστός. Δεν ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν καταλάβαιναν τι θα ήταν ο Μεσσίας. Ότι θα ήταν όλοι τους έτσι καταλάβαιναν και οι Απόστολοι πριν την ημέρα της Πεντηκοστής. Πριν την Ανάσταση περισσότερο. Νωρίτερα. Αν καταλάβαιναν ότι ο Χριστός είναι εκείνος που ήρθε για την αμαρτία του κόσμου, γιατί τον περίμενε να διώξει τους Ρωμαίους, τέτοια πράγματα. Θα φωνάζανε, θα πηδάγανες μέχρι εκεί πάνω. Ευρήκαμε εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες και ακόμη ποιος είναι αυτός. Είναι δύο στοιχεία καταγωγής, προέλευσης του Ιησού Χριστού με τρεις κουβέντες. Το προφητευμένο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας αυτός που θα αρχότανε, εκείνον που είπε ο Ισαΐας να κατέμενες. Να άσχιζε στους ουρανούς και να αρχώσουν. Ποιος είναι αυτός. Είναι άνθρωπος. Τι είναι. Πώς είναι. Άγγελος είναι. Όχι. Είναι ο γιος του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ. Ψυχρολουσία για τον Ναθαναήλ. Ψυχρολουσία. Κάτι ανάλογο που αισθάνθηκαν και οι Αθηναίοι, οι κουλτουριάριδες, οι φιλόσοφοι. Όταν ο Παύλος τους μίλησε για Ανάσταση. Πέσανε εκείνη την ώρα. Πέσανε. Μέχρι εκείνη την ώρα τον κοίταζαν, τον θαύμαζαν, τα ακούγαν ευχαρίστως τα λόγια του. Μόλις τους είπε για Ανάσταση, μας τα χάλασες τώρα, τι κρίμα. Συνέχιζε αυτός ο άνθρωπος, ωραία τα έλεγε, τι του ήρθε και το γύρισε τώρα, μας χάλασε την ημέρα. Αν μας έλεγες, μου έλεγες τώρα, Φίλιππα, είσαι αδερφός μου, κάτι για παραπέρα που, για την Ιερουσαλήμ, γιατί ήταν καλύτερη η Ιερουσαλήμ, λέτε. Γι' αυτό και έχει τις αντιρρήσεις του ο Ναθαναήλ. Έχει αντιρρήσεις. Μέσα στον κόσμο που ζούμε, τι άλλο συναντάει κανείς. Ιδιαίτερα δε
στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Χριστού. Υπάρχουν αντιρρήσεις, υπάρχει αντιλογία. Είναι ο Χριστός σημείο αντιλεγόμενο. Το λέει ο Λόγος του Θεού, το είπε ο Κύριος. Σημείο αντιλεγόμενο. Γιατί, τι ζητάει από εμάς τέλος πάντων? Να μας πάρει την ευτυχία, να μας πάρει την περιουσία, γιατί είναι φτωχός. Να φτιάξει κανένα σπίτι και να αγοράσει καμιά Chrysler. Γιατί είναι σημείο αντιλεγόμενο ο Χριστός? Γιατί ο άνθρωπος ζει στην αμαρτία και αγαπάει την αμαρτία. Την τίνεται σαν ρούχο την αμαρτία, του αρέσει. Μα αυτή εμφανίζεται ανάμεσα στους ομοίους του. Τέτοιοι είναι και οι άλλοι. Τέτοιος θέλει να είναι και ο πολλής ο κόσμος. Όλοι να είμαστε όπως οι πολλοί. Δεν μπορείς να είσαι εξαίρεση εσύ. Πώς θα τα βγάλεις πέρα με τους πολλούς? Να διαφέρεις. Όχι, πρέπει να διαφέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό στο μέτρο που διαφέρουμε. Και ας φροντίσουμε πολύ περισσότερο, όπως κι άλλοτε λέμε, το χάσμα να είναι μεγάλο ανάμεσα σε εμάς και στον κόσμο. Να το γεφυρώνει μόνο ένας λόγος και ένας σκοπός, μοναδικός. Εάν δεν υπήρχε αυτός, θα ζητάγαμε από τον Κύριο να μας πάρει από τον κόσμο. Και θα το έκανε. Θα μας άκουγε. Γιατί όχι? Ο λόγος ότι πρέπει να ακούσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πρέπει να πηδάμε το φράχτη, να σκαρφαλώνουμε τη μάντρα, το τείχος, να το περνάμε που μας χωρίζει από τον κόσμο, μόνο και μόνο για να τους φέρουμε τα νέα, τα καλά. Ότι υπάρχει σωτήρας. Είναι εκείνος που μπορεί να γεμίσει το κενό της ψυχής τους, το αβυσαλαίο κενό του. Να ικανοποιήσει κάθε πόδο τους βαθύ. Να λυτρώσει την ψυχή τους. Αντιρρήσεις υπάρχουν. Εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν. Α, καημένα αδερφέ μου Φίλιππε, τάχα από πού είσαι εσύ τώρα? Εδώ μαζί δεν μεγαλώνουμε? Δεν ξέρουμε τι είναι η Ναζαρέτ? Και όμως από τη Ναζαρέτ

αυτοί οι τσαϊδάνοι είμαστε. Γι' αυτό μην το αποκλείεις. Και οι αντιρρήσεις του βέβαια έχουν μια λογική του καημένου του Αναθαναήλ. Έχουν τη λογική τους. Μέσα από εκεί πέρα είναι δυνατόν να προέρθει καλοπροαίρετος, καρδιά προετοιμασμένη. Δεν του χρειάζεται παρά μια επαφή με τον Ιησού Χριστό και ο Κύριος θα του δώσει την ευκαιρία. Ο κόσμος αυτός είναι ο κόσμος των αντιρρήσεων. Ποιους θα πάμε να ευαγγελιστούμε τον Χριστό? Στους ανθρώπους των αντιρρήσεων. Υπάρχουν αντιρρήσεις πολιτικές, δηλαδή ασχολούνται με τα πολιτικά, θέλουν να μας πάνε από εκεί, να πάμε στο δικό τους κόμμα. Υπάρχουν θρησκευτικές, κυρίως αντιρρήσεις. Εσείς έτσι, εμείς αλλιώς. Εσείς λέτε ότι η Παναγία δεν είναι. Χίλιες δυο αντιρρήσεις. Αν έδωσε σημασία στις αντιρρήσεις ο Φίλιππος, του αδελφού του, του Ναθαναήλ, άλλο τόσο πρέπει να δίνουμε κι εμείς. Εάν έδωσε σημασία ο Κύριος στις αντιρρήσεις του Ναθαναήλ, της, όπως ακούστηκαν και φτάσανε σίγουρα στα αυτιά του από τον Φίλιππο, ας δίνουμε κι εμείς σημασία στις αντιρρήσεις. Αλλά δεν πρέπει να δίνουμε καμιά σημασία. Τι κάνει ο γιατρός όταν έχει μπροστά του έναν άρρωστο αδελφό? Τι κάνει ο γιατρός? Το ρωτάει, θέλεις να σου κάνω ένεση, θέλεις να σου κάνω να σε ναρκώσω, θέλεις να σου κάνω εγχείρηση, θέλεις να σε δέσω, θέλεις? Δεν θέλω, όχι δεν θέλω, διαμαρτύρεται. Αυτοί που έχουν τα νεύρα τους θέλουνε, δεν θέλουνε. Με εισαγγελική εντολή τους αρπάζει η αστυνομία, τους ρίχνουν μια ένεση, τους βάζει στην κλούβα και τους πάει στην Τρίπολη, τους πάει. Δεν τον ρωτάμε τον άνθρωπο, ούτε πάμε στους δρόμους των αντιρρήσεων, ούτε πάμε να του ρίξουμε όλα τα κάστρα των αντιρρήσεων. Θα τον βλέπουμε σαν μια ψυχή που την έχει δεμένη ο Σατανάς, μέσα στην αμαρτία, μέσα στον κόσμο, μέσα στους φανατισμούς του. Για να κοιτάζουμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε μια γρίλια με το Λόγο του Θεού, με τη σμήνη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, να περάσει μια χτίδα φωτός του Ευαγγελίου του Χριστού. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και ο πόθος μας. Ο Φίλιππος δεν κουβεντιάζει σε αυτό το επίπεδο με τον Αθαναήλ. Του λέει, συμπαθάς, κοίταξε, αυτά που λες κάποια λογική έχουν, τα καταλαβαίνω κι εγώ, αλλά έλα να δεις, έλα να δεις. Αυτό να έχουμε σαν στόχο στην καρδιά μας και μπροστά στην ψυχή να σκεφτόμαστε τίποτε άλλο παρά να τον φέρουμε στον Χριστό. Έλα να δεις, διάβασε το Ευαγγέλιο να δεις, μίλα στον Θεό και θα δεις, θα συναντήσεις τον Χριστό και θα δεις, μίλησε του, πες του ποιος είσαι και θα δεις, έλα να ακούσεις ένα κήρυγμα, έλα να γνωρίσεις, γιατί όχι, στην εκκλησία μας. Κάποτε σας είπα ένα παράδειγμα, κάποιος κάλεσε έναν άνθρωπο 24, αν θυμάμαι καλά, φορές. Την 20η τόση φορά επήγε στο κήρυγμα και του λέει, μα γιατί δεν με έφερνες νωρίτερα? Μα εγώ σε κάλεσα 24 φορές. Ας είναι όμως δόξα τω Θεώ που επέμενες 24 φορές να με καλείς και δεν απογοητεύτηκες στην πρώτη, στη δέκατη, στην 23η και είπες άλλη μια φορά και ήρθε και πίστεψε και γνώρισε τον Χριστό. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν το μάθημά μας από τον Κύριο, το μάθημά μας και σήμερα από τον Φίλιππο, τον αδελφό του Ναθαναήλ, έλα να δεις. Και αυτές τις μέρες, όλον αυτόν τον καιρό, θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να μαθητεύσουμε στα πόδια του Χριστού πώς θα ευαγγελιζόμαστε ψυχές, να εξερχόμαστε, να βγαίνουμε με προσευχή, να ευαγγελιστούμε ψυχές, μέχρι που να έρθουν οι μέρες των εκδηλώσεων του μηνύματος του Billy Graham που θα έρθει απάνω από τον ουρανό με δορυφόρο και θα τον πιάσουμε και αν θέλει ο Θεός θα βάλουμε εδώ πέρα μια πελώρια οθόνη και θα καλέσουμε ψυχές. Ένα τριήμερο, 16, 17 και 18 του Μάρτη του 95, να ακούσουν ψυχές και να δούνε στην οθόνη τηλεοράσεως, να δούνε εκατοντάδες χιλιάδες σε στάδια να ακούνε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μας έχουν φάει τα αυτιά ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει χριστιανισμός. Να δούνε, να έχουν μια πείρα, να ανοίξουν τα μάτια τους παρά έξω από την ψωροκόστενα με συγχωρή.

Εδώ πέρα οι Έλληνες μας, οι πατριώτες μας, υπάρχει Ευαγγέλιο, υπάρχει θρίαμβος του Ευαγγελίου στον κόσμο. Ας προετοιμαζόμαστε λοιπόν να καλέσουμε ψυχές, αλλά ας προσευχόμαστε, ας βάλουμε στόχο μας, ας τις γράψουμε τις ψυχές που θέλουμε να καλέσουμε από τώρα, να τις γράψουμε σε ένα χαρτί. Τον τάδε, την τάδε, εκείνον, τον άλλον, πόσες, μία, πέντε, δέκα, είκοσι ψυχές. Και κάθε μέρα, πολλές φορές, στην παρουσία του Θεού, Κύριε, να το διαβάζουμε αυτό το χαρτί σαν τον Εζεκία, με το μήνυμα που τους έστειλε ως Σεναχηρίμ, να το διαβάζουμε στην παρουσία του Θεού. Και όταν θα έρθει η ώρα να έχουμε επαφή, να προσευχόμαστε, να τους μιλάμε, όταν θα έρθει η ώρα να είναι προετοιμασμένες οι ψυχές, να τις καλέσουμε να δούνε και να ακούσουμε. Έτσι λοιπόν επήγε όλες τους τις αντιρρήσεις ο Ναθαναήλ και ο Κύριος δεν του συζητάει τις αντιρρήσεις, τον βοηθάει, τον βοηθάει από μακριά, ενώ έρχεται ο Ναθαναήλ, το λέει στους άλλους για να τα ακούσει ο Ναθαναήλ. Να, ένας αληθινός Ισραηλίτης, γιατί οι άλλοι ήταν σκάρτοι Ισραηλίτες, λέγανε ότι είναι Ισραηλίτες, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα, στον οποίο δόλος δεν υπάρχει. Φτάνει λαχανιασμένος ο Ναθαναήλ, Κύριε, από πού με ξέρεις εμένα, του λέει. Εγώ σε είδα όταν ήσουν εκεί κάτω στη Σικιά, ακόμη πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος. Δηλαδή σε γνώρισα, ξέρω ποιος είσαι, κατάλαβα, είδα μέσα στην καρδιά σου. Α, εξεπλάγει ο Ναθαναήλ, τι έχουμε να κάνουμε εδώ, με ποιον. Αμέσως το πνεύμα του Θεού τον πληροφόρησε ότι αυτός ήταν πράγματι εκείνος που του είπε ο αδερφός του ο Φίλιππος. Και τι ωραία η ομολογία του, τι ωραία. Ραβή, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Τι θαυμάσια, τι ξαφνική αλλαγή. Δεν είναι η ώρα της αναγέννησής του, αλλά ξαφνικά άλλαξε θέση. Μα καλά τα πες, Φίλιππε, από τη Βιτσαϊδάν και από την Ναζαρέτ δίκιο είχες. Πόσο δίκιο είχες. Ραβή, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και έτσι είναι. Ας είναι ο Χριστός και για μας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο βασιλιάς μας, ο δικός μας βασιλιάς. Να είμαστε υπήκοοι του, να κάνουμε ό,τι μας λέει. Και όλον αυτόν τον καιρό πρόθυμοι να κάνουμε αυτό που μας υπαγορεύει, το Πνεύμα το Άγιο. Στέλνει το μήνυμά του. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία του Billy Graham. Είναι ο άνθρωπος και μεγάλος και φιλάσθενος κάπως ακούμε. Να καλέσουν ψυχές τον Ιησού Χριστό, επίστεψε ο Ναθαναήλ στον Χριστό. Και ποιος ήταν ο Φίλιππος που τον κάλεσε τον Ναθαναήλ? Ένας απλός άνθρωπος, αδελφοί. Όπως είπαμε την προπερασμένη Κυριακή και για τον Ανδρέα. Ψαράς ήταν ο Ανδρέας. Και βρήκε, έτρεξε και έφερε στον Χριστό τον Πέτρο, τον κορυφαίο των Αποστόλων. Ο Φίλιππος, ένας απλός άνθρωπος κι αυτός. Και δεν πήγε να καλέσει ακαδημαϊκούς, να καλέσει πλουσίους, ελάτε εσείς να κάνουμε έναν κύκλο την ελίτ της κοινωνίας, εμείς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Αστεία πράγματα. Τον κόσμο τον άλλαξαν οι απλοϊκοί άνθρωποι. Επήγε και βρήκε ο ένας τον άλλο τον αδελφό του, ο ένας απλός άνθρωπος έναν άλλο απλό άνθρωπο, και ο άλλος απλός άνθρωπος πάλι έναν απλό άνθρωπο, που αυτοί οι απλοί άνθρωποι γίνανε οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού. Γκρεμίσανε τον κόσμο ολόκληρο, τον κάνανε άλλο κάτω. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού σαν στιβάδα προχώρησε, κίνησε, κατάκτησε τον κόσμο. Θα ακουστεί αυτές τις μέρες σε 100 τόσες χώρες του κόσμου, σε 200 δεν ξέρω, σε όλο τον κόσμο. Για κοιτάξτε, μια ομπρέλα που κάλυψε όλο τον κόσμο χάρη σε αυτές τις ψυχές και χάρη στο απλούστατο αυτό ξεκίνημα. Ο Ανδρέας βρήκε τον Πέτρο. Έλα να δεις. Ο Φίλιππος ευρήκε τον Ναθαναήλ. Έλα να δεις. Και πήγε και είδε. Και βεβαιώθηκε και πίστεψε. Και ξεκίνησαν. Και ξεχύθηκε το Ευαγγέλιο σαν λάβα και κατέκτησε τον κόσμο ολόκληρο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι θα ζήσουμε την αποστολή μας. Έτσι θα ευαρεστηθεί ενώπιον, θα ευαρεστηθεί ο Θεός για μας. Γιατί δεν καθίσαμε στις ανέσεις μας, αλλά σκεφτήκαμε και τους άλλους τριγύρω μας, όπως όταν κάποιος είναι πεινασμένος μέσα στο σπίτι μας, στο σώμα μας, στη γειτονιά μας. Δεν λέμε να στείλουμε απάνω στην Κομωτινή, να κάνουμε στον Ιεραπόστολο τάδε που είναι στην Αιθιοπία μέσα, το Χριστάκι τον Τσαγά. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν όταν οι ψυχές πεινάνε για Ευαγγέλιο, πεινάνε για σωτηρία.
δυνάμε για λύτρωση, για ειρήνη, για χαρά, για μέλλον. Τι κάνουμε? Το Πνεύμα το Άγιο να μας οθήσει, να ξεσηκώσει τις καρδιές μας, να κάνουμε κάτι καινούριο, κάτι που θα μας δείξει ο Θεός. Και ήδη το Πνεύμα του Θεού εργάζεται, ήθε να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός, όχι γιατί το αξίζουμε, όχι γιατί είμαστε καλοί και καλοί χριστιανοί, αλλά γιατί ο Θεός μας χρειάζεται, όχι μας έχει ανάγκη, μας χρειάζεται και είναι τιμή μας, ώστε να χρησιμοποιηθούμε σαν εργαλεία στα χέρια του Θεού, για τη δόξα του Κυρίου. Το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί. Όλον αυτόν τον καιρό το συζητάμε αυτό το θέμα και θα έχουμε κάποιες συναντήσεις και σας παρακαλώ να μην έτσι στο κάλεσμα, να μην απουσιάζετε, θέλω να είμαστε όλοι μαζί. Λίγοι άνθρωποι είμαστε, να μαζευόμαστε, να τα λέμε. Να πάρουμε φωτιά εμείς οι ίδιοι. Να πάρουμε φωτιά, να πάρει στροφές η δική μας η καρδιά. Να δούμε τον κόσμο ότι χάνεται γύρω μας, ώστε ο Θεός να δει ότι πράγματι νοιαζόμαστε και για τους άλλους και να μας χρησιμοποιήσει. Θα παρακαλούσα να ψάλουμε έναν ύμνο, τον ύμνο ε, 174. 174.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες τον Χριστό Λυτρωτή. Τολμούμε εμείς οι θνητοί να πλησιάσουμε σένα τον Άγιο Θεό. Εσένα που σε υμνούν τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ. Εσένα που είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα σου. Πατέρα, σε πλησιάζουμε πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Ευχαριστούμε για τη λύτρωσή μας. Ευχαριστούμε γιατί μας ανέσυρες μέσα από λάκκο ταλαιπωρίας, μέσα από βορβορόδι πυλό. Έστησες τα πόδια μας πάνω στο βράχο των αιώνων. Στερέωσες τα βήματά μας. Έβαλες στα χείλη μας καινούριο τραγούδι. Έκανες όμορφη την ζωή μας. Μας πλουτίζεις με τις χαρές του ουρανού. Ευχαριστούμε γιατί μας οδηγείς. Ευχαριστούμε γιατί ελέγχεις και τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωσή σου ότι δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις ποτέ. Η χάρη σου μας αρκεί. Μέχρι τέλους θα μας οδηγήσεις στη νίκη, στο θρίαμβο. Θα μας προσλάβεις με δόξα στον ουρανό. Πατέρα, χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου. Δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου. Γέμισέ μας ασφιχτικά αυτό το πρωί με την δόξα σου, με το μεγαλείο σου. Το Άγιο Πνεύμα ας αγιάσει την πνευματική ατμόσφαιρα. Ας μας διδάξει, ας μας νουθετήσει, να μας οικοδομήσει. Πατέρα ουράνιε, μίλησε στον καθένα μας, ευλόγησε όλους μας. Ήλθαμε να ακούσουμε τον Λόγο σου. Ο Λόγος σου ας εντυπωθεί στα τρίσβαθα της καρδιάς μας, να καρποφορήσει. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, γνωστούς και φίλους που σε αγνοούν. Δώσ' τους τη χάρη να επιστραφούν σε σένα, να γνωρίσουν τον Χριστό. Παρακαλούμε θερμά, θυμίσου αδέλφια μας που ασθενούν. Δυνάμωσέ τα, παρηγόρησέ τα, ενίσχυσέ τα. Την πατρίδα μας φέρουμε ενώπιόν σου, να την ευλογήσεις, να την φυλάξεις, να φρουρήσεις τα όρια της, να διασκεδάσεις τις βουλές των εχθρών της. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά, τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Πλήθη, πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής στον Λυτρωτή. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Θα διαβάσω τον ψαλμό κόπα Β. Ψαλμός κόπα Β. Σελίδα 557. Αγαθόν το να δοξολογείτης τον Κύριον και να ψαλμωδείς το όνομά σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου πάσα νύχτα, με δεκάχορδον όργανων και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι με έφρανας, Κύριε, εν της ποίημασή σου, θέλω αγάλεστε εν της έργης των χειρών σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, βαθύς είναι οι διαλογισμοί σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν εννοεί τούτο, ότι οι ασεβείς βλαστάνουσι όσο χόρτος και ανθούσι πάντες οι εργάτε της ανομίας για να αφανιστώσει αιωνίως. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα, διότι δού η εχθρή σου, Κύριε, διότι δού η εχθρή σου θέλουσι εξολοθρευτεί, θέλουσι διασκορπιστεί πάντες οι εργάτε της ανομίας. Αλλά σύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω Χριστή με νέον έλεος. Και ο οφθαλμός μου θέλει δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουσι ακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατεμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί. Ως κέδρος του λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη, θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί, δια να αναγγέλωσι ότι δίκαιος είναι ο Κύριος το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Παρακαλώ η χοροδία.

Σήμερα θα ακούσουμε ένα κήρυγμα του Αποστόλου Ιακώβου με θέμα «Η γλώσσα». Διαβάζω από την ομώνυμη επιστολή του, κεφάλαιο 1, εδάφιο 26.

Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσα αυτού, αλλά πατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Κεφάλαιο τρίτο. Από την αρχή. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδελφοί μου, εξεύροντες ότι μεγαλυτέραν κατάκριση θέλομεν λάβει, διότι εις πολλά πταίωμεν άπαντες. Εάν της δεν πταίεις λόγον, ούτως είναι τέλειος ανήρ δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλον το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλομεν εις τα στόματα των ύπων για να πείθονται εις ημάς και μεταφέρομεν όλο το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία, όντα τόσο μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαφνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχής του πιδαλίου όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού, ο λίγον πυρ πόσον μεγάλη ύλη ανάπτει, και η γλώσσα πυρ είναι, ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύλουσα όλων το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό της γέννης. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών και ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμεν των Θεών και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρόν? Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάμει ελέας ή η άμπελος σίκα? Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάμει είδωρ αλμυρών και γλυκί. Μέχρι σε εδώ.

Στον άμβονά μας πολύ συχνά φιλοξενείται ο Απόστολος Παύλος, ενώ ο Απόστολος Ιάκωβος σπάνια προσκαλείται. Ο πρώτος είναι ο υψηπέτης κήρυκας των αιωνίων αληθιών. Ο δεύτερος είναι ο ταπεινός διδάσκαλος της Άγιας Ζωής. Ο Απόστολος Παύλος ανέρχεται μέχρι τον τρίτο ουρανό, ενώ ο Απόστολος Ιάκωβος κατέρχεται ως το πιο χαμηλό επίπεδο των καθημερινών καθηκόντων. Ο πρώτος καλεί τους αλήτρωτους αμαρτωλούς να αποδεχθούν την σωτηρία τους δια της πίστεως. Ο δεύτερος προσκαλεί τους λυτρωμένους πιστούς να αποδείξουν την σωτηρία τους δια των έργων. Τόσο ο Απόστολος Παύλος, όσο και ο Απόστολος Ιάκωβος εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και συμφωνούν απόλυτα. Μας προσκαλούν με το δικό του τρόπο ο καθένας να ζήσουμε μια έμπρακτη, αυθεντική χριστιανική ζωή. Όλοι έχουμε την τάση να γίνουμε θεωρητικοί χριστιανοί. Όλοι νιώθουμε την έκσταση όταν ακούμε εσχατολογία, όταν μελετούμε την θεολογία. Όμως, οι περισσότερες γνώσεις δημιουργούν μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Δεν υποβαθμίζω καθόλου την αξία της θεολογίας. Αναγνωρίζω την αναγκαιότητα, την σπουδαιότητα της δογματικής διδασκαλίας. Πιστεύω ακράδαντα πως είναι ο στήλος, η στήλη, η σπονδυλική της Εκκλησίας του Χριστού. Όμως, ας μου επιτραπεί να αναρωτηθώ αυτό το πρωινό. Μήπως τον τελευταίο καιρό απασχοληθήκαμε περισσότερο με την θεολογία και αδιαφορήσαμε για την έμπρακτη χριστιανική ζωή? Μήπως απορροφηθήκαμε από την θεολογία και δεν ενδιαφερθήκαμε για το ήθος το χριστιανικό που πρέπει να κοσμεί την Εκκλησία μας? Αυτό το πρωί προσκεκλημένος στον άμβονά μας είναι ο Απόστολος Ιάκωβος. Δεν έχει να επιδείξει λαμπρές περγαμηνές. Μονάχα ένα τίτλο ταπεινό διεκδικεί. Είναι ο δούλος του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο λόγος του δεν είναι ελκυστικός, είναι απλός, είναι λιτός, δεν είναι περίτεχνος, δεν είναι τορνευμένος. Το κήρυγμά του διακρίνεται για την τραχύτητά του, την πρακτικότητά του. Γι' αυτό δεν θα είναι αρεστός σε μερικούς, όμως μπορεί να αποβεί σωτήριος για όλους. Τι συγκλονιστική η αρχική διακήρυξή του. Αντίχησε σαν κεραυνό στην σύναξή μας. Ας την ακούσουμε ξανά. Αν κάποιος μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός και δεν χαλινώνει την γλώσσα του, αλλά απατά την καρδιά του, η θρησκεία του είναι μάταιη. Αν και ζούμε σε μια εποχή θρησκευτικά αδιάφορη, εμείς θρησκεύουμε. Πιστεύουμε στον Θεό, πιστεύουμε στον Χριστό, μελετούμε την Αγία Γραφή, προσευχόμαστε, προσερχόμαστε εδώ, εκκλησιαζόμαστε τακτικά, είμαστε θρήσκοι. Όμως, χαλιναγωγούμε την γλώσσα μας, την ελέγχουμε, την δαμάζουμε, την τιθασεύουμε. Τι λόγια ξεπηδούνε καθημερινά από τα χείλη μας? Μήπως καταλαλές, μήπως διαβολές, μήπως μορολογίες, μήπως εσχρολογίες, ή λόγια χαριτωμένα, ευλογημένα, συνετά, σοφά? Σήμερα στην Εκκλησία η γλώσσα μας υμνεί, δοξολογεί. Όμως αύριο στην εργασία μήπως τα μορολογεί, μήπως τα ψευδολογεί? Σήμερα στην Εκκλησία η γλώσσα μας είναι καθαρή, είναι θρησκευτική. Όμως αύριο στην εργασία μήπως θα αποχαλινωθεί? Αδελφέ μου, ποια λόγια προφέρουν τα χείλη σου μέσα στο σπίτι σου, όταν διχογνωμείς με την γυναίκα σου, όταν συγκρούεσαι με τα παιδιά σου, όταν εκριχνίεσαι? Αδελφοί μου, ποια σχόλια διατυπώνουν τα χείλη σου όταν συνομιλείς με τις φίλες σου, όταν τηλεφωνείς τις γνωστές σου? Αδέλφια μου, πώς εκφραζόμαστε όταν αναφερόμαστε στους άλλους, όταν συναναστρεφόμαστε με τους φίλους? Μήπως παρασυρώμαστε, μήπως εκτρεπόμαστε? Ο λόγος του Αποστόλου Ιακώβου είναι θρημής, είναι τραχής, σαν δίκοπο μαχαίρι εισχωρεί στα βάθη της καρδιάς μας, τα ξεσκεπάζει, τα διαφωτίζει, μας συγκλονίζει. Ας τον ακούσουμε ξανά.
Αν κάποιος μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα του, αλλά πατά την καρδιά του, η θρησκεία του είναι μάταιη, η λατρεία του είναι μάταιη. Μάταιη είναι η προσευχή του, μάταιη είναι η προσέλευσή του εδώ. Όχι μόνον, αλλά και αυταπατάτε. Αυτός που απατά τους άλλους είναι αξιοκατάκριτος. Ενώ εκείνος που απατά τον εαυτό του δεν είναι μόνον αξιοκατάκριτος, είναι και αξιοθρήνητος. Αδελφέ μου, εσύ χαλινώνεις τη γλώσσα σου? Ο Απόστολος Ιάκωβος την παρομοιάζει με αδάμαστο θηρίο. Και παρατηρεί. Παν είδος πτηνών και κτηνών και θαλασσίων και θηρίων εδαμάστη και δαμάζεται υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Πίσω από τα δόντια μας φωλάζει το πιο ανήμερο θηρίο του κόσμου. Αλήθεια, πόσοι βλάσφημοι αγωνίζονται να μην ξαναβλασφημίσουν, όμως δεν μπορούν. Πόσοι άνθρωποι αγωνίζονται να χαλιναγωγήσουν την γλώσσα τους, αλλά αδυνατούν. Σαν ένα αδάμαστο θηρίο εφορμάς το καταστρεπτικό της έργο. Κατατρώει υποδείψεις, εκμαυλίζει συνειδήσεις. Υποδαβλίζει τα πάθη, υπονομεύει τα ήθη, καταβροχθίζει την ευτυχία. Κρυμμένο πίσω από τα δόντια το πιο αδάμαστο θηρίο βρυχάται, απειλεί, ορίεται. Ακούσατε αλλόφρονες ανθρώπους να κραυγάζουν? Τους είδατε να εκρηγνύονται, να απειλούν? Η θέα τους μας προκαλεί τον φόβο. Αδελφέ μου, αδελφή μου, εσύ χαλινώνεις τη γλώσσα σου? Την γλώσσα που δεν είναι μόνον αδάμαστο θηρίο, αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Ιάκωβο είναι και θανατηφόρο δηλητήριο. Πόσες φορές η γλώσσα κάποιων συνανθρώπων μας ξέχισε μέσα στην καρδιά μας το θανατηφόρο δηλητήριο. Μας έφυξε, μας έβρισε, μας μείωσε, μας πύλωσε, μας πλήγωσε. Ας αναρωτηθούμε αυτό το πρωινό, ας θυμηθούμε. Μήπως η γλώσσα μας δηλητηρίασε κάποιες καρδιές? Μήπως σκανδάλισε? Μήπως επίκρανε? Μήπως προκάλεσε πόνο? Αδελφέ μου, αδελφή μου, εσύ χαλινώνεις την γλώσσα σου? Την γλώσσα που δεν είναι μόνον αδάμαστο θηρίο και θανατηφόρο δηλητήριο, αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Ιάκωβο είναι και καταστρεπτική φωτιά. Ένας λόγος σου αστόχαστος, ένας λόγος σου ασύνετος μπορεί να ανάψει μια τρομερή πυρκαγιά μέσα σε κάποια οικογένεια και να την καταστρέψει. Μπορεί να πυρποδίσει μια εκκλησία, να την διαλύσει. Μπορεί να φλογίσει μια γειτονιά, να την αναστατώσει. Τι φοβερές οι πυρκαγιές που ανάβει η αχαλήνωτη γλώσσα, σαν τις φωτιές τις καταστρεπτικές στα δάση του καλοκαιριού. Ο Απόστολος Ιάκωβος βεβαιώνει: η γλώσσα μου δίνει όλο το σώμα, φλογίζει τον τροχό του βίου, μας βασανίζει. Τι στενοχώριες που προκαλεί στην καρδιά μας, τι συγκρούσεις που πυροδοτεί στην οικογένειά μας, τι προβλήματα που προξενεί στη δουλειά μας, τι παρεξηγήσεις που δημιουργεί μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Η γλώσσα φλογίζει τον τροχό του βίου, επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ο Απόστολος Ιάκωβος σύρει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει την εκπληκτική αλήθεια. Η φωτιά της γλώσσας προέρχεται από την φωτιά της κόλασης. Η αχαλήνατη γλώσσα πυροδοτείται, εμπνέεται, κατευθύνεται, καθοδηγείται από την κόλαση. Και αν δεν μετανοήσουμε ειλικρινά και αν δεν την τιθασεύσουμε, μια μέρα αναπότρεπτα θα μας οδηγήσει στην κόλαση, μακριά από την αγάπη, μακριά από την παρουσία του Θεού. Τι τρομερή η ευθύνη των λόγων. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει πως τα λόγια που λαλήσαμε εδώ στη γη, μια μέρα θα ακουστούν εκεί στον ουρανό, μπροστά στο θρόνο του Θεού. Τα λόγια μας δεν χάνονται, τα πάντα καταγράφονται. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει: εκ των λόγων σου θα κριθείς και εκ των λόγων σου θα δικαιωθείς. Δια πάντα λόγων αργών των οποίων θα λαλήσουν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγο την ημέρα της κρίσης. Τι φοβερό, τι τρομερό.
Εκείνη την ημέρα, σαν μάρτυρες, θούν τα λόγια σου να σε καταδικάσουν. Τα λόγια που λάλησες εδώ στη γη. Βλασφημίες, εσχρολογίες, μορολογίες, λόγια αργά, ανέκδοτα ανάρμοστα. Όλα αυτά θα σηκωθούν εκείνη την ημέρα να σε καταδικάσουν. Αλίμονο. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να σωθεί, να λυτρωθεί από την κρίση, την κατάκριση, την καταδίκη. Κάποτε ο προφήτης Ισαΐας μπήκε στο ναό και είδε τον Θεό να κάθεται πάνω σε θρόνο ένδοξο. Τα Σεραφείμ τον υμνούσαν ασίγαστα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα Του. Τότε ο Ισαΐας συνειδητοποίησε την αμαρτωλότητά του και κράβγασε με αγωνία. «Ω, ταλέπορος εγώ, χάθηκα! Είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη, γιατί κατοικώ ανάμεσα σε ανθρώπους με ακάθαρτα χείλη. Τα μάτια μου είδαν τον βασιλά, τον Κύριο των δυνάμεων». Και τότε ένα σεραφείμ πέταξε και άγγιξε τα χείλη του προφήτη με τον άνθρακα και τον διαβεβαίωσε. «Η αμαρτία σου καθαρίστηκε, η ανομία σου εξαλείφθηκε». Ας μπούμε κι εμείς αυτό το πρωινό στο ναό του Θεού, να σταθούμε μπροστά του ευλαβικά, να δούμε τον βασιλά των βασιλάδων, να ακούσουμε τον ύμνο των αγγέλων. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα σου. Η συγκλονιστική ομολογία του Ισαΐα αρμόζει και σε μας. Ω, ο ταλέπορος άνθρωπος, χάθηκα. Είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη. Μέσα από τα πάθη της καρδιάς μας ας υψωθεί η ταπεινή δέηση. Κύριε, συγχώρησέ με, γιατί καταλάλησα. Λάλησα λόγια σαφρά, λόγια αργά. Κύριε, λέησέ με, γιατί αδίκησα. Ψευδολόγησα, δόγγισα. Κύριε, αγίασέ με, γιατί σπήλωσα, μείωσα, πλήγωσα. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Ποιος από μας δεν έπτεσε σε λόγο, ποιος από μας δεν έπεσε σε αμαρτία, ποιος. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού, ο αγαθός εκβάλλει αγαθά και ο πονηρός πονηρά. Η γλώσσα δεν είναι καθαρή, γιατί η καρδιά είναι ακάθαρτη, αμαρτωλή. Αμαρτωλή και απατηλή, διεφθαρμένη σφόδρα, σφόδρα. Τα λόγια που λαλούμε καθημερινά είναι φωτογραφίες, ακτινογραφίες της καρδιάς μας. Θα θέλατε να βυθομετρήσετε την διαφθορά του ανθρώπου? Μελετήστε τα λόγια του. Εξετάστε την γλώσσα του. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει. Τάφος ανοιχτός είναι ο λάριγκας του ανθρώπου. Με τα χείλη του λαλιδόνια. Φαρμάκι φιδιών είναι κάτω από τη γλώσσα του. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρα και πικρία. Αλίμονο. Πώς και ποιος θα καθαρίσει την αμαρτωλή καρδιά μας? Πώς? Ποιος θα δαμάσει την αδάμαστη γλώσσα μας? Πώς? Ποιος θα την καθαρίσει? Ποιος θα την αλλάξει? Η Αγία Γραφή βροντοφωνάζει το αίμα του Χριστού, το πνεύμα του Θεού το Άγιο. Στο σταυρό του Γολγοθά ο Ιησούς Χριστός πέθανε και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Τιμωρήθηκε όχι μόνο για τις αμαρτωλές πράξεις μας, αλλά και για τα ακάθαρτα λόγια μας. Και έχισε το πολύτιμο του αίμα και για σένα και για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Σήμερα αν μετανιώνεις ειλικρινά, αν συνειδητοποιείς όπως ο προφήτης Ισαΐας την αμαρτωλότητά σου, το αίμα του Ιησού Χριστού θα καθαρίσει την καρδιά σου από κάθε αμαρτία. Το πνεύμα του Θεού θα έρθει να κατοικήσει μέσα σου και θα δαμάσει την αδάμαστη γλώσσα και θα την αλλάξει. Του αναγεννημένου, του λυτρωμένου χριστιανού η γλώσσα δεν είναι πια αδάμαστο θηρίο. Δεν είναι πια θανατηφόρο δηλητήριο.
δεν είναι καταστρεπτική φωτιά. Είναι μια γλυκιά μουσική. Σύμφωνα με τον Απόστολο Ιάκωβο, η γλώσσα είναι μικρόν μέλος. Η λέξη μέλος στην αρχαία ελληνική έχει δύο ερμηνείες. Σημαίνει το μέλος του σώματος, σημαίνει επίσης και την μελωδία, την μουσική, τον ύμνο, το τραγούδι. Ας με επιτραπεί να προτιμήσω την δεύτερη ερμηνεία. Αυτός δεν ήταν άλλωστε ο πρωταρχικός σκοπός για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τη γλώσσα? Την έπλασε για να παράγει μελωδία, μουσική, να ανυψώνει, να ανυμνεί το ένδοξο όνομά του. Αφότου γευθήκαμε τη λύτρωσή του, αφότου γνωρίσαμε την αγάπη του, η γλώσσα μας δεν πάβει να υμνεί. Η γλώσσα μας υψώνει την πιο γλυκιά, την πιο ωραία μουσική στον λύτρωτή μας. Αυτός μας ανεβίβασε από λάκκο ταλαιπωρίας, από βορβορόδι πυλό. Έστησε τα πόδια μας στην πέτρα, στερέωσε τα βήματά μας, έβαλε στα χείλη μας καινούριο τραγούδι, το τραγούδι της ευγνωμοσύνης. Ευγνωμονούμε τον Θεό για την σωτηρία μας, για την ευτυχία μας. Τραγουδούμε τα δώρα του, τα υλικά και τα πνευματικά. Είναι αμέτρητα, είναι ανεκτήμητα. Αδελφέ μου, εσύ που καθαρίστηκες με το αίμα του Χριστού και σφραγίστηκες με το Άγιο Πνεύμα, υψώνεις καθημερινά στον Κύριο την μελωδία της ευγνωμοσύνης, μήπως γογγίζεις? Μήπως δυσανασκητείς για κάποιες δυσκολίες, για κάποιες δοκιμασίες, μήπως? Αισθάνομαι βαθιά στην καρδιά μου την ανάγκη αυτό το πρωινό να διακηρύξω μαζί με τον ψαλμωδό. Κύριε, τα χείλη μου θα γάλλονται όταν θα ψαλμωδώ σε σένα και η ψυχή μου την οποία ελύτρωσες. Τα χείλη μου όλη την ημέρα θα μελετούν την δικαιοσύνη σου. Την δικαιοσύνη σου και την καλοσύνη σου, την αγαθότητά σου και την πιστότητά σου. Θεέ, η γλώσσα μου θα σε υμνεί. Τι καταπληκτικό το θαύμα του Χριστού. Με το αίμα του καθαρίζει την αμαρτωλή καρδιά μας και με το Άγιο Πνεύμα του την δαμάζει την γλώσσα μας, την αδάμαστη, την αλλάζει ριζικά. Ας με επιτραπεί και πάλι να χρησιμοποιήσω εικόνες από το κείμενο του Αποστόλου Ιακώβου. Ο Ιησούς Χριστός την γλώσσα από θανατηφόρο δηλητήριο την κάνει καρποφόρο σικιά. Από καταστρεπτική φωτιά την κάνει μουσική γλυκιά. Από θανατηφόρο δηλητήριο την κάνει καρποφόρο σικιά. Σαν ένα σίκο του καλοκαιριού γλυκύτατου, ο λόγος ο ευάρεστος, ο συνετός, γλυκαίνει, εφραίνει την ψυχή μας και την ψυχή των άλλων. Η Αγία Γραφή γράφει, η γέλουσα γλώσσα είναι δέντρο ζωής. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, γλυκή απόκρισης καταπραίνει θυμών. Η γλυκή της των χιλέων είναι ίαση στα οστά. Η γλυκή της των χιλέων προσθέτει μάθηση. Το στόμα του δικαίου γνωρίζει το ευχάριστον. Αδελφέ μου, αδελφή μου, εσύ που κάποτε καθαρίστηκες με το αίμα του Χριστού και σφραγίστηκες με το Άγιο Πνεύμα, τι λόγια προφέρεις? Τα λόγια σου γλυκαίνουν τους άλλους ή τους πικραίνουν ή τους πληγώνουν ή τους μαχαιρώνουν? Ο λόγος του Θεού απευθύνεται προς τους άνδρες και συνιστά να μην πικραίνουν τις γυναίκες τους. Απευθύνεται προς τις γυναίκες και συμβουλεύει να ανοίγουν το στόμα τους με σοφία, στη γλώσσα τους να είναι νόμος ευμενίας. Ο λόγος του Θεού απευθύνεται προς τα παιδιά και τα προτρέπει να υπακούνε στους γονείς, να τους τιμούνε, να τους σέβονται. Ας με επιτραπεί να απευθυνθώ προς τους άνδρες. Μήπως με λόγια πικρά πικραίνουμε τις γυναίκες μας? Ας με επιτραπεί να απευθυνθώ στις γυναίκες. Είστε ευμενείς, είστε επιοικείς. Το πνεύμα σας είναι ήπιο, ησύχιο, πράο, ταπεινό ή εκρηκτικό? Ας με επιτραπεί να απευθυνθώ στα παιδιά. Είστε ευγνώμονες προς τους γονείς ή απειθείς ή ανεδείς?
Μήπως με τα λόγια σας τους πικραίνετε, τους πληγώνετε ή το τρομερότερο τους μαχαιρώνετε? Σαν ένα σίκο του καλοκαιριού γλυκύτατο, ο λόγος ο ευάρεστος, ο συνετός, ο σοφός, γλυκαίνει και εφραίνει την ψυχή του ανθρώπου. Αδελφέ μου, αντί να πληγώνεις τον αδελφό σου, μπορείς να τον ανυψώνεις. Αντί να τον μειώνεις, μπορείς να τον διαβεβαιώνεις για την αγάπη σου. Αντί να τον καταλαλείς, μπορείς να τον επαινείς. Όλοι, ανεξαίρετα όλοι, χρειαζόμαστε ένα λόγο καλό, ένα λόγο γλυκό, ένα λόγο ενθάρρυνσης. Τη δύναμη που έχει η γλυκία απόκρισης. Ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει πως η γλυκία απόκριση καταπραίνει θυμό. Η γλυκία γλώσσα συντρίβει οστά. Όταν κάποιος σε μειώσει, μην ανταποδώσεις. Κέρδισέ τον, νίκησέ τον με την σιωπή σου, με την γλυκιά απόκρισή σου, με την αγάπη σου. Αδέλφια μου, μοιάζουμε στον Κύριό μας, τον γλυκή, τον ταπεινό, τον πράο δάσκαλό μας, τον λυτρωτή μας, μοιάζουμε. Τι θαύμα εκπληκτικό το θαύμα του Χριστού. Με το αίμα του καθαρίζει την αμαρτωλή καρδιά μας. Με το Άγιο Πνεύμα του δαμάζει την αδάμαστη γλώσσα, την αλλάζει ριζικά. Από καταστρεπτική φωτιά την κάνει γλυκιά μουσική. Από θανατηφόρο δηλητήριο την κάνει καρποφόρο σικιά. Από αδάμαστο θηρίο την κάνει πηγή, μια πηγή που αναβλύζει την ζωή. Ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει το στόμα του δικαίου είναι πηγή ζωής. Το στόμα του πιστού, του αναγεννημένου χριστιανού λαλεί τα λόγια του Κυρίου, που είναι τα λόγια της ζωής. Λαλεί το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Τι μήνυμα ζωοποιώ, συγκλονιστικό, το μήνυμα του Χριστού. Καλούμε τους ανθρώπους να γυρίσουν στον Θεό, να μετανοήσουν, να σωθούν, να λυτρωθούν. Ελάτε, ελάτε, οι κουρασμένοι, οι φορτωμένοι, οι αμαρτωλοί. Ο Χριστός θα σας σώσει, θα σας αναπαύσει, θα σας λυτρώσει, ελάτε. Τι μήνυμα ζωοποιώ, συγκλονιστικό. Όποιος το δεχθεί με πίστη, ζωοποιείται, αναστέλλεται πνευματικά. Η γλώσσα του πιστού, του αναγεννημένου χριστιανού, είναι πηγή ζωής, όχι μόνον, είναι και πηγή σοφίας. Ο σοφός παροιμιαστής θα γράψει, στα χείλη του συνετού ευρίσκεται η σοφία. Μια από τις ωραιότερες απολαύσεις που έζησα στη ζωή μου ήταν η συναναστροφή μου με αφιερωμένους, πληρωμένους με το Άγιο Πνεύμα χριστιανούς. Τι έξοχη σοφία να βλύζει από τα χείλη τους. Χαίρομαι, εφραίνομαι να ακούω τα μεγαλεία, τα θαυμάσια του Θεού από τα χείλη των πιστών. Μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Λαλούμε σοφία μεταξύ των τελείων. Σοφία ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου των φθυρωμένων. Λαλούμε σοφία Θεού εν μυστηρίο, την οποία ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Αδελφέ μου, το στόμα μας είναι σοφό ή τουλάχιστον κλειστό? Η Αγία Γραφή γράφει, κι αυτός ο άφρον όταν κλείνει το στόμα του λογίζεται ως σοφός. Η Βίβλος συνιστά, τα λόγια σας να είναι πάντοτε με χάρη, άλατι ηρτημένα, για να εξεύρετε πώς πρέπει να λαλήσετε, πώς πρέπει να αποκριθείτε εις ένα έκαστον. Διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς, με ύμνους, με οδάς πνευματικάς. Το στόμα του δικαίου είναι πηγή, πηγή ζωής, πηγή σοφίας, αλλά και πηγή παρηγορίας. Αμέτρητοι, αμέτρητοι συνάνθρωποι μας υπάρχουν ολογυρά μας πονεμένοι, φορτωμένοι με βάρη και προβλήματα. Άνθρωποι που χρειάζονται δυο λόγια παρηγοριάς, μια συνετή συμβουλή, ενθάρρυνση, εγκαρδίωση για να συνεχίσουν την κοπιαστική πορεία τους στον κόσμο. Είναι η γλώσσα μας πηγή παρηγοριάς?
Μπορούμε να παραλάβουμε τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Κύριος ο Θεός έδωκε εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων, δια να εξεύρω πως πρέπει να λαλήσω εν καιρό λόγων προς των βεβαρημένων, των τεθλιμένων. Τον Απόστολο Βαρνάβα η Αγία Γραφή τον αποκαλεί Υιό Παρηγοριάς. Κάποτε ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής, είχε μια μεγάλη αποτυχία στην διακονία του. Εγκατέλειψε το έργο του Θεού εκεί στην Παμφιλία. Φαντάζομαι η ψυχή του θα συντρίφθηκε, θα πληγώθηκε, θα απογοητεύτηκε βαθιά. Αλλά ο Βαρνάβας τον αναζήτησε, τον βρήκε, τον παρηγόρησε, τον ανόρθωσε, τον ενθάρρυνε. Και ο νικημένος Μάρκος έγινε ο φλογερός Ευαγγελιστής του Χριστού. Η Εκκλησία χρειάζεται τα παιδιά της παρηγοριάς. Παρηγορείτε, παρηγορείτε των λαών μου, λέει ο Θεός. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ. Αυτός ο κόσμος, ο πονεμένος, ο πολυμαθής αλλά και πολυπαθής, χρειάζεται τα παιδιά της παρηγοριάς, τα παιδιά του Θεού. Απ' την παρηγοριά που σου έδωκε ο Χριστός, σκόρπισε ολόγυρά σου. Ο λόγος του Αποστόλου Ιακώβου είναι δρυμής, είναι τραχής, σαν ένα μαχαίρι δίκοπο εισχωρεί στα βάθη της καρδιάς μας. Τα ξεσκεπάζει, τα διαφωτίζει, τα συγκλονίζει. Διακηρύ τη στεντόρια. Αν κάποιος μεταξύ σας νομίζει ότι είναι φρίσκος, αλλά δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του και απατά την καρδιά του, η θρησκεία του είναι μάταιη. Τι θαύμα εκπληκτικό το θαύμα του Χριστού. Με το αίμα του καθαρίζει την αμαρτωλή καρδιά μας. Με το Άγιο Πνεύμα του δαμάζει την αδάμαστη γλώσσα μας, την αλλάζει ριζικά. Από καταστρεπτική φωτιά την κάνει γλυκιά μουσική. Από θανατηφόρο δηλητήριο την κάνει καρποφόρο σικιά. Από αδάμαστο θηρίο την κάνει πηγή. Πηγή ζωής, σοφίας, παρηγορίας. Δέξου τον Χριστό σωτήρα σου. Επικαλέσου το αίμα του και αυτός θα καθαρίσει την καρδιά σου. Όχι μόνο. Το Άγιο Πνεύμα θα κατοικεί μέσα σου και θα δαμάσει την αδάμαστη γλώσσα και θα την αλλάξει. Αδέλφια μου, ας είναι η γλώσσα όλων μας μια γλυκιά μουσική, μια καρποφόρα σική, μια πηγή που θα αναβλύζει ζωή, σοφία, παρηγοριά. Εις έπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 219.

Ω, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ποιος θα μπορούσε να το διανοηθεί ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, θα πάρεις τη θέση του ληστή, τη θέση τη δική μου, τη θέση του κάθε αμαρτωλού. Εσύ ο αρχηγός της ζωής, πέθανες για τον καθένα μας. Έχεις στο πολύτιμο σου αίμα. Πόσο σε ευχαριστούμε για αυτή τη λύτρωση, για αυτή την αιώνια σωτηρία, για την παντοδυναμία του αίματος. Το αίμα που καθαρίζει την αμαρτωλή καρδιά μας. Το Άγιο Πνεύμα που έρχεται και κατοικεί μέσα μας και δαμάζει την αδάμαστη γλώσσα μας και όλη την ύπαρξή μας και την αλλάζει ριζικά. Τι θαύματα! Ω, ζήσαμε το μεγαλείο της σωτηρίας και το ζούμε καθημερινά. Κύριε, νιώθουμε την ανάγκη παντοτινά, ως τη στερνή πνοή μας, η γλώσσα μας να είναι μια γλυκιά μελωδία σε σένα τον λυτρωτή. Γιατί μας ύψωσες μέσα από το βορβορό διπυλό, μέσα από τον λάκκο της ταλαιπωρίας. Γιατί έκανες τη ζωή μας θαυμάσια, έκανες μεγαλεία. Γονατιστή στη δική σου την παρουσία, θέλουμε να σε υμνούμε, να σε δοξολογούμε ατέλειωτα. Σι έκανες την γλώσσα μας πηγή ζωής και σοφίας και παρηγορίας. Από καταστρεπτική φωτιά την έκανες μουσική γλυκιά. Από θανατηφόρο δηλητήριο την έκανες καρποφόρο σική. Σε ευχαριστούμε για αυτή την αλλαγή, για αυτή την μεταμόρφωση. Κύριε Ιησού, σε δοξολογούμε και ποθούμε η ζωή μας ολόκληρη να είναι εις έπαινον της δόξης της χαριτός σου. Σε σένα τον λυτρωτή, στον Πατέρα Θεό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Η αμοιβή. Παύλος, Απόστολος ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος Αυτόν εκ νεκρών. Γαλάτας 1:1. Ένας ιεραπόστολος ρώτησε ένα βαρκάρι στη Βάρμα που είχε πιστέψει στο Χριστό αν ήθελε να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους συμπατριώτες του. Μέχρι τώρα ο βαρκάρης πληρωνόταν καλά στη δουλειά του. Ο ιεραπόστολος όμως του είπε ότι θα μπορούσε να του δίνει μόνο το 1/5 από όσα κέρδιζε τώρα. Ο ηθαγενής σκέφτηκε για λίγο και ύστερα απάντησε «Με τόσο λίγο μισθό δεν θα πήγαινα, πηγαίνω όμως όχι για το μισθό, αλλά για το Χριστό». Για τον άνθρωπο που γνώρισε τον Ιησού Χριστό και γεύθηκε τη σωτηρία του, το να τρέξει να πει τα χαρμόσυνα νέα δεν είναι δουλειά, αλλά ανάγκη που τη νιώθει να βγαίνει από μέσα του. Η χαρά του ξεχυλίζει. Πώς να μην τη μοιραστεί με τους γύρω του. Βρήκε τη γιατριά της αμαρτίας του, τη λύτρωσή του, πώς να την κρατήσει για τον εαυτό του. Γλίτωσε από τον αιώνιο θάνατο, πώς δεν θα το πει σε όλους να σωθούν. Γέμισε με φως το σκοτάδι του, πώς δεν θα φωτίσει και στους άλλους που ψαχουλεύουν σαν τυφλοί. Στο να δουλεύουμε για τον Κύριό μας, δεν μας πρόχνει κάποιο χρηματικό ή άλλο υλικό συμφέρον, αλλά η αγάπη μας για το σωτήρα μας, η λατρεία μας και η αφοσίωσή μας σε Αυτόν. Κύριέ μου, για ό,τι σαν ανάξιος δούλος σου θα κάνω για σένα σε αυτή τη γη, η καλύτερη αμοιβή μου θα είναι ένα βλέμμα σου γεμάτο αποδοχή και ικανοποίηση εκείνη την ημέρα. Αξίωσέ με, Κύριέ μου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά μένουμε εκστατικοί, συγκινημένοι για την αιώνια χειρονομία σου, τη χειρονομία της αιώνιας σου αγάπης. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες ένα πρόσωπο αιώνιο και δοξασμένο. Όταν το σκεφτόμαστε και όταν προσπαθούμε να το αναλύσουμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, πραγματικά το μυαλό μας σταματάει και η καρδιά μας δεν μπορεί να εκφράσει την αιώνια αγάπη και την αιώνια ευγνωμοσύνη. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ ο αιώνιος Θεός μας έδωσες μια αιώνια αξία. Και η αξία μας δεν είναι πουθενά αλλού παρά μονάχα ότι εσύ μας αγάπησες με μια αγάπη αιώνια. Ότι εσύ έστειλες εδώ κάτω στη γη το απάβγασμα της δόξας σου.

0: έστειλε σε ένα πρόσωπο που κανένας, ούτε τα ανώτερα υπερβατικά όντα, δεν μπόρεσε ποτέ να καταλάβει τη μεγάλη και δοξασμένη θυσία και προσφορά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε στη ζωή μας για να μας πεις ότι μας αγαπάς. Ήρθε για να μας πεις ότι είμαστε άθλοι και ελεηνοί. Ήρθε για να μας πεις ότι εσύ μας συγχωρείς και μας αγιάζεις και μας καθαρίζεις και μας ανεβάζεις το ύψος και το μεγαλείο του Υιού σου. Ναι, μας κάνεις όμοιους με τον Υιόν σου. Κληρονόμους, συγκληρονόμους. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ στη ζωή μας έχεις ένα στόχο από όποιο μονοπάτι κι αν περπατάμε. Να προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συνάντηση με σένα. Γι' αυτό ο λόγος ο δικός σου είναι εκείνος ο οποίος μας κατευθύνει. Σε ευχαριστούμε γιατί τον διαβάζουμε, τον ακούμε. Συναθριζόμαστε για να τον ακούσουμε, γι' αυτό ήρθαμε και απόψε. Εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Φέρνουμε πατέρα μας και αδέρφια μας που έχουν διάφορα μονοπάτια δύσκολα, όπως είναι και ο Μπάμπης που θα κάνει η κήρυση, αύριο η κήρυση, εσύ να είσαι μαζί του. Φέρνουμε και τον Νόντα, τον Καλογερόπουλο και αυτόν εσύ να τον αποθεραπεύσεις. Και όλα μας τα αδέρφια και την ξαδέρφη της Αλίκης επίσης. Και την κυρία, την αδελφή και Τσόπουλου και αυτή να την αναλάβεις. Και όλα μας τα αδέρφια. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας στα αγαπητοί θα το πάρουμε απόψε από την επιστολή προς Φιλιππισίους. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Και παρακαλώ να διαβάσει ένας από το ένα εδάφιο μέχρι και το τέσσερα. Ή μάλλον από το ένα εδάφιο μέχρι και το έντεκα.
1: Και αν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εφεστό ή της παραμυθή αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος, της φλάχνα κενά και εκτερμή, κάνετε πλήρη τη χαρά σου. Να προλύτει το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόβρονες. Μην πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καιροδοξίας, αλλά εν ταπεινοσοσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Μην αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό είναι πρόνημα έστω εν εμήν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν εννοούμε σε αρπαγή το να είναι ίσα από τον Θεό, αλλά η αυτόν εκένωσε.
0: Το 7 διαβάζεις.
1: Λαμπών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και εμπλεκτής κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκουος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήφθη αυτόν, και χάρισε εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, για να κρίνει εις το όνομα του Ιησού πάνω γόνιε ουρανίων και επιγείων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός.
0: Μάλιστα. Το εδάφιο μας είναι το δεύτερο. Κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπη, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Όλοι μας ξέρουμε και από την πείρα της ζωής μας μπορούμε αυτό το πράγμα να το πούμε, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, κανένας δεν είναι όμοιος. Λένε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ενός ανθρώπου είναι διάφορα από όλων των άλλων ανθρώπων που ζούνε. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι και παραπάνω, 5,7. Τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι υπάρχουν, κανένας δεν είναι όμοιος. Και παρόλο που κανένας δεν είναι όμοιος, και όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού βλέπουμε ότι όλοι μας έχουμε τελείως διαφορετική προέλευση, έχουμε τελείως διαφορετικά βιώματα, έχουμε τελείως διαφορετικές αντιλήψεις, έχουμε τελείως διαφορετικά πιστεύω, έχουμε τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις. Και θα περίμενε κάποιος, αφού λέμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αντικειμενικός και ο Λόγος του Θεού δίνει πάντοτε τις αλήθειες και δίνει πάντοτε τις σωστές θέσεις και τις σωστές απαντήσεις, θα περίμενε ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι εφόσον είσαστε διαφορετικοί, να έχετε και όλα τα σημεία της ζωής σας να τα έχετε διαφορετικά. Κι όμως ένα περίεργο πράγμα, ο Λόγος του Θεού λέει να είσαστε το ίδιο. Να έχετε, λέει, την ίδια αγάπη. Να έχετε το ίδιο φρόνημα. Να σκεφτόσαστε με τον ίδιο τρόπο. Και όλα μέσα στη ζωή σας να είναι ίδια. Και έρχεται το ερώτημα, έχει λαθέψει ο Λόγος του Θεού? Δηλαδή δίνει μία προτροπή και έχει μία απέτηση η οποία είναι έξω πραγματική? Παντού βλέπουμε την ανομοιογένεια και τη διαφοροποίηση, παντού. Κι όμως έρχεται ο Λόγος του Θεού και μέσα στο χώρο το δικό του λέει ότι αυτό το παντού ανατρέπεται για τους ανθρώπους του Θεού, για την Εκκλησία του Χριστού, και λέει ότι εσείς πρέπει να είσαστε το ίδιο. Να είσαστε το ίδιο. Να φρονείτε, λέει, το ίδιο. Να σκέφτεστε το ίδιο. Να λέτε το ίδιο. Και να έχετε την ίδια αγάπη. Πολλές φορές λένε μερικοί ότι ο Λόγος του Θεού είναι πολύ βαρύς και πολύ δύσκολος. Είδατε ο Χριστός όταν είπε, όταν τον ρώτησαν, επιτρέπεται, λέει, κανείς να χωρίσει τη γυναίκα του? Και ο Χριστός είπε ότι ο Θεός από την αρχή άρσεν και φίλοι επίησε, λέει, τους ανθρώπους. Και δεν πρέπει να τη χωρίζει. Και λένε οι Φαρισαίοι, βαρύς είναι ο λόγος, ποιος μπορεί να τον κάνει? Είναι αλήθεια ότι ο λόγος του Θεού πολλές φορές είναι βαρύς. Είναι δύσκολα κανείς να τον εφαρμόσει. Θυμάμαι μια φορά έναν του δώσαμε μια Καινή Διαθήκη και ύστερα από μερικές μέρες την έφερε πίσω. Με την αιτιολογία ότι εγώ δεν μπορώ αυτά που λέει η Καινή Διαθήκη να τα κάνω. Και πράγματι υπάρχει αυτή η αντίληψη. Έλα όμως που ο Θεός έχει διαφορετική απέτηση. Έλα όμως που ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να υπάρχει διαφορετική γραμμή μέσα στη ζωή μας και λέει ότι θα πρέπει να είσαστε το ίδιο. Σήμερα κανένας άνθρωπος δεν συμφωνεί με τον άλλον. Κανένας. Μπορεί να υπάρξει μία από πάνω πίεση η οποία να δημιουργεί μία σύμπνοια. Θυμάμαι όταν δούλευα στην Όστραμ και ένα διάστημα είχαν κάνει μία συμφωνία, ήταν 3-4 εταιρείες ηλεκτρικές με ηλεκτρικά είδη, με Globus. Και είχαν κάνει μια συμφωνία να πουλάνε την ίδια τιμή όλοι για να μην γίνεται συναγωνισμός. Και είχαν στείλει εκπροσώπους η μία εταιρεία στην άλλη και εμένα με έστειλαν στην Lux, τότε υπήρχε η Lux. Τώρα την έχει η Philips, την έχει αγοράσει. Λοιπόν, εκεί υπήρχε ένας εργάτης ο οποίος ό,τι του έλεγες ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν έλεγε ποτέ όχι και δεν έφερνε ποτέ αντίρρηση. Και έλεγες ότι να, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και είναι όμοιος με τους άλλους. Εγώ είχα διαφορετική απέτηση, ο άλλος είχε διαφορετική απέτηση, όλων τις απαιτήσεις αυτός τις έκανε. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος είχε μια γυναίκα και δύο κόρες, ήταν και μεγάλες οι κόρες. Όταν λέει πήγαινε λέει, στο σπίτι του μετά από τη δουλειά, τον έτρεμε λέει, και η γυναίκα του και οι κόρες του. Αυτός λέει που τον έβλεπες ότι ήταν ζυμάρι και ό,τι του έλεγες το έκανε, όταν πήγαινε στο σπίτι ήτανε κέρβερος, έτρεμαν λέει. Έτρεμαν και οι τρεις γυναίκες. Και θέλω να πω το εξής ότι η ανομοιογένεια και το διαφορετικό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Είναι μέσα στη φύση του. Αλλά έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και λέει ότι εγώ θέλω, εγώ ζητάω, εγώ προτρέπω, εγώ συνιστώ να έχετε την ίδια αγάπη, να έχετε το ίδιο φρόνημα, να λέτε πάντοτε το ίδιο. Και επειδή προβληματιζόμαστε πολλές φορές στις θέσεις του Λόγου του Θεού, και τούτο εδώ είναι ένας δυνατός προβληματισμός, το ερώτημα που τίθεται πάντοτε είναι το εξής. Είναι κατορθωτά αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού απαιτεί από μας? Όλος ο κόσμος είναι διαφορετικός. Όλες οι οικογένειες είναι διαφορετικές. Όσοι έχουν παιδιά βλέπουν πώς διαφορά υπάρχει μεταξύ του ενός και του άλλου. Πού να υπάρχει ταύτισης αντιλήψεων και πού να υπάρχει ταύτισης θέσεων? Με καμία δύναμη. Λένε ότι ο Λίνκολν κάποτε βγήκε από το σπίτι του νευριασμένος και μουρμούριζε. Και του λέει ένας γείτονας, πρόεδρε, λέει, τι έχει πάθει, λέει, και είσαι, λέει, έτσι αναστατωμένος και νευριασμένος. Να, λέει, πέρασα, λέει, από ένα μέρος στη μια αγορά και βρήκα, λέει, πολύ ωραία καρύδια. Αγόρασα, λέει, μια μεγάλη σακούλα καρύδια για να φάω στα παιδιά μου, είχε τρία παιδιά, για να δώσω στα παιδιά μου να φάνε. Και πήγα λοιπόν και τους έδωσα τη σακούλα και τους είπα, παιδιά μου, να, καρύδια φάτε. Κλάματα, φωνές, τσιρίγματα. Μπαίνω μέσα και τι να είδω. Ο μεγάλος, λέει, είχε αρπάξει, λέει, τη σακούλα με τα καρύδια. Ο άλλος, λέει, προσπαθούσε να του πάρει τη σακούλα. Και ο τρίτος, όσα καρύδια είχαν πέσει κάτω στο πάτωμα, προσπαθούσε γρήγορα να τα μαζέψει για να μην προλάβει ο δεύτερος να πάρει. Και λέει, τότε ήταν ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των μαύρων, μεταξύ των βορείων και των νοτίων. Και λέει, να, λέει, τα παιδιά μου, λέει, κάνουν ότι κάνει ο κόσμος. Και ξέρετε, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου αυτό. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τους εαυτούς μας. Έτσι είμαστε. Όταν όμως ο Θεός απευθύνεται στους ανθρώπους τους δικούς του, λέει ότι θα πρέπει εσείς να είσαστε διαφορετικοί. Να φρονείτε το αυτό, να έχετε την ίδια αγάπη και να σκεφτόσαστε και να λέτε το ίδιο πράγμα. Και έρχεται το ερώτημα, πώς θα γίνει αυτό? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει μέσα στη ζωή μας να υπάρχει ταύτιση μαζί με το Χριστό. Εάν δηλαδή να έχετε, λέει, το αυτό φρόνημα, το ίδιο φρόνημα. Όταν μέσα στη ζωή μας το φρόνημά μας ταυτίζεται με το φρόνημα του Χριστού, από εκεί και πέρα, επειδή ο Χριστός είχε μία απόλυτη ταύτιση με τον Πατέρα και έκανε το θέλημα του Πατέρα και ό,τι ήθελε ο Πατέρας και είχε και τη δυνατότητα, κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε αυτήν την ίδια ταύτιση και το ίδιο πνεύμα και την ίδια αγάπη. Ξέρετε ότι αυτά τα οποία γράφει ο Λόγος του Θεού δεν αφορούν τον άνθρωπο της αμαρτίας, γιατί δεν απευθύνονται στον άνθρωπο της αμαρτίας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8 κεφάλαιο το ξεκαθαρίζει αυτό ο Λόγος του Θεού όταν λέει «Οι ζώντες κατά την σάρκα φρονούσι τα της σαρκός, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σάρκας είναι έχθρα εις τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί». Και προχωρεί και λέει, όσοι είναι της σαρκός δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Κατά συνέπεια, δεν απευθύνεται ο Λόγος του Θεού με αυτές τις προτροπές που μας δίνει απόψε, δεν απευθύνεται στον παλαιό μας άνθρωπο. Αυτός ούτε θέλει και να θέλει ούτε μπορεί. Απευθύνεται στον άνθρωπο το πνευματικό. απευθύνεται στον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει σταυρώσει τη σάρκα μαζί με τα πάθη και όλες τις επιθυμίες. Κατά συνέπεια, όταν ένας άνθρωπος έχει σταυρώσει τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, είναι δυνατόν αυτή η προτροπή και αυτή η απέτηση και η θέση στην οποία έχει ο Λόγος του Θεού, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στη ζωή μας? Είναι δυνατόν? Οπότε το πράγμα, τη δυσκολία, δεν θα τη δούμε στο ότι η φύση μας είναι αρνητική προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα θα το δούμε κατά πόσον η καρδιά μας έχει ταυτιστεί και έχει συνδεθεί με τον Χριστό. Πρέπει δηλαδή μέσα μας να κατοικεί κάποιος άλλος, ο οποίος ο άλλος να είναι διαφορετικός από τον ίδιο τον εαυτό μας και να είναι ο κατάλληλος εκείνος ο άλλος που μπορεί να πραγματοποιήσει όλες αυτές τις θέσεις που μας δίνει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα κάθε ανθρώπου του Θεού. Λέει το αυτό φρόνημα να είναι σε σας το οποίο ήτανε και εν Χριστώ Ιησού. Και όταν υπάρχει το αυτό φρόνημα του Χριστού, τότε μπορούμε και εμείς να κάνουμε και μπορούμε και εμείς να ζήσουμε τη ζωή την οποία ο Χριστός ζητάει και απαιτεί από μας. Και ξέρετε, είναι κάτι αυτό που ο Λόγος του Θεού και το απαιτεί και το επαναλαμβάνει, αλλά και λέει ότι μόνο έτσι ο άνθρωπος του Θεού είναι άνθρωπος σωστός. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ι' κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο, λέει το εξής: «Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα». Και εξηγεί πώς θα υπάρχει το αυτό φρόνημα. Λέει, να μην υψηλοφρονείτε, να μην φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους. Εις μηδένα να μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Έτσι λέει, θα έχεις το ίδιο φρόνημα. Όταν θες να κάνεις τον έξυπνο, δεν μπορείς ποτέ να έχεις ταύτιση αντιλήψεων με κάποιον. Να μην υψηλοφρονείτε. Να μην φαντάζεσαι τους εαυτούς σας φρόνιμους. Να μην ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Κάτω λοιπόν από αυτές τις προτροπές που δίνει ο Λόγος του Θεού και από αυτές τις προϋποθέσεις, υπάρχει το αυτό φρόνημα. Και προχωρώντας στο 15 κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα και δίνει και μία ας πούμε θέση η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. «Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό μεταξύ σας κατά Χριστόν Ιησούν». Μερικοί μας λένε θα γίνουμε οδοστρωτήρες, δηλαδή σήκου σήκου, κάτσε κάτσε, πετάει ο πετεινός, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Δεν είναι αυτή η έννοια του να φρονούμε το αυτό. Η έννοια είναι να παίρνουμε όλοι τα ίδια μηνύματα τα οποία δίνει ο Χριστός, και αυτά τα ίδια μηνύματα τα οποία τα έχουμε εμείς μες στην καρδιά μας δημιουργούν μία ταύτιση αντιλήψεων και θέσεων. Και όταν λέμε παίρνω τα μηνύματα, προϋποτίθεται ότι δεν δουλεύει ο παλιός μου άνθρωπος. Δεν δουλεύει. Και είναι κάτι αυτό, αγαπητοί, το οποίο δεν θα πρέπει να το ζητάμε από τον άλλον, θα το ζητάμε από τον ίδιο τον εαυτό μας. Λέει, την αυτήν αγάπη. Καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί ανόητοι χριστιανοί, οι οποίοι το στόμα τους όχι μονάχα δεν το χαλιναγωγούν, αλλά το αφήνουν να λέει ό,τι θέλει να λέει. Ό,τι θέλει να λέει. Και το μόνο που καταφέρουν ποιο είναι? Να θέτει κανείς το ερώτημα καθώς τους ακούει, εάν έχουν μυαλό. Αυτό μονάχα καταφέρουν και κατορθώνουν. Αν έχουν μυαλό. Λέει λοιπόν, λένε λοιπόν πολλοί, δεν υπάρχει, λέει, αγάπη μεταξύ των αδελφών. Και λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, να υπάρχει, λέει, η ίδια αγάπη. Δηλαδή, αν εσύ βλέπεις τον άλλον ότι δεν έχει την αγάπη, εσύ επειδή είσαι ταυτισμένος με τον Χριστό και έχεις το ίδιο φρόνημα με τον Χριστό, εσύ δεν θα συνδεθείς με αυτόν που δεν έχει αγάπη, αλλά θα συνδεθείς με τον Χριστό ο οποίος έχει αγάπη, και θα έχεις εσύ την αγάπη του Χριστού μέσα σου. Και πολλές φορές απαιτούμε από τους άλλους και όχι από τον εαυτό μας. Ο λόγος όμως του Θεού απευθύνεται σε κάθε έναν από μας και μας ταυτίζει με τον Χριστό, και αφού μας ταυτίζει με τον Χριστό μπορούμε εμείς να έχουμε και το αυτό φρόνημα με τον Χριστό. Και αν εγώ έχω με τον Χριστό το αυτό φρόνημα και εσύ έχεις με τον Χριστό το αυτό φρόνημα, έχουμε και μεταξύ μας το αυτό φρόνημα. Αν εγώ έχω την ίδια αγάπη με τον Χριστό και εσύ έχεις την ίδια αγάπη με τον Χριστό, έχουμε και μαζί μας την ίδια αγάπη. Είναι αυτό το μαθηματικό αξίωμα, πώς το λένε, μεταξύ τρίτων αλλήλων, κάπως το λένε αυτό το αξίωμα, το μαθηματικό. Κάπως έτσι. Εσύ, Τέλη, θα μας το πεις αυτό. Μάλιστα. Έτσι αυτό. Εκεί ακριβώς είναι το πράγμα. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Κορινθίους, στην πρώτη, το 10 κεφάλαιο λέει το εξής. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το ίδιο πνεύμα και έχοντες την ίδια γνώμη. Και ο Θεός, αγαπητοί, αυτή την αλήθεια, η οποία είναι βασική αλήθεια, και μόνο έτσι μπορεί το άτομο να αναπτυχθεί πνευματικά, μόνο έτσι μπορεί η οικογένεια να έχει την ευλογία και την παρουσία του Θεού, μόνο έτσι η Εκκλησία του Χριστού μπορεί να προκόψει και μπορεί να προχωρήσει. Και ο Θεός να βάλει αυτό το μήνυμα μέσα στις καρδιές μας, και ο Θεός να βάλει αυτόν τον πόθο μέσα στις καρδιές μας, και να έρθει αυτό το ευλογημένο αποτέλεσμα. Την ίδια αγάπη. Να μην παραπονιόμαστε. Δεν μ' αγαπάει ο άλλος. Δεν τον αγαπάω τον άλλον. Άμα έχουμε το αυτό φρόνημα με το Χριστό, έχουμε όλα όμοια και όλα πραγματικά και ενωμένα και ευλογημένα. Αυτά είχα εγώ να πω. Ναι.
2: Επειδή αυτό το θέμα είναι σοβαρό, πολύ σωστά μας τα είπατε, αλλά θέλω να συμπληρώσω κάτι ακόμα, ένα στοιχείο, για να μπορέσουμε να το εννοήσουμε καλά αυτό το πράγμα. Και θα συμπλήρωνα το στοιχείο της ταπεινοφροσύνης. Και να σας πω, υπάρχουν πνεύματα πονηρά, υπάρχει και το πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι το Άγιο, το Τέλειο. Αυτό το πνεύμα του Θεού το έχουν όλοι πιστοί μέσα. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, κατά την υπόσχεση του Θεού, λέει, θα στείλει το πνεύμα του Άγιο το οποίο θα κατοικήσει μέσα. Και στην Αγία Γραφή αναφέρουν από τον Απόστολο Παύλο τη σύζυγη στο ναό του Αγίου Πνεύματος. Δεν το ξέρουμε. Αυτό το πνεύμα όμως είναι το αυτό σε όλους. Δεν έχει διαφορά. Πώς όμως μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν διαφορετικά πνεύματα, γιατί εκεί που λέει και για τα Εκκλησία, δεν σε γιορτάζει τα συγκλήματα και αυτά που λέει. Όλες μας εκεί, δεν είναι μόνο στη ζωή μας. Γιατί, δεν ταπεινωνόμαστε εμείς να αφήσουμε αυτό το πνεύμα το Άγιο το οποίο είναι μέσα μας να μας οδηγήσει πάσα την αλήθεια. Βάζουμε το εγώ μας πολλές φορές και κάτι όταν βάζουμε το εγώ μας δεν έχουμε ούτε αποκάλυψη ούτε οδηγία. Όπου μπαίνει το εγώ, αποκλείομαι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να προηγηθεί η ταπεινοφροσύνη δική μας. Τόσο πιο ταπεινοί είμαστε, τόσο πιο αγαπητοί και να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Γι' αυτό λέει εκεί πέρα ότι να θεωρούμε τους άλλους υπερέχοντες. Γιατί αν εγώ να σου πω ότι ποιος είναι εκείνος, α, ο β, είναι κατώτερος από μένα, ή στη μόρφωσή μου, ξέρω εγώ, ή στην αξία μου, τότε δεν γίνεται τίποτα. Εάν δεν ταπεινώσω εγώ τον εαυτό.
0: Αυτό είναι η εμπιστοσύνη.
2: Αν κοστάει περισσότερο, μπορείς βέβαια να μπορείς να σωστά και τα βήματα, αλλά εμείς να προσέξουμε αυτό το πράγμα στην ταπεινοφροσύνη.
0: Στην επιστολή προς Ρωμαίους που διαβάσαμε λέει να μην υψηλοφρονεί. Οπότε, όταν δεν υπάρχει υψηλοφρόνηση. Ναι, λέγε
3: μου. Άμως ότι είναι πολύ απλό το πράγμα. Όταν ο άνθρωπος ειλικρινά, ατομικά ο κατεπιστός, θέλει επικοινωνία πολύ συχνά με τον Κύριο και με τον λόγο του Θεού, και θα αγαπάει και θα συγχωρεί και θα βοηθάει και θα ξεχνάει και θα προχωράει. Τώρα είναι και μερικές ανθρώπινες γνώμες, άλλος είναι έφτιαγος χαρακτήρας. Θα μου γίνει πως άλλος είναι σοβαρός, άλλος λέει πολλά, άλλος είναι λίγα. Και τώρα λέει ένα άλλος δεν είναι ξέρω και ως τι είναι παρτός δεν είναι. Δεν πάει ως την αγώφη, ποιος δεν αγαπάει, ποιος αυτά είναι τα γίνες. Εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία αγαπάει, γιατί η Εκκλησία όταν χρειαστεί να πούμε ένας αδελφός μια ένα πρόβλημα, προσέχει την υστέρη, ό,τι υπάρχει προσέχει. Λοιπόν, και καθένας τα προβληματάκια. Αλλά άμα εγώ το ρίχνω στην Εκκλησία και το ρίχνω, θα το ρίξω στον Θεό, θα βοηθήσω όποιον μπορώ, όπου μου ανοίξει δρόμο ο Θεός, και από εκεί δεν περιμένω εγώ τι θα κάνει ο αδελφός μου. Καθένας το πάρει ατομικά για να μπορέσει να το κάνει. Εγώ έτσι το πω.

0: Όταν αφήνουμε το αυτί μας, τη γλώσσα μας και τα λοιπά και το αυτί μας, όταν έρχεται κάποιος για να πει διάφορα, εις βάρος ενός αδερφού, χωρίς εξέταση, όταν αυτά τα δεχόμαστε και εμείς επίσης να σκορπούμε, μπορεί να υπάρχει το αυτό πρόβλημα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι τα κουτσοπολιά είναι ένα μέσο του σατανά για να φέρει παράλληλα με τις ψευδοδασκαλίες.
1: Τα κουτσοπολιά είναι αποτέλεσμα ότι δεν υπάρχει το αυτοφρόνημα. Είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι η αιτία ότι δεν υπάρχει. Η αιτία που εμποδίζει το αυτοφρόνημα είναι το αποτέλεσμα αυτής της ότι δεν υπάρχει το αυτοφρόνημα. Το αποτέλεσμα είναι και το κουτσοπολιό και οτιδήποτε άλλο. Ναι.
2: Δηλαδή ο πληθυσμός είναι ότι είναι έρθια ή είναι αγάπη. Λέει σε ένα κάποιο μέσο. Εν βάση τους ενδύεται την αγάπη. Ή της είναι ο σύνδεσμος είναι δυο τους. Κάνω τον πληθυσμό εγώ μου είπα ότι η πέρα είναι. Δεν αγαπάνε τον Θεό όσο πρέπει, δεν αγαπάνε τον αδελφό μας. Ταυτόχρονα και ζωή έτσι πιο κοντινή με τον Θεό δεν έχουμε. Εάν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εάν πραγματικά ο καθένα μας προσφέρει κανένας ο Θεός, η αγάπη του Χριστού βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας, όλα αυτά παραμερίζονται. Δεν φαίνονται και διαφορές, δεν φαίνεται μετά. Δεν φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές. Αλλά δεν φαίνεται διαφορές. Η αγάπη μας κάνει να ξεχνούμε ή να ξεχνάμε οι άκρη γάμα σε ερωτώματα.
1: Οπωσδήποτε όλα αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν πολλά τα οποία δημιουργούν τις ανομαλίες αυτές. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε εν τελευταία αναλύση είναι ότι ο παλαιός μας άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί τις πνευματικές θέσεις του Λόγου του Θεού. Κλωτσάει. Γι' αυτό όταν ο Λόγος του Θεού απευθύνεται και δίνει αυτές τις θέσεις, προϋποτίθεται ότι απευθύνεται στον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει σταυρώσει το εγώ του και έχει πάρει τη θέση του, εκείνη που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ζω πλέον εγώ αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Και εκεί είναι ακριβώς η μεγάλη δυσκολία και εκεί είναι η αιτία η οποία δημιουργείται όλη αυτή η αντίθεση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τον γράφει το αυτοφρόνημα, την αυτή γνώμη και το ένα και το άλλο. Έρχεται και λέει ότι εκείνο το οποίο δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση είναι η σαρκικότηση, η σαρκικότηση. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού όταν συνδέεται με τον Χριστό, ο Χριστός είναι να τον κάνει ένα πνευματικό άνθρωπο. Αυτό που διαβάσαμε εδώ στο Ρωμαίους το λέει αυτό το πράγμα καθαρά και ξεκάθαρα, ότι λέει το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του Πνεύματος εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά εάν δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εδώ μάλιστα προχωρεί πιο πολύ και λέει ότι το Πνεύμα του Χριστού πρέπει να υπάρχει μέσα μας και το Πνεύμα του Χριστού είναι εκείνο το οποίο μας δίνει όλες αυτές τις ωραίες θέσεις και όλη αυτή την ωραία μορφή την πνευματική. Άμα λοιπόν λέει δεν υπάρχει αυτή, άμα λέει δεν έχετε το πνεύμα του Θεού, όσοι λέει, δεν έχουν λέει το πνεύμα του Χριστού, αυτή λέει δεν είναι δική του. Και είναι σοβαρές, ξέρετε, μερικές διακηρύξεις και μερικές θέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού, είναι σοβαρές. Ξέρεις, θα πει, να σου πει, να σου λέει ο Λόγος του, δεν έχεις το πνεύμα του Θεού μέσα σου. Και εσύ να λες, να λέω, έχω το πνεύμα του Θεού, εγώ έχω αναγεννηθεί, εγώ έχω ξέρω εγώ τι, και να μην υπάρχει κανένα στοιχείο της αναγεννήσεως μέσα στη ζωή σου. Και ο Θεός να μας δίνει το φόβο το δικό του και να εξητούμε το πρόσωπο του. Λέει Αποστόλη.
2: Θες να το πάρουμε και λίγο πρακτικά. Απόψε εδώ σε εμάς, πώς μπορούμε να εφαρμοστούμε αυτές οι προτροπές. Πώς μπορούμε να είμαστε ομόψυχοι, ομόφωνες, που να λέει
1: εύκολη. Εάν ας πούμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι ζητάει ο Λόγος του Θεού, τι κατευθύνσεις σου δίνει. Αν σου λέει ότι να κοιτάς στο Σταυρό του Χριστού και να μην κοιτάς αλλού, αυτομάτως το κοτσομπολιό και ξέρω εγώ τι, αυτομάτως δει. Και να κοιτάς τον Χριστό, εγώ κοιτάζω τον Χριστό. Όταν όμως κοιτάζω εσένα και κοιτάζω τον Α και τον Β και παρακολουθώ, είναι εκείνο που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, απέκαμον λέει ανιχνεύοντες. Φυσικό είναι τότε να μην υπάρχει το αυτοφρόνημα. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε τους στόχους που μας δίνει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού σήμερα παρουσιάζει, μας δίνει ένα στόχο σαν Εκκλησία, να ευαγγελίσουμε τον κόσμο. Όταν λοιπόν δεν έχουμε εμείς αυτό το στόχο, πώς μπορούμε να έχουμε το ίδιο πρόνημα.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Αμήν. Ας προσευχηθούμε.
1: Κάθε φορά που υψώνουμε την ψυχή μας σε σένα, ουράνιε πατέρα, η καρδιά γεμίζει από χαρά και αγαλίαση. Σκυρτάει η ψυχή μας όταν πλησιάζουμε εσέ, τον πάνσοφο, τον παντοδύναμο δημιουργό μας. Το δημιούργημα πλησιάζει τον δημιουργό. Ω, είμαστε πλασμένοι για σένα. Και έτσι κάθε φορά που βρισκόμαστε στην παρουσία σου, αγαλώμαστε. Σκυρτάει η ψυχή, γεμίζει η καρδιά. Πόσο σε ευχαριστούμε, πόσο σε ευγνωμονούμε που μας αξιώνεις και εμάς τους ταπεινούς να πλησιάζουμε στο θρόνο σου και να ενώνουμε τη φωνή μας και την δοξολογία μας και τον ένον μας μαζί με τον ένον των αγγέλων σου, μαζί με τους ύμνους των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και εμείς μαζί να πούμε Άγιος είναι ο Θεός, ευλογημένο το όνομά Του. Όσε δοξάζουμε πρώτα σαν ένα πάνσοχο και παντοδύναμο δημιουργό. Εσύ που με τη δύναμη του λόγου σου έφτιαξες και συντηρείς τα σύμπαντα. Εσύ που με τόσο σοφία ρύθμισες τις παραμέτρους του υλικού αυτού κόσμου ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη της ζωής και η διατήρησή της. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δημιουργέ μας, μας έπλασες με θαυμαστούς σκοπούς, με αιώνια σχέδια, κατ' εικόνα και καθομοίωση δική σου μας έπλασες, Θεέ. Μα αν σε ευχαριστούμε, αν σε δοξολογούμε, αν σε προσκυνούμε μια φορά ως Θεό δημιουργό, χιλιάδες φορές περισσότερο σε προσκυνούμε σαν έναν Θεό σωτήρα και λυτρωτή. Γιατί παρόλο που εμείς δεν μείναμε στη θέση που μας είχες βάλει, παρόλο που σαν ανθρωπότητα αποσταστήσαμε, ξεπέσαμε, αμαρτήσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, δεν μας άφησες στην τύχη μας. Όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε, ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει τρόπους ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος. Και βρήκες τρόπο σωτηρίας, απέστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστό, να γευτεί εκείνος μέχρι τέλους το πικρό ποτήρι της Θείας σου οργής, να πληρώσει εκείνος τη δικιά μας την αμαρτία και τη βρωμιά, ώστε εμείς οι εξόριστοι να μην μείνουμε εξωσμένοι, εμείς οι μακρά να μην μείνουμε μακριά, αλλά να γίνουμε πλησίον, εμείς οι εχθροί να γίνουμε οικοί, να γίνουμε τέκνα Θεού γη σου και θυγατέρ σου. Πόσο σε ευχαριστούμε για αυτή την ευεργεσία σου, Θεέ σωτήρα μας. Και τώρα τι να σε παρακαλέσουμε στο ξεκίνημα αυτής της ώρας, μα τι άλλο παρά να μας αξιώσεις τούτη η προσκύνησή μας, τούτη η λατρεία μας να είναι εν πνεύματι και εν αληθεία, ώστε να γίνουν αποδεκτές από εσέ. Να μας αξιώσεις και να μας κάνεις τη τιμή να μας επισκεφτείς με δύναμη, με επίσκεψη πνεύματος. Ήθε η παρουσία σου να γεμίσει τον ταπεινόν οίκον τούτο. Και φεύγοντας από εδώ να πούμε, ο γεμίσαμε από την παρουσία του Κυρίου. Παρακαλούμε, ζητάμε, δεόμαστε στο όνομα του Σωτήρα μας Χριστού. Αμήν Κύριε. Λόγια με τον ύμνο υπαριθμών 26, θα τον δοξολογώ, θα τον δεξολογώ με όλη την καρδιά. Ύμνος 26.

0: σπίτι. Καθίστε, αδελφιά μου.
1: Καθίστε. Θα μου επιτρέψετε, πριν το κατά τη συνήθειά μας ανάγνωσμα από ένα απόσπασμα των βιβλίων των ψαλμών, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Γιατί μελετώντας τους ψαλμούς, αλλά και άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, συναντούμε συχνά υποσχέσεις του Θεού, ευλογίες του Θεού που αφορούν τον λαό του, τον Ισραήλ. Και καθώς θα διαβάζουμε αυτά, γεννιέται κάποιο ερώτημα, καμιά φορά μέσα μας, τι σχέση έχουν αυτές οι ευλογίες και αυτές οι υποσχέσεις με μας σήμερα. Είναι λοιπόν ίσως σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι στην περίοδο της Καινής Διαθήκης που ζούμε κι εμείς, δόξα τω Θεώ, σήμερα, ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο πνευματικός Ισραήλ, είναι η Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί του Χριστού, από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό, έθνος. Τα τέκνα της πίστης, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, αυτά είναι πραγματικά τέκνα του Αβραάμ. Του Αβραάμ που ήταν ο πατέρας της πίστης. Σας υπενθυμίζω για παράδειγμα από την προς Γαλάτας επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, ορισμένα χωρία. Παράδειγμα, στο χωρίο 7 μας σημειώνει, εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντες εκ πίστεως ούτι είναι οι ιοί του Αβραάμ. Και παρακάτω στο χωρίο 26, διότι πάντες είστε ιοί Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Όλες λοιπόν οι πνευματικές υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης αφορούν και τον πνευματικό Ισραήλ, την Εκκλησία, δηλαδή εμάς. Και κατά συνέπεια θα ήθελα με ένα τέτοιο πνεύμα να διαβάσουμε τον 121ο ψαλμό, ρο, κάπα, αλφα, πολύ γνωστός, πολύ ευλογημένος. Όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν στη σελίδα 574, στις γραφές με τις παραπομπές, συγγνώμη, 575 σελίδα. Ρο καπάλφα. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί ο πους. Ουδέ θέλει νηστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νηστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων τον Ισραήλ. Επιτρέψτε μου, ο φυλάτων σε ψυχή μου. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου. Ο Κύριος είναι η σκέπη σου εκ δεξιών σου. Την ημέραν ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν τη λατρεία μας. Είναι το τμήμα που θα μας απασχολήσει σήμερα το πρωί. Το 27ο κεφάλαιο, Ματθαίος 27, τα χωρία 15 έως και 24. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν και έχουν τις γραφές με παραπομπές, είναι στη σελίδα 877. Ματθαίος 27ο κεφάλαιο, ΚΑΠΑΖΙΤΑ, από το χωρίο 15. Κατά δε την εορτή, εσυνήθιζεν ο ηγεμόν να απολύει στον όχλο έναν δέσμιο. Όντινα ήθελον. Και είχον τότε δέσμιο περιβόητο, λεγόμενο Βαραβά. Ενώ λοιπόν ήσαν συνηγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν, τον λεγόμενο Χριστόν?» Επειδή ήξευρε ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Ενώ δε εκάθητο επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν υγιεινή αυτού λέγουσα, «Άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωση τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να απολέσωση. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς, «Τι να θέλετε από τον δύο να σας απολύσω?» Οι δε είπαν, «Τον Βαραβάν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι λοιπόν να κάμω τον Ιησούν, το λεγόμενο Χριστόν?» Λέγουσε προς αυτόν πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν είπε, «Και τι κακόν έπραξε, οι δε περισσότερον έκραζον λέγοντες, σταυρωθήτω». Και ειδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ, ένυψε τα σχήρας αυτού έμπροσθεν του όχλου λέγον, «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου. Ημείς όψεστε». Μέχρι σε εδώ. Αυτό το πρωινό θα σας καλέσω, αγαπητοί, να ασχοληθούμε με την σπουδαιότερη ίσως ερώτηση σε ολόκληρη τη βίβλο. Διαστόματος Πιλάτου, χωρίς ενδεχομένως να το συνειδητοποιεί και ο ίδιος, διατυπώνεται η σπουδαιότερη ερώτηση σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο το υλικό μα και πνευματικό σύμπαν. Είναι στο χωρίο 22 που μόλις πριν διαβάσαμε. Θα μου το επιτρέψετε να το επαναλάβω από το κείμενο. «Τι ουν ποιήσω Ιησούν, το λεγόμενο Χριστό?» Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνω και τι θα κάνεις με τον Ιησού, το λεγόμενο Χριστό? Ποια θέση θα πάρεις? Τι στάση θα κρατήσεις? Τι θα τον κάνεις τούτο τον Ιησού που στέκεται δέσμιος ως πρόβατον επί σφαγή? Αγαπητοί, δεν υπάρχει ερώτηση με μεγαλύτερο βάρος, με αιώνιο βάρος, με μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αιώνια σπουδαιότητα από τούτην ακριβώς την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση ζωής και θανάτου, ουρανού και κόλασης. Η απάντηση που θα δώσουμε σε τούτη την ερώτηση καθορίζει αποφασιστικά το αιώνιο μέλλον μας. Και δεν είναι μόνο μια πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρή ερώτηση, πρόκειται και για μια τελείως προσωπική ερώτηση, την οποία καλείσαι να απαντήσεις εσύ. Εσύ προσωπικά. Δεν θα την απαντήσει κάποιος άλλος για σένα, ούτε μπορείς να κρυφτείς πίσω από την ανωνυμία του πλήθους, πίσω από τις δικές τους κραυγές. Όχι. Πρόκειται για μια πράγματι επίμονη, πιεστική ερώτηση, αλλά και την οποία καλείσαι να απαντήσεις εσύ προσωπικά. Και τολμώ να πω πως σήμερα, φεύγοντας από εδώ, θα έχεις δώσει την απάντησή σου. Ίσως πει συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να πάρω θέση επί του ζητήματος. Και όμως εβεβαιώ πως και εσύ θα έχεις δώσει μια απάντηση, γιατί μια τέτοια απάντηση δείχνει πως αποφασίζεις, έστω και προσωρινά, έστω και προς καιρού, να τον αγνοήσεις τον Ιησού, να κλείσεις τα μάτια σου σε αυτόν, να συνεχίσεις την πορεία σου στρέφοντάς του την πλάτη. Φοβάμαι ότι δεν έχεις την επιλογή της ουδετερότητας. Είναι μέρες γιορτινές. 28 Οκτωβρίου πλησιάζει. Και μας θυμίζει αυτή η μέρα ότι έρχονται στιγμές, περιπτώσεις και καταστάσεις στην προσωπική μας τη ζωή ή και τη συλλογική μας τη ζωή σαν έθνος, όπου έδαφος ουδετερότητας δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πεις ότι εγώ δεν παίρνω θέση. Είμαι αυτούς ή με τους άλλους. Πρέπει να αποφασίσεις. Τέτοια επιλογή ουδετερότητας τύπου Πόντιος Πιλάτος, να νύψεις τα χέρια σου και τάχα ούτε γάτα ούτε ζημιά, όχι. Σε τέτοιες περιπτώσεις έδαφος ουδετερότητας, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Η στάση του Πιλάτου ουδόλως ουδέτερη ήταν. Μια στάση που στην οποία παρέδωσε τον Ιησού στην ουσία στους σταυρωτές του. Ουδόλως δεν τον αθώωσε από του αίματος του δικαίου τούτου, όπως αυτός επικαλείται. Όχι μόνο το νερό της κανάτας με το οποίο ένιψε τα χέρια του, μα και ολόκληρος ο Νιαγάρας να έπεφτε πάνω του. Δεν θα τον ξέπλαινε από την ενοχή του αίματος του Ιησού Χριστού. Λέω λοιπόν ότι φεύγοντας από εδώ όλοι θα έχουμε ρίξει την ψήφο μας. Την ψήφο μας για τον Ιησού και ή θα τον έχουμε αποδεχθεί ως προσωπικό σωτήρα, αλλά παρακαλώ πολύ και Κύριο, ή θα τον έχουμε καταδικάσει. Να λοιπόν το ερώτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρωινό. Τι λοιπόν θα κάνω? Τι λοιπόν θα κάνεις? Τι θα κάνουμε με τον Ιησού, τον επωνομαζόμενο Χριστό? Βρισκόμαστε στη στιγμή που ο Κύριος έχει ολοκληρώσει την επίγεια διακονία του και βαδίζει προς το τέλος. Έχει συλληφθεί και στέκεται ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή Πόντιου Πιλάτου. Ενώ, όπως διαβάσαμε, το φανατισμένο πλήθος γύρω κραυγάζει απαιτώντας την καταδίκη του. Ζήτουν επίμονα την σταύρωση του Ιησού από έναν Πιλάτο που δεν έχει πιστεί για την ενοχή του Κυρίου. Αντίθετα μάλιστα, κατανοεί πως έχει να κάνει με έναν αθώο και προσπαθώντας να βρει τρόπο διαφυγής κάνει έναν ελιγμό. Ακούστε, το βρήκα. Ακούστε τι θα κάνουμε. Έχω δύο δεσμίους, τον Ιησού και τον Βαραβά. Λοιπόν, θα απολευθερώσω τον έναν από τους δυο. Πέστε μου, ποιον διαλέγετε? Και του απαντούν, τον Βαραβά, για να θέσει το ερώτημα και τι λοιπόν να κάνω τον Ιησού, τον ονομαζόμενο Χριστό. Ναι, είναι αλήθεια πως από την ανθρώπινη πλευρά την ώρα αυτή ο Ιησούς είναι στα χέρια του Πιλάτου. Ο Πιλάτος αποφασίζει τι θα κάνει επιτέλους με αυτόν τον Ιησού, αλλά πίσω από αυτή τη σκηνή, πίσω από τα γήινα, αν βλέπαμε τι διαδραματίζεται και στον πνευματικό κόσμο, την ίδια ώρα και ο Πιλάτος είναι ενώπιον του Θεού. Όταν ο Πιλάτος κρίνει την τύχη του Ιησού, την ίδια ώρα και ο ίδιος βρίσκεται κάτω από την κρίση του Θεού. Την ίδια ώρα που ο Ιησούς είναι στα χέρια του Πιλάτου, την ίδια ώρα και ο Πιλάτος είναι στα χέρια του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί ο Πιλάτος σε τούτη τη σκηνή εκπροσωπεί την ξεπεσμένη και αμαρτωλή ανθρωπότητα. Κάθε άνδρα, γυναίκα, παιδί που βρίσκεται εδώ σήμερα και που καλείται να πάρει θέση σχετικά με τον Ιησού. Τι θα κάνουμε με αυτόν τον Ιησού? Ναι, είναι στο χέρι σου να αποφασίσεις. Και επαναλαμβάνω, είτε το θέλεις είτε όχι, μέχρι το τέλος αυτής της ώρας κάποια απάντηση θα έχει δοθεί. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας που θα φύγει από εδώ χωρίς να απαντήσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε αυτή την προσωπική, σε αυτή την πιεστική, σε αυτή την αιωνίου βάρους ερώτηση. Τι θα κάνω με τον Ιησού, τον ονομαζόμενο Χριστό? Όμως, ενώ είναι στο χέρι σου να αποφασίσεις, η Γραφή μας προειδοποιεί. Όσο ο Ιησούς είναι στα χέρια σου, άλλο τόσο κι εσύ είσαι στα χέρια του Θεού. Και ανάλογα με την απόφαση που θα πάρεις για τον Ιησού, ο Θεός θα κρίνει και σένα. Και θα ήθελα αυτό το πρωινό να σταθούμε σε κάποιες φωνές που συνηγορούν για την αθώωση, για την αποδοχή, για την μη απόρριψη του Ιησού.
2: Και όλες αυτές οι φωνές έφτασαν μέχρι τον Πιλάτο.
1: Και πρώτα και καλύτερα, η φωνή της λογικής.
2: Βλέπετε, στην απόφασή του, ο Πιλάτος είχε σε βοήθεια, είχε να αντιπαραθέσει και την φωνή της λογικής. Σας υπενθυμίσω το χωρίο 18 που διαβάσαμε.
1: Επειδή ήξεδρεν ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Ο Πιλάτος γνώριζε
2: πολύ καλά πως πίσω από όλα αυτά κρυβόταν φθόνος.
1: Ας μην υποτιμήσουμε τον Πιλάτο.
2: Ήταν έξυπνος άνθρωπος.
1: Ήταν διορατικός άνθρωπος.
2: Ξέρετε, δεν γινόσουν Ρωμαίος διοικητής έτσι τυχαία.
1: Καταλάβαινε πολύ καλά τα μυαλά και τις σκέψεις των κατηγόρων. Γνώριζε από την εμπειρία του τις μεθοδεύσεις και τις δολοπλοκίες των Εβραίων. Και το χωρίο 18 δεν αφήνει καμία αμφιβολία πως η φωνή της λογικής είχε φανερώσει στον Πιλάτο την αλήθεια. Καταλάβαινε πολύ καλά με ποιον είχε να κάνει από τη μια και ποιοι ήταν οι κατήγοροι από την άλλη. Και πριν καταδικάσει του Ιησού, αν αυτό τελικά αποφάσισε, έπρεπε πρώτα να καταδικάσει τη φωνή της λογικής, την ίδια του την λογική. Και το λέω αυτό, αγαπητοί, γιατί το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το καθένα και στις μέρες μας και σε όλους τους αιώνες που παίρνει θέση απόρριψης του Ιησού, που αντί να τον ομολογήσει, τον αρνείται. Αντί να τον στεφανώσει σαν βασιλιά, τον σταυρώνει. Γιατί, διότι ακόμα και η κοινή λογική φανερώνει τις ακόλουθες τρεις πιθανότητες για τον Ιησού. Είτε είναι ο ενσαρκωμένος γιος του Θεού, ο Κύριος της δόξης που υποστήριξε ότι είναι, είτε, συγχωρέστε με για αυτά που θα πω, είναι ένας φαντασιόπληκτος που πίστευε για τον εαυτό του πράγματα που δεν ήταν, είτε, ακόμα χειρότερα, ήταν ένας λαοπλάνος ψεύτης που διακήρυτε ότι ήταν γιος του Θεού ενώ γνώριζε πολύ καλά ότι δεν ήταν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Είναι πράγματι Κύριος ή είναι τρελός ή ψεύτης. Δεν αφήνει περιθώριο η λογική για αυτή τη διαδεδομένη δυστυχώς άποψη στις μέρες μας πως τάχα ήταν ένας σπουδαίος θρησκευτικός ηγέτης ανάμεσα σε τόσους άλλους. Ή ένας ηθικός φιλόσοφος, ένας δάσκαλος, ένας μύστης. Όχι. Δεν έχουμε αυτό το περιθώριο. Οι άλλοι ιδρυτές θρησκειών τουλάχιστον δεν τόλμησαν ποτέ να πούν πως οι ίδιοι ήταν θεοί. Απεσταλμένοι ναι, προφήτες ίσως, αλλά γη του Θεού, με δικαίωμα να συγχωρούν αμαρτίες και που να καλούν τους ανθρώπους να εμπιστευτούν το αιώνιο μέλλον τους αυτούς, κανένας ποτέ, κανένας, εκτός από Χριστό. Ας βάλουμε λοιπόν και ας αφήσουμε στην άκρη την βολική εκδοχή του μέσου δρόμου και ας αποφασίσουμε. Ή θα τον απορρίψεις ως τρελό και πλάνο ή θα τον προσκυνήσεις σύμφωνα με την ομολογία του Θωμά ως τον Κύριό σου και τον Θεό σου. Πέρα όμως από την φωνή της λογικής, ο Πιλάτος την ώρα της απόφασης είχε στη βοήθειά του και μια άλλη φωνή. Τη φωνή της μαρτυρίας, της προσωπικής μαρτυρίας και μάλιστα μιας μαρτυρίας αγάπης. Δέστε στο χωρίο 19 τη διαβάζουμε. Ενώ δε εκάθητο επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν υγιεινή αυτού λέγουσα, άπεχε του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερα κατόναρ δι' αυτόν. Η σύζυγος του Πιλάτου, η κυρία Πιλάτου, είχε γίνει εκείνο το βράδυ με ένα θαυμαστό, με ένα πρωτόγνωρο, με ένα ανεξήγητο τρόπο το όργανο και ο αγγελιοφόρος του ουρανού. Η κυρία Πιλάτου το όργανο και ο αγγελιοφόρος του Θεού. Με μάτια πρισμένα από το ξενύχτη, με πρόσωπο τεντωμένο από τον ολονύχτιο βασανισμό, σπέβδει να προειδοποιήσει τον άντρα της. Με ανησυχία, με αγάπη, με ενδιαφέρον, στέλνει το μήνυμα. Άπεχε! Άπεχε! Και σε αυτό το μήνυμα καταθέτει και τη δικιά της ετιμιγορία περί του Ιησού. Του δικαίου τούτου. Είναι δίκαιος. Το καταθέτει το. Άπεχε!
2: Στην εκλογή που καλούμαστε να κάνουμε, στην απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε περί του Ιησού, πέρα από τη φωνή της λογικής, ο Θεός χρησιμοποιεί και τη φωνή κάποιου ανθρώπου. Και συχνά αγαπημένου ανθρώπου. Κάπου, σε κάποια στιγμή της ζωής μας, μια πιστή μάνα, ένας σύζυγος, ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο, ένας γείτονας, ένας συνεργάτης στη δουλειά, μα και ακόμα και αν δεν είναι προσωπικά, τέτα τέτ, γιατί βλέπετε εδώ η κυρία Πιλάτου δεν πήγε, αυτοπροσώπως, έστειλε μήνυμα. Κάποιο μήνυμα, δηλαδή κάποια φωνή από ένα τηλέφωνο, κάποια κασέτα, κάποιο ραδιόφωνο, ένα γράμμα από μακριά, ένα άρθρο σε κάποιο φυλάδιο, κάποιος που με αγάπη και ενδιαφέρον για το αιώνιο μέλλον σου θα σε καλέσει, θα σε οικετέψει, μην απορρίψεις τον Ιησού, μην καταδικάσεις τον Ιησού, μην συνταχθείς με τους σταυρωτές του, άπεχε από το αίμα του δικαίου τούτου. Ίσως πεις, εγώ ξέρεις, δεν είχα ποτέ κανέναν ένα πρόσωπο αγάπης να μου μιλήσει. Κι όμως αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν έρχεσαι για πρώτη, δεύτερη ή πολλωστή φορά, ίσως κάποιος σε προσκάλεσε να έρθεις εδώ. Κι αν όχι, τουλάχιστον άκου μια ταπεινή φωνή που αυτή τη στιγμή σου μιλάει. Δες μέσα και πίσω από την ανθρώπινη φωνή, τη φωνή του Θεού να σε καλεί με αγάπη. Μη γυρίσεις την πλάτη. Μην απορρίψεις τον Ιησού από τη ζωή σου. Μη κλείσεις τα αυτιά σου στο Ευαγγελιό του που σε καλεί σε μετάνοια και επιστροφή. Σκέψου πώς θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο και πώς θα αντιμετωπίσεις την αιωνιότητα χωρίς τον Ιησού. Ο νεαρός της ιστορίας μας ήταν έτοιμος να βγει από το σπίτι. Σαββατόβρατο. Τον περίμενε διασκέδαση με τους φίλους. Σφινάκια, χορός, κορίτσια. Είχε όμως και μια πιστή μάνα που προσευχόταν για αυτόν και είχε και μια συνήθεια αυτή η μάνα. Εκεί που ο νεαρός άφηνε την ομπρέλα του και τα κλειδιά του και τα γάτια του, να του αφήνει ποτέ ποτέ και ένα φυλαδιάκι. Μήπως δει κάτι το παιδί. Αυτός εκνευριζόταν. Να λοιπόν που και σήμερα, καθώς ετοιμαζόταν να βγει έξω, είχε αργήσει κιόλας να φτιάξει το μαλλί και τα αρώματα τα σχετικά, να σου το φυλάδιο. Και έγινε έξω φρενών. Μάνα, βαρέθηκα πια. Σαν να μην μου φτάνουν όλα τα άλλα, σήμερα το μεσημέρι που κατέβηκα από το λεωφορείο, κάποιος ήταν εκεί στημένος και μου έδωσε ένα φυλάδιο. Τώρα που θέλω να βγω με τους φίλους μου, μου βάζει και εσύ κάτω από τη μύτη μου αυτό το φυλάδιο. Φτάνει πια. Βαρέθηκα. Πού τέλος πάντων μπορώ να πάω να απαλλαγώ από όλα αυτά. Πού, παιδί μου? Μόνο στην κόλαση. Γιατί μόνον εκεί κανένας πια δεν θα σου δίνει μαρτυρία. Μόνον εκεί, παιδί μου. Η φωνή της λογικής, η φωνή της μαρτυρίας. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη φωνή, μια εσωτερική φωνή, η φωνή της συνείδησης. Βλέπετε, η λογική ξεκαθαρίζει τα γεγονότα. Το ποιόν του Ιησού από τη μια και των κατηγόρων του από την άλλη. Η μαρτυρία της αγάπης προειδοποίησε όλο αγωνία για τις τραγικές συνέπειες μιας άδικης καταδίκης. Και τώρα η συνείδηση, καθώς τα αξιολογεί όλα αυτά, βγάζει ένα συμπέρασμα. Και η φωνή εσωτερική ψιθύριζε στον Πιλάτο. Αθώος. Αθώος. Μη κλείσεις τα μάτια και τα αυτιά σου. Αθώος. Και ξέρετε, εμείς διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το Ευαγγέλιο του Λουκά, καθώς περιγράφει το ίδιο περιστατικό, διασώζει και καταγράφει δύο φορές τη μαρτυρία του Πιλάτου ως εξής. Στο 23ο κεφάλαιο του Λουκά χωρίο 4, ουδέν έγκλημα ευρίσκω εν το ανθρώπο τούτο. Και αργότερα στο χωρίο 22, και τι κακόν έπραξε ούτως, ουδε μία αιτία θανάτου εύρων. Εν αυτό. Μα αγαπητοί, δεν υπάρχει καμιά άλλη αβίαστη και λογική διαπίστωση πέρα από αυτή που εκφράζει τώρα εδώ ο Πιλάτος. Θέλω να πω, υπάρχει άραγε κανένας εχέφρον άνθρωπος, με σώαστας φρένας, με κοινή λογική, άνδρας, γυναίκα, παιδί που θα βρει κάποιο πτέσμα στον Ιησού, που θα βρει έστω και μία αιτία, έστω και μία δικαιολογία για να τον απορρίψει, που θα βρει κάτι που να στέκει σε μια στοιχειώδη εξέταση λογικής, με στοιχειώδη αίσθηση δικαιοσύνης. Τι είναι αυτό που είναι δυνατό να σε κρατήσει μακριά από τον Ιησού? Τι είναι αυτό που θα σε κρατήσει να μην παραδοθείς τέλεια στον Ιησού? Γιατί δεν ακούς την εσωτερική φωνή της συνείδησης? Γιατί δεν βλέπεις αυτό το φως που αρχίζει και σιγοκαίει μέσα σου, σιγοφέγγει, το φως του Χριστού? Γιατί αυτός είναι Θεός, φως του κόσμου, και φωτίζει κάθε άνθρωπο, κάθε καρδιά, κάθε συνείδηση, αρκεί να τον πλησιάσει ανεπηρέαστη και με απλότητα. Και είναι και μια τελευταία φωνή που προλαβαίνω να πω σήμερα, αυτό το πρωινό. Πίσω και πάνω από όλες τις φωνές που έχουμε δει ως τώρα, της λογικής, της προσωπικής μαρτυρίας αγάπης, της συνείδησης, πρέπει να αναγνωρίσουμε, πρέπει να διακρίνουμε και μια τέταρτη φωνή, τη φωνή του Θεού. Πάνω και πέρα από όλες τις υπόλοιπες. Γιατί βλέπετε, η λογική είναι καλή, αλλά η λογική μας είναι πεπερασμένη, η λογική του ανθρώπου, πεπερασμένη. Η μαρτυρία των άλλων είναι σημαντική, αλλά συχνά, γιατί είμαστε άνθρωποι, ελλιπείς. Η συνείδησή μου, θείο δώρο, αλλά δυστυχώς μέσα στην πτώση και μέσα στην αμαρτία είναι συχνά αμβλημένη. Έτσι λοιπόν, πέρα και πάνω από όλα αυτά, καλούμε να προσέξω τη φωνή του Θεού. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι που εξαντλείται στη σφαίρα του ανθρώπου, στην ανθρώπινη λογική, στην ανθρώπινη μαρτυρία. Δεν εξαντλείται εκεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παρουσία Θεού. Έχουμε να κάνουμε με Άγιο έδαφος. Το έδαφος της παρουσίας του Θεού που σαν τον Μωυσή μας καλεί να λύσουμε το υπόδημά μας. Να βγούμε πέρα και έξω από τα γήινα και τα ανθρώπινα. Υπάρχει, λέω αγαπητοί, μια ουράνια διάσταση. Και αυτή την ουράνια διάσταση είχε την ευκαιρία να την πληροφορηθεί ο Πιλάτος. Στην αρχή μάλιστα της συνομιλίας του με τον Ιησού μας το διασώζει ένα τρίτο Ευαγγέλιο που αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Θα με επιτρέψετε να διαβάσω μόνο δύο χωρία. Είναι από το 18ο κεφάλαιο, τα χωρία 36 και 37. Απεκρίθη ο Ιησούς. Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, η υπηρέτε μου, ήθελον αγωνίζεστε, δια να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε, η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν. Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν, λοιπόν βασιλεύς είσαι εσύ? Απεκρίθη ο Ιησούς, σύ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήρθον εις τον κόσμο, δια να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Πας όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνή μου. Η φωνή του Θεού, η φωνή του Χριστού, η φωνή του ουρανού. Θα μου πεις, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει τη φωνή του Θεού. Και δεν είχα την τύχη, όπως είχε ο Πιλάτος, να βρεθεί μπροστά μου ο Χριστός να ακούσω τη φωνή του για να μου αποκαλύψει και τούτη την ουράνια διάσταση. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό από όλους μας, αλλά και από εκείνους που συναστρεφόμαστε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να το καταλάβουν ότι η φωνή μας, η μαρτυρία μας, τελικά δεν αφορούν κάτι το ανθρώπινο. Στην ουσία πρόκειται για ένα ουράνιο μήνυμα.
1: Με άλλα λόγια θέλω να πω ότι εμείς είμαστε απλά τα ελτά, τα ελληνικά ταχυδρομείας δεν τα λένε, ελτά. Τα ελτά του Ευαγγελίου, τα ελτά του ουρανού, δηλαδή τι κάνουμε εμείς. Διανέμουμε, μεταφέρουμε, όχι ένα δικό μας ανθρώπινο μήνυμα, αλλά μήνυμα Θεού. Έτσι λοιπόν, αν δεν ακούσεις τις άλλες φωνές, καλείσαι να ακούσεις την φωνή του Θεού μέσα από τον αιώνιο λόγο του, την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο του, που σήμερα το πρωί έφερε μπροστά μας το τόσο σπουδαίο, το τόσο πιεστικό, το τόσο προσωπικό, το τόσο κρίσιμο ερώτημα. Τι ουν ποιήσω Ιησούν, το λεγόμενο Χριστό. Τι απάντηση θα δώσουμε? Θα τον απορρίψουμε και θα τον καταδικάσουμε, ή θα τον προσκυνήσουμε ως Κύριό μας και Θεό μας? Αν δεν το κάνουμε τώρα, οι γραφές μας προειδοποιούν ότι θα έλθει η ώρα προς το θρόνο του Θεού, που θα κλείνει εις το όνομα του Ιησού πανγόνι, επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα χωρίς σχολιασμό να απευθύνω και ένα ερώτημα προς όλους εμάς, όσους κάποτε στη ζωή μας αποδεχθήκαμε τον Ιησού, που τα ακούμε όλα αυτά και λέμε δόξα στον Κύριο, όταν ήρθε η στιγμή στη ζωή μου να συναντηθώ με τον Ιησού, με την έννοια να συναντηθώ με το μήνυμα του Ευαγγελίου, όταν κλήθηκα να πάρω απόφαση, ψήφισα Ιησού, τον κάλεσα σαν σωτήρα και λυτρωτή. Τον κάλεσα και σαν Κύριο στη ζωή μου. Εκείνος βασιλεύει και εμείς είμαστε οι πιστοί δούλοι του. Πεςτε μου στα αλήθεια, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε ως πιστοί και φέρνουμε το όνομά του, τι τον κάναμε τον Ιησού? Τον πήρες στη ζωή σου και τι τον έκανες τον Ιησού? Και αν με καλέσεις και να κοιτάξουμε και οι δυο μας τη ζωή μας, να δούμε εμείς που φέρνουμε το όνομά του, το πώς ζούμε, πέστε μου σε παρακαλώ, πώς τα καταφέραμε και πώς τον καταντήσαμε, πώς τον κάναμε έτσι τον Ιησού? Τι θα τον κάνουμε τον Ιησού? Τι τον κάναμε τον Ιησού στη ζωή μας? Την εύχηθω, μακάρι να είναι μια ζωντανή πραγματικότητα στο καθημερινό μας πεπάτημα αυτό που λίγο πιο πριν διαβάσαμε, ότι ακόμα και τα καταχθόνια θα ομολογήσουν πως τα αλήθεια ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν, αδελφοί μου. Να ψάλουμε και τον ύμνο γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει, στα μαύρα υμνολόγια 149.

0: όρθιοι να κλείσουμε προσευχή. Στο κλείσιμο αυτής της ώρας αφιερωνόμαστε σε Σένα. Υποτάσσουμε το είναι μας, τη ζωή μας σε Σένα. Διακηρύττουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από Εσένα. Αποφασίζουμε μόση δύναμη θέλησης έχουμε να διαλέξουμε Εσένα και το δικό Σου αγαθό και ευάρεστο και τέλειο θέλημα. Αποφασίζουμε να μην αγαπάμε τον κόσμο. Αποφασίζουμε να σταυρώνουμε τα πάθη μαζί με τη σάρκα και τις επιθυμίες. Επειδή όλη η εξουσία στη γη και στον ουρανό δόθηκε σε Σένα, Σωτήρα, επικαλούμαστε αυτή την ώρα την εξουσία αυτήν πάνω στους εχθρούς του Χριστού μας. Είτε αυτή είναι μέσα μας, είτε αυτή είναι γύρω μας. Ω, κρυβόμαστε σε Σένα τον βράχο των αιώνων, το φρούριό μας και το καταφυγιό μας. Και ησυχάζουμε κάτω από τη σκιά των δικών Σου πτερυγών. Αμήν.
1: Amen.

Πώς τα μάτια σου τι κλείς.

0: Θέλει να το τραγουδήσει ναι και καλά σε όλο ο Γιώργος. Ε, όχι. Δεν γίνεται.
1: Ένα, δύο, stop. Πάμε σε άλλο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω τον ψαλμό λάμδα δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Θα ευλογώ τον Κύριο εν παντί καιρό. Η ένεσή του θα είναι παντοτινά στο στόμα μου. Εις τον Κύριο θα καυχέται η ψυχή μου. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μεγαλύνατε τον Κύριο μαζί μου και ας υψώσουμε μαζί το όνομά Του. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσε. Τι ωραία κουβέντα. Εξεζήτησα τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσε. Τι ωραιότερο μήνυμα να δώσει κανείς στον άνθρωπο του καιρού μας. Από αυτό το τόσο απλό, το τόσο μεγαλειώδες που ο Λόγος του Θεού δίνει. Απέβλεψαν προς Αυτόν και φωτίστηκαν και τα πρόσωπά τους δεν ντροπιάστηκαν. Αυτός ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισάκουσε και από όλες τις θλίψεις του τον έσωσε. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ειδέτε και δέστε ότι αγαθός ο Κύριος και μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε Αυτόν. Φοβηθείτε τον Κύριο οι Άγιοι Του, γιατί δεν υπάρχει στέρηση σε εκείνους οι οποίοι το φοβούνται. Οι πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, αλλά εκείνοι που εξητούν τον Κύριο δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Τι σπουδαία που είναι η παρηγορία του Κύριου. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου. Τον φόβον του Κυρίου θα σας διδάξω. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει ζωή, αγαπά μέρες για να δει καλό? Φύλατε τη γλώσσα σου από κακό, τα χείλη σου από τον λαλούν δόλο. Έκλεινε από το κακό, πράτε το αγαθό, ζήτη την ειρήνη, κυνήγη αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι στους δικαίους, τα ότα του στην κραυγή τους. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι εναντίον εκείνων οι οποίοι πράττουν κακόν, για να φανίσει από τις γης το μνημόσυνο αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισάκουσε και από όλες τις θλίψεις τους τους ηλευθέρωσε. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει εκείνους που έχουν ταπεινό πνεύμα. Πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά από όλες αυτές θα τον ελευθερώσει ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες των δίκαιο θέλουσι απολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσι απολεστεί πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Συγκλονιστικός ο Λόγος του Θεού, μεγαλειώδης. Γιατί δεν είναι λόγια ανθρώπου, είναι λόγια του Θεού, ο οποίος δεν διστάζει με τέτοιο απλό αλλά σαφή και κατηγορηματικό τρόπο να αναλύει τον εαυτό του, να τον παρουσιάζει. Και δεν διστάζει ο Θεός να δεσμεύεται με δεσμούς υποσχέσεις απέναντι στους δικούς του. Πόσο καταπληκτικό είναι το παρόν και το μέλλον όλων εκείνων οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί τις ζωές τους στα χέρια του Θεού. Πόσο ζωφερό και δυσίωνο είναι το παρόν και το μέλλον για όλους εκείνους που δεν έχουν εμπιστευτεί τη ζωή τους στα χέρια του Θεού. Και θα διαβάσω και μερικά εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους στο ίδιο πνεύμα. Είναι λόγια που έχει γράψει το Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους. Ο Απόστολος Παύλος είχε μία θαυμαστή διακονία από πλευράς φανερής καρποφορίας στην Έφεσο κατά τη διάρκεια των 2 και πλέον ετών τα οποία έμεινε εκεί. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο λέει ο Λουκάς, ότι όλοι όσοι έμεναν στην Ασία, Ιουδαίοι και Έλληνες, εξαιτίας της διακονίας του Αποστόλου Παύλου στην Έφεσο, με κέντρο την Έφεσο, άκουσαν το Λόγο του Θεού. Καταπληκτικό για μια εποχή η οποία δεν διέθετε μαζικά μέσα επικοινωνίας. Αλλά φαίνεται από στόμα σε στόμα η φήμη του Ευαγγελίου, η φήμη του ανθρώπου αυτού του Θεού είχε διαχυθεί
έτσι ώστε παντού είχε φτάσει ένα άκουσμα ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος κηρύττει την οδό της σωτηρίας. Σε αυτούς λοιπόν τους αδελφούς, σε αυτή την εκκλησία, αργότερα ο Απόστολος Παύλος μέσα από τη φυλακή γράφει αυτή την επιστολή της προς τους Εφεσίους και μεταξύ των άλλων λέει και το εξής. Έχει ένα τριπλό αίτημα το οποίο ο Απόστολος Παύλος προβάλλει ενώπιον του Θεού για λογαριασμό των Εφεσίων. Έχει διάφορα αιτήματα στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος για τους παραλήπτες, για τους πιστούς εκείνης της εποχής και κάθε εποχής. Και νομίζω ότι είναι σκόπιμο κάποτε κανείς να ασχοληθεί με τα αιτήματα του Αποστόλου Παύλου. Αυτά για τα οποία δεόταν στο Θεό για λογαριασμό δικό του, για λογαριασμό αδελφών. Εδώ λοιπόν θα διαβάσουμε ένα τέτοιο τριπλό αίτημα το οποίο ο Απόστολος Παύλος έφερε ενώπιον του Θεού για λογαριασμό των αδελφών. Εδάφιο 17, μάλλον από το εδάφιο 15 του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής προς Εφεσίους. Γι' αυτό και εγώ ο Παύλος, έχοντας ακούσει την πίστη σας στον Κύριο Ιησού και την αγάπη σας προς όλους τους Αγίους, δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεό υπέρ ημών για σας, μνημονεύοντάς σας και σας θυμάμαι στις προσευχές μου, για να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης σε επίγνωσή του, γνώση, επίγνωση, προκειμένου να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός σας, τα μάτια του νου σας, για να γνωρίσετε πρώτον ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του, δεύτερον ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς του προς τους Αγίους και τρίτον ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς οι οποίοι πιστεύουμε κατά την ενέργεια του κράτους, της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησε εν Χριστώ, έχοντάς τον αναστήσει εκ νεκρών και τον κάθισε από τα δεξιά του στα επουράνια, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας και πάνω από κάθε όνομα το οποίο ονομάζεται όχι μόνο στον αιώνα αυτό αλλά και στο μέλλοντα, και πάντα τα υπέταξε υπό τους πόδας του και τον έδωκε αυτόν κεφαλή υπερ πάντων στην εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Μέχρι εδώ θα επανέλθουμε, αφού ψάλλουμε προηγουμένως τον ύμνο με τον αριθμό 194. 2.30. Υπάρχει βράχος κιερός εν τη ερήμο ταύτη γη, σωτήρ και φύλαξης χειρός του πάσχοντος καταφυγή. 194.

Προσεύχομαι λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της Δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης εις επίγνωσή Του, ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός σας, εις το να γνωρίσετε. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής Του, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς Του προς τους Αγίους και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεώς Του σε εμάς που πιστεύουμε. Ένα-ένα λοιπόν. Πρώτον, ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής Του. Η ελπίδα της πρόσκλησής Του. Δηλαδή, σε προσκαλεί ο Θεός, όπως εμείς προσκαλούμε άλλους ανθρώπους, και εκεί που τους προσκαλούμε, τους λέμε τι θα συναντήσουν ή τι έχουμε προετοιμάσει, και αυτοί έρχονται ελπίζοντας ότι θα βρούνε αυτό το οποίο εμείς τους υποσχεθήκαμε. Γίνεται μια εκδήλωση. Θυμάμαι με συγκίνηση τις εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε με τη χοροδία που επέτρεπε ο Θεός. Και εύχομαι ο Θεός ξανά να ανοίξει δρόμο. Και γράφαμε, θυμάμαι, τις προσκλήσεις και λέγαμε Ταδένιος, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αυτός. Σύντομο μήνυμα. Και σε κάθε εκδήλωση η οποία γίνεται υπάρχει μια πρόσκληση και υπάρχει και ένα πρόγραμμα. Έλα και θα βρεις αυτό. Κάθε είδους. Και έρχεται ο κάποιος, ο οποιοσδήποτε, ο προσκληθής, ελπίζοντας και κρατώντας στα χέρια του το πρόγραμμα, ότι θα βρει εκείνα τα οποία εσύ που τον προσκάλεσες, του είπες. Και θα είσαι αληθινός και θα είσαι ψεύτης. Και ο Θεός λοιπόν προσκαλεί ανθρώπους. Τους δίνει μια πρόσκληση και τους καλεί να έρθουν να βρούνε. Τι λέει η πρόσκληση του Θεού? Η πρόσκληση του Θεού είναι εκείνη την οποία την υλοποίησε ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός. Όταν είχε κάνει αυτό το ανεξιχνίαστο έργο, ανεξιχνίαστης αγάπης και σύλληψης έργο. Να κατήγα τον ουρανό, εδώ κάτω στη γη, ως είσαι ξημών. Και είπε, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και είπε, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Και κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. Και ο Απόστολος Πέτρος, στο πρώτο κήρυγμα το οποίο έκανε, αυτό το διευκρίνησε ακόμη περισσότερο και λέει, προσέξτε, δεν υπάρχει κανένα όνομα το οποίο μπορεί να επικαλεστεί κανείς, δεν υπάρχει κανείς το οποίο μπορεί να επικαλεστεί κανείς εδώ κάτω στη γη και να σωθεί, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Η πρόσκληση λοιπόν την οποία απευθύνει ο Θεός προς όλους τους ανθρώπους είναι, λέει, ελάτε σε μένα, ελάτε να γνωρίσετε τον Υιό μου, ελάτε να τον δεχθείτε ως σωτήρα σας. Αυτός μπορεί να σας σώσει, αυτός μπορεί να επέμβει και να αλλάξει το κεφάλαιο της ζωής σας. Να επέμβει ως προς τι? Να επέμβει ως προς την αμαρτωλή φύση την οποία κουβαλούμε όλοι μας. Και η πρόσκληση του Θεού και αντίστοιχα η ελπίδα την οποία έχουμε όσοι αποδεχόμαστε αυτή την πρόσκληση και πάμε στο Θεό και λέμε, για να δούμε, μας προσκάλεσε, για να πάμε, αυτά τα οποία λέει είναι αληθινά. Είδατε τι λέει ο Ψαλμός που διαβάσαμε προηγουμένως. Λέει, γευθείτε, δοκιμάστε και δέστε ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Η πρόσκληση του Θεού. Πηγαίνουμε λοιπόν στο Θεό στην πρόσκλησή του ανταποκρινόμενη και ελπίζουμε ότι θα βρούμε αυτά τα οποία μας λέει. Και τι λέει ο Θεός για το μεγάλο κεφάλαιο της αμαρτίας? Λέει, ακούστε να δείτε. Εσείς οι άνθρωποι, ο καθένας ξεχωριστά, κουβαλάτε μέσα του μια αμαρτωλή φύση. Μπορεί να μην το πιστεύετε, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε. Αδιάφορο. Καμία σημασία. Δεν πρόκειται να συνεχίσω επιχειρηματολογώντας πάνω σε αυτό ή κάποιος το δέχεται αυτό το οποίο λέει ο Θεός. Όσοι δεν το δέχεται, εγώ θα πω αυτό το οποίο ξέρω. Λέει λοιπόν ο Θεός ότι κουβαλάτε την αμαρτωλή σας φύση. Εγώ, λέει, αναλαμβάνω να σας κάνω δύο πράγματα αν αποδεχτείτε την πρόσκλησή μου και έρθετε. Το πρώτο το οποίο αναλαμβάνω σε σχέση με αυτό είναι να σας καθαρίσω από αυτή την αμαρτωλή φύση. Μα εμείς ξέρουμε ότι η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Και όντως έτσι είναι. Ανθρωπίνως έτσι είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τη φύτρα του, από μικρός, είναι επιθετικός, είναι βίος, είναι ζώρικος, μέχρι να πεθάνει έτσι θα είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πονηρούτσικος και παγαπώντης, έτσι θα είναι. Έτσι θα ζει. Με μικροδιαφορές. Δεν αλλάζει η φύση του. Ανθρωπίνως έτσι είναι.
Λέει ο Θεός όμως, εγώ μπορώ την αμαρτωλή φύση την οποία έχετε, τη ροπή την οποία έχετε προς το κακό. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος το είπε τόσο ωραία. Λέει, βλέπω μέσα στα μέλη μου ένα νόμο, λέει, ο οποίος μας πρόκειται να κάνω το κακό. Εγώ το θέλω, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό λέει ο Θεός, εγώ μπορώ να το αλλάξω. Και επιπλέον μπορώ και όλα όσα έχετε κάνει στο παρελθόν, όλες τις αξιόπινες πράξεις που έχετε κάνει ενώπιον μου, χιλιάδες εκατομμύρια αμέτρητες, μην κάνει κανείς το αστείο καμιά φορά, προσπαθήσει να τις απαριθμίσει. Εδώ ισχύει αυτό το οποίο λέγεται «ον ουκ έστι αριθμός». Αυτές λοιπόν όλες τις υποθέσεις, λέει ο Θεός, εγώ τις σβήνω. Πρώτο κεφάλαιο της πρόσκλησης του προγράμματος. Αμαρτία του παρελθόντος σβήνεται, αμαρτωλή φύση αλλάζει. Δεύτερον, εγώ, λέει ο Θεός που σας κάλεσα, σας εγγυώμαι ότι αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο λέει η Γραφή, αν μείνετε εν εμή, αυτό που είχε πει ο Κύριος, από τη στιγμή κατά την οποία θα δοθείτε σε μένα, μέχρι ότου φύγετε από αυτή τη ζωή, εγώ θα είμαι εκείνος ο οποίος θα σας ενισχύω, έτσι ώστε να μην αμαρτήσετε, να μην πέσετε σε αμαρτία. Και αν κάποια στιγμή, εάν κάποια φορά συμβεί αυτό, γιατί δεν προσέξατε, γιατί κάτι στραβά πήγε, κάτι έγινε το οποίο δεν θέλατε, αν μου το πείτε και πείτε πω, κακός έγινε, τελείωσε. Είναι σαν να μην έχει γίνει. Δεύτερη λοιπόν παράγραφος του κεφαλαίου αμαρτία. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Θεός. Ότι εκείνος είναι ο οποίος μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Δεν είναι δική μας η δύναμη. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος δίνει τη δύναμη. Φτάνει να το θέλεις. Και να μένεις εν αυτό. Τη δύναμη δεν τη βρίσκεις εσύ για να κάνεις μετά αυτό που θέλει ο Θεός. Ο καθένας μας είναι άνθρωπος αδύνατος, άνθρωπος με ροπές, με τάσεις. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει τη δύναμη. Και σου λέει, θέλεις. Η πρόσκληση αυτό λέει. Και αν εσύ πας στον Χριστό ελπίζοντας να βρεις αυτό το οποίο εκείνος σου λέει, θα το βρεις. Συγχωρεί τις αμαρτίες, αλλάζει την αμαρτωλή φύση και εγγυάται από τη στιγμή κατά την οποία θα δοθείς εκείνον, μέχρι ότου φύγεις από αυτή τη γη, το μέλλον σου σε ό,τι έχει σχέση με την αμαρτία. Λέει, αυτή είναι μια πλούσια πρόσκληση. Βάστα, ακόμα δεν είδες τίποτα. Έχει πολλές σελίδες ακόμη η πρόσκληση του Θεού. Και η πρόσκληση του Θεού αναπτύσσεται μέσα σε όλο το λόγο του. Ξεφυλίζοντας το λόγο του Θεού, θα δεις και άλλα πολλά στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν το περιεχόμενο της πρόσκλησης και της υπόσχεσης του Θεού. Στον ψαλμό που διαβάσαμε, είδατε μόνο μερικά, πολύ λίγα στοιχεία από αυτά τα οποία υπόσχεται ο Θεός στους δικούς του. Λέει, εγώ δεν θα σε αφήσω, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω, πολλές οι θλίψεις του δικαίου, αλλά πολλές αυτές ο Θεός θα τον ελευθερώσει. Δεν θα μας έφταναν ημέρες να απαριθμούμε τις υποσχέσεις του Θεού. Ότι εκείνος είναι παρόν, ότι εκείνος είναι αγαθός, ότι εκείνος μεριμνά για μας, ότι δεν πέφτει τρίχα από το κεφάλι μας, αλλά ο Κύριος δεν το ξέρει. Ότι εκείνος είναι ο οποίος φροντίζει για μας, αυτό μέλει περί ημών. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Θεού. Και λέει ο Θεός, εγώ σε προσκαλώ και αν εσύ ήρθεις σε μένα, αυτά θα τα βρεις. Γι' αυτό λοιπόν προσέρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Δηλαδή προσκληθήκατε και σε τι ελπίζετε, τι θα βρείτε σε αυτή την πρόσκληση. Να λέει, αυτά θα βρείτε. Και είναι συγκλονιστικά πραγματικά. Αυτά τα οποία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος έρθει σε εκείνον. Και λέει ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό όπως και για τα υπόλοιπα δύο στοιχεία. Λέει, δεν είναι εύκολο να τα καταλάβετε. Και στα αλήθεια, στον ανθρώπινο νου, στα αλήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτά τα οποία χαρίζει ο Θεός. Γι' αυτό λέει να ανοιχθούν τα μάτια του νου σας, αυτού του πνευματικού οργάνου το οποίο έχει δώσει ο Θεός, ώστε να συνειδητοποιήσετε τι είναι αυτά τα οποία σας δίνει ο Θεός. Γιατί σας κάλεσε. Και να ξέρετε σε τι ελπίζετε όταν έρθετε στον Θεό. Αλλά ο Απόστολος Παύλος έχει και το δεύτερο αίτημα. Λέει, πέρα από αυτό, πέρα από το ότι προσεύχομαι να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, την οποία εκείνος σας έχει κάνει, προσεύχομαι επιπλέον, και αυτό είναι το δεύτερο αίτημα του Αποστόλου Παύλου, προσεύχομαι να γνωρίσετε ποιος είναι ο πλούτος της δόξας
της κληρονομιάς που εκείνος έχει δώσει στους Αγίους. Όχι δηλαδή μόνο αυτά τα οποία θα έχετε σε αυτή τη ζωή, αλλά και αυτά τα οποία πρόκειται να κληρονομήσετε. Βλέπετε, άλλο είναι εκείνο το οποίο δίνει κανείς σε κάποιον τώρα, εδώ και τώρα που λέμε έρχεσαι, εδώ και τώρα παίρνεις. Και άλλο είναι αυτό το οποίο σου λέει ο Θεός, ότι ξέρεις εσύ θα έχεις, πέρα από αυτά θα έχεις μια κληρονομιά να πάρεις. Να γνωρίσετε, λέει, τώρα ποια είναι η κληρονομιά, και για να δώσει έφαση ο Απόστολος Παύλος στην κληρονομιά την οποία μας δίνει ο Θεός, λέει να γνωρίσετε ποια είναι η δόξα αυτής της κληρονομιάς. Λοιπόν, ποια είναι η δόξα αυτής της κληρονομιάς την οποία ο Θεός δίνει στους δικούς του. Το οποίο και δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Γι' αυτό και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός έχει ένα Υιό, τον οποίο και τον έστειλε εδώ κάτω, ο οποίος και πέθανε για μας και πήρε τη θέση μας επάνω στο σταυρό και ανέβηκε στον ουρανό. Είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στα επόμενα εδάφια. Καθώς αναφέρεται στο πρόσωπο του Υιού, τον έδωσε, λέει, κεφαλή υπέρ όλων πάνω απ' όλους στην Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Το γέμισμα, το συμπλήρωμα αυτού ο οποίος καλύπτει τα πάντα και γεμίζει τα πάντα. Μα άμα γεμίζει αυτός τα πάντα, τι χρειαζόταν αυτός ένα συμπλήρωμα? Εδώ σας θέλω. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Αυτός ο Υιός, ο οποίος φέρει τα πάντα, συντηρεί τα πάντα με το ρήμα της δύναμής του. Δεν ξέρω να το έχω πει κι άλλες φορές, αλλά το λέω γιατί εμένα με συγκλονίζει. Το γεγονός ότι εξακολουθεί και υφίσταται ο κόσμος, το γεγονός ότι υπάρχει παγκόσμια τάξη των πραγμάτων, των φυσικών νόμων που λέμε εμείς, αυτοί οι αχανείς γαλαξίες, το γεγονός ότι εμείς σήμερα ζούμε, είναι γιατί αν μπορούσαμε να τάμουμε το χρόνο σε κλάσματα απειροελάχιστα, σε κάθε ένα τέτοιο απειροελάχιστο κλάσμα, ο Υιός αποφασίζει να διατηρήσει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Όταν σε κάποια στιγμή εκείνος άρει αυτή του την απόφαση, θα καταστραφεί ο κόσμος. Αυτός είναι ο οποίος φέρει τα πάντα με το ρήμα της δύναμής του. Είναι εκείνος διού έγιναν τα πάντα. Και διού συντηρούνται τα πάντα. Και δια του οποίου συντηρούνται τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος υπήρχε προπάντων. Εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Αυτός λοιπόν ο Υιός, αυτή η μοναδική προσωπικότητα, ήταν και είναι ο κληρονόμος του πατρός. Καθένας δίνει στα παιδιά του, πλούσιος ή φτωχός, ό,τι καλύτερο έχει. Φροντίζει για τα παιδιά του και φεύγοντας από τη ζωή αυτή, αφήνει στα παιδιά του ό,τι καλύτερο έχει. Λογικό είναι αυτό. Εάν εμείς λοιπόν οι διαστραμμένοι, εμείς οι οποίοι έχουμε επηρεαστεί από την αμαρτία, κάνουμε έτσι, τι θα έκανε ο Θεός? Φανταστείτε λοιπόν τι είχε ετοιμάσει για τον Υιό του. Και αυτός ο Υιός δέχθηκε και είπε, αυτά τα οποία έχω εγώ να δοθούν και σ' άλλους. Τι άλλους? Δεν ξέρω, καμιά φορά σκέφτομαι, ίσως είναι βέβαια λίγο πτωχό το παράδειγμα, αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου όταν έπαιζα μικρός με στρατιωτάκια και τα έβαζα και έκαναν ό,τι θέλανε, ό,τι ήθελα εγώ. Πόλεμο, άλλοι νικάγανε, άλλοι χάνανε, άλλοι σκοτώνονταν, άλλοι κερδίζανε, τα βαριόμουν, τους έκανα μια έτσι. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κάνει ο Θεός με τον καθένα από εμάς. Λέει όχι, εσείς συγκληρονόμοι του γιού μου. Από κάτι όντα, από κάτι ανθρωπάκια, τα οποία δεν καθόντουσαν και ήσυχοι, αλλά φωνάζαν, «Άου, εναντίον του Θεού!» Και θα μπορούσε ο Θεός να φυσήξει αυτό το οποίο είχε πει στο Μωυσή κάποτε. Του λέει, «Κάνω μια χαρή, βγες από την άκρη, να τους εξαφανίσω όλους. Θα ξεκινήσω από σένα ένα καινούριο έθνος». Και δεν θα μπορούσε ο Θεός να το κάνει? Τι λέτε, πώς δεν θα μπορούσε? Ανά πάσα στιγμή, μα λέει, η ιστορία θα πήγαινε πίσω. Τι λες, καημένε? Ο Θεός φτιάχνει την ιστορία. Δεν επηρεάζεται ο Θεός από κάτι τέτοια? Και ο Θεός δεν το έκανε αυτό, αλλά αυτά τα ανθρωπάκια, γι' αυτά έστειλε το γιο του. Και όχι μόνο, αλλά τους λέει, λοιπόν, αυτά τα οποία έχω εγώ για το γιο μου, τώρα είναι και δικά σας.
Τι να πεις αυτό? Λέει ότι η Εκκλησία, δηλαδή όλοι εκείνοι οι οποίοι εντάσσονται μέσα σε αυτό το σχέδιο της σωτηρίας, μπαίνουν μέσα στο σχέδιο αυτό της σωτηρίας και δέχονται αυτό το οποίο τους λέει ο Θεός. Αυτοί όλοι, λέει, είναι το συμπλήρωμα εκείνου ο οποίος γεμίζει τα πάντα. Πώς μπορεί να το συλλάβει κανείς? Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Τέτοια οντότητα, τέτοια σημασία, τέτοια αξία έδωσε ο Θεός σε όλους εκείνους οι οποίοι το δέχονται. Αυτή είναι η κληρονομιά του. Και κάποτε κάποιος άνθρωπος του Θεού ήθελε να πει τι είναι αυτή η κληρονομιά, τέλος πάντων. Του λένε περίγραψε την. Και λέει να πω. Τι να πω, να σας πω, λέει. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν είδε, κανείς δεν άκουσε και σε καρδιά άνθρωπου δεν ανέβηκαν. Αυτά. Αυτά, λέει, όλα. Δεν μπορώ να σας το πω, λέει, αλλιώς. Πώς να σας το πω? Τι να σας πω? Δεν έχω λόγια. Και φαντάζομαι ότι ο Ιωάννης θα είχε βρεθεί και σε εξαιρετικά δυσχερή θέση όταν χρειαζόταν να γράψει την Αποκάλυψη. Πώς όλες αυτές τις εικόνες, όλες αυτές τις έννοιες, αυτά που είχε δει, πώς να τα γράψει, με τι λόγια, τι φράση να χρησιμοποιήσει? Δεν υπήρχαν στο λεξιλόγιο. Αυτά, λοιπόν, ο Θεός έχει ετοιμάσει για όλους εκείνους οι οποίοι τον δέχονται. Αυτή είναι η κληρονομιά. Και γι' αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι να καταλάβετε. Δεν είναι εύκολο. Προσεύχομαι, λέει, να ανοιχτούν τα μάτια του νου σας για να καταλάβετε ποια είναι η δόξα της κληρονομιάς σας. Αυτή είναι η δόξα της κληρονομιάς. Γινόμαστε συγκληρονόμοι, συγκληρονόμοι του Υιού του Θεού. Και τώρα ο Θεός μας έχει ονομάσει όχι απλώς υποτακτικούς δούλους, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε πέστε, αλλά μας έχει ονομάσει γιους του. Γιους αξιοθεσίας, οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους γνήσιους γιους. Τι καλό έρθα. Τι ωραίο έρθα. Είδα της δόξας, της κληρονομιάς του προς τους Αγίους. Και τρίτον, προσεύχομαι, λέει, επιπλέον ο Απόστολος Παύλος, για να γνωρίσετε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς, τους πιστεύοντας. Σε εμάς οι οποίοι πιστεύουμε. Ποιο είναι όχι το μέγεθος της δύναμής του, το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του. Είναι πολύ πραγματικό αυτό το οποίο είχε πει ο Απόστολος Παύλος για τους Κορινθίους. Και είχε και σήμερα το ίδιο και είχε, νομίζω, και για την Εκκλησία κάθε εποχής και κάθε τόπου. Ότι, λέει, εσείς είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, δεν είστε πολύ δυνατοί, δεν είστε πολύ έξυπνοι, δεν είστε πολύ ικανοί. Αλλά, λέει, σε εσάς, τα μωρά και τα εξουθενημένα του κόσμου, ευδόκησε ο Θεός να αποκαλύψει το μήνυμα της σωτηρίας. Και πράγματι ο Θεός το μήνυμα της σωτηρίας έτσι το δίνει. Δεν το δίνει με φιωριτούρες, δεν το δίνει με στυλ, δεν το δίνει έτσι καλυμμένο με σοφίες, με λόγια, με έννοιες δύσκολες. Είναι λόγος απλός, προσιτός στον κάθε άνθρωπο. Μορφωμένο ή αμόρφωτο, μεγάλο, μικρό, όπου και αν βρίσκεται, είναι λόγος Θεού και γι' αυτό ακριβώς είναι λόγος ο οποίος πιάνει τόπο σε κάθε άνθρωπο. Και γι' αυτό βλέπει κανείς να σώζονται άνθρωποι από τα βάθη της Αφρικής μέχρι πάνω. Άνθρωποι πλούσιοι, φτωχοί, άνθρωποι που ο καθένας έχει ένα διαφορετικό υπόβαθρο, κοινωνικό, ιστορικό. Τρέχα γύρω. Όλοι σώζονται. Όσοι το θελήσουν. Ο Θεός, λοιπόν, είναι ένας Θεός δυνάμεος, ο οποίος θέλει να δουλεύει με ανθρώπους αδύναμους. Ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που ανθρωπίνως είχε εξαιρετικές ικανότητες, λέει, όταν είμαι αδύνατος, στη δύναμή μου, στην αδυναμία μου μάλλον, η δύναμη του Θεού φαίνεται τέλεια. Στην αδυναμία τη δική του. Είναι που παρουσιάζεται η δύναμη του Θεού και η ικανότητα την οποία έχει ο Θεός να επεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι σε κάποια στιγμή η Εκκλησία, είτε λόγω αύξησης του αριθμού, είτε λόγω προσέλκυσης προσώπων τα οποία έχουν κάποια ηγετική θέση και λοιπά, εξέχουσα θέση, θα μπορέσει η Εκκλησία ξαφνικά να αποκτήσει δύναμη και επιρροή και δυνατότητες. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και άνθρωποι της Εκκλησίας, της παγκόσμιας Εκκλησίας, άνθρωποι του Θεού οι οποίοι βρέθηκαν σε ηγετικές θέσεις, τους βραχυκύκλωσαν. Γιατί ο κόσμος μισεί τους ανθρώπους του Θεού, δεν είναι εκ του κόσμου. Τους μισεί, τους απομονώνει, τους βγάζει στην άκρη. Ακόμη και σε κράτη στα οποία η χριστιανική παρουσία είναι έντονη. Φαίνεται πως ο μόνος γνήσιος χριστιανός πρόεδρος ο οποίος πέρασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο Τζίμι Κάρτερ. Ένας άνθρωπος που, από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία, ήταν ένας γνήσιος χριστιανός. Δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Συνέβησαν διάφορα γεγονότα τα οποία μαύρωσαν τη φήμη του, δεν μπόρεσε να επανεκλεγεί. Και έφυγε έτσι. Και γενικώς, μην πιστέψετε ποτέ, και πουθενά δεν υπάρχει, ότι οι χριστιανοί έχουν τη δύναμη και κρατούν τη δύναμη σε άλλα κράτη, ξέρω εγώ, πουθενά δεν είναι έτσι. Πάντα η Εκκλησία βρίσκεται από ανθρώπινη πλευρά σε μια υποδέστερη θέση, από πλευρά δύναμη, επιρροή, ικανοτήτων. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ προσέχομαι να γνωρίσετε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού. Το οποίο μέγεθος της δύναμης του Θεού δεν φαίνεται μέσα από τους ανθρώπους της εξουσίας, αλλά φαίνεται μέσα από απλούς ανθρώπους. Θυμάστε την περίπτωση της Εστήρ, πώς κινητοποιήθηκε ένας τεράστιος μηχανισμός, πώς σώθηκε ένα έθνος. Εξαιτίας της τάσης ενός, δύο ανθρώπων. Πώς έγινε έτσι. Πώς θα έφερε τα πράγματα ο Θεός, πώς χρησιμοποίησε τη μία συνθήκη από εδώ, την άλλη, συγκυρίες, το ένα, το άλλο, πώς τα έφερε έτσι. Και τελικά επετεύχθη αυτό το οποίο έπρεπε να επιδευθεί. Μην περιμένετε λοιπόν, και είναι λάθος να αποβλέπουμε στους δυνατούς. Στον Κύριο αποβλέπουμε. Άλλοι με λέει καφιούνται στις άμαξές τους, άλλοι καφιούνται στα αλόγατά τους, άλλοι καφιούνται στη δύναμη τους, αλλά εμείς θα καφηθούμε στον Κύριο των δυνάμεων. Και ο Κύριος των δυνάμεων είναι Κύριος των δυνάμεων για τη δική μου τη ζωή, τη ζωή της οικογένειάς μου, είναι για τη ζωή του καθενός, είναι για τη ζωή της Εκκλησίας ο Κύριος των δυνάμεων. Εμπιστευόμαστε λοιπόν στον Θεό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα με δύναμη να επέμβει στη ζωή μας. Και η έννοια της δύναμης δεν είναι η δύναμη που μπαίνει και τα κάνεις μπαράλια όλα, τους φάγαμε όλους. Αλλά η έννοια της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας, την οποία έχει ο Θεός, όταν τον βάζεις μέσα σε ένα πρόβλημα, να μπορεί ο Θεός να επεμβαίνει και να επιλύει το πρόβλημα. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Δεν είναι η δύναμη την οποία έχουμε μάθει και βλέπαμε, ξέρω εγώ, στην Ιεριχώ, όπως πέσανε τα τείχη της Ιεριχώ. Είναι μια πτυχή της δύναμης του Θεού αυτή. Η δύναμη του Θεού αυτή είναι. Είναι η αποτελεσματικότητα του Θεού. Ότι μπορεί ο Θεός να επεμβαίνει εκεί που δεν μπορείς εσύ να το φανταστείς, με τρόπο που δεν μπορείς να το φανταστείς, σε χρόνο στον οποίο εσύ δεν υπολογίζεις. Τότε μπαίνει μέσα ο Θεός και ενεργεί. Αυτό είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού. Και βλέπει κανείς πως άνθρωποι αδύναμοι, άνθρωποι οι οποίοι από μόνοι τους δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτε, τους βλέπει κανείς και τους λυπάται, περνούν απαρατήρητοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να κοιμήσουν το χέρι του Θεού. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Να γνωρίσετε, λέει, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του. Και η Εκκλησία νομίζω ότι πρέπει να επιζητήσει να γνωρίσει τη δύναμη την οποία έχει ο Θεός. Και ατομικά να το ζητήσουμε αυτό και κατά Εκκλησία να το ζητήσουμε αυτό. Να γνωρίσουμε τη δύναμη την οποία έχει ο Θεός. Όχι κάνοντας φανταχτερές πράξεις. Μερικοί παγιδεύονται και νομίζουν ότι θα επιζητήσουν την επέμβαση του Θεού να κάνει εκείνος διάφορες θαυματουργικές πράξεις και μάλιστα παρουσία ακροατηρίου, παρουσία κόσμου, θεατών. Δεν είναι αυτό. Υποτιμάει κανείς τον Θεό, αν νομίζει ότι ο Θεός είναι ένας θαυματοποιός, ο οποίος εμφανίζεται επί σκηνής και λέει: τι να σας κάνω, τι να σας κάνω, να σας κάνω τώρα αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν δουλεύει έτσι ο Θεός. Το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του Θεού φέρεται μέσα από τον κάθε άνθρωπο, από καθέναν ο οποίος θα σταθεί ενώπιον του, αδύναμος, θα παραδοθεί στα χέρια τα δικά του και τότε ο Θεός μπορεί και δουλεύει. Η ιστορία της Εκκλησίας, της παγκόσμιας Εκκλησίας, βρίθη παραδειγμάτων. Ανθρώπων οι οποίοι ήταν αδύναμοι κατά κόσμο, άνθρωποι που ούτε ειδικές μορφώσεις είχαν, ούτε ειδικές ικανότητες είχαν, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι δόθηκαν στον Χριστό. Και πώς εκείνος τους χρησιμοποίησε, τι έργο έκανε μέσω αδυνάτων ανθρώπων. Και το λέει και ο λόγος του Θεού αυτό, δεν είναι δικά μου λόγια. Ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και προσευχήθηκε να μην βρέξει για 3 χρόνια και δεν έβρεξε. Και μετά προσευχήθηκε να βρέξει και έβρεξε. Και πράγματι, αν διαβάσετε την ιστορία του Ηλία και την προσωπικότητά του έτσι όπως σκιαγραφείται μέσα στο λόγο του Θεού, ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ένας άνθρωπος με απογοητεύσεις, ένας άνθρωπος με ελπίδες, με φόβους, με παρορμήσεις. Αυτός ήταν ο Ηλίας. Και το λέει αυτό ο λόγος του Θεού για να δώσει κουράγιο σε όλους εμάς. Συνεπώς, αδελφοί, ζητούμε από τον Θεό εκείνος να μας ανοίξει τα μάτια μας κατά την προσευχή του Αποστόλου Παύλου. Να γνωρίσουμε και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Γιατί αυτά είναι στοιχεία τα οποία ησυχάζουν και θρέφουν την ψυχή του ανθρώπου. Καθένας μας έχει ανάγκη από το να αισθάνεται δυνατός. Και όλες οι συντεχνίες, οι συνομοσπονδίες, οι αδελφότητες οι οποίες γίνονται στον κόσμο, σε αυτό αποβλέπουν. Στο να βρεθούν άνθρωποι μεταξύ τους, να συνδεθούν άνθρωποι οι οποίοι από μόνοι τους έχουν μικρή δύναμη ή ελάχιστη δύναμη, ισχύσαν τη ενώση. Να βρεθούμε πολλοί
να βοηθούμε ένας τον άλλον, ώστε σε μια δύσκολη ώρα να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτή είναι η έννοια των διαφόρων συνθηκάτων κλπ. Είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη αυτή. Και γι' αυτό λέει ο Θεός, παιδιά, λέει, εσείς δεν έχετε ανάγκη τέτοια πράγματα. Μη στενοχωριέστε. Θέλετε να γνωρίσετε τη δύναμη, το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής μου. Αφήστε το σε μένα. Πάσα τη μέρη να λέει ημών, ρίψατε από αυτόν. Διότι αυτό μέλει περί ημών. Αυτός φροντίζει για μας. Έτσι φαίνεται υπερβάλλουσα το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως του Θεού. Και μακάρι η Εκκλησία να το γνωρίζει. Ευλογημένη η Εκκλησία εκείνη που γνωρίζει τη δύναμη του Θεού. Γιατί έχει να διηγείται. Μ' αρέσει αυτό το οποίο λέει στην... αυτό το οποίο είχε κληροδοτήσει ο Μωυσής στο λαό Ισραήλ. Λέει, εσύ θα λες τα παιδιά σου τι έγινε. Δεν θα τους λες θεωρίες. Θα τους λες τι έγινε. Και όλη η γενιά εκείνη η οποία είχε βγει από την Αίγυπτο, είχε περάσει μέσα από την έρημο, είχε γνωρίσει τις επιτυχίες αυτές, μπορούσε να μεταφέρει στα παιδιά της τις εμπειρίες, όχι ενός Θεού μακρινού, ενός Θεού της θεολογίας, αλλά ενός Θεού της πράξης, της καθημερινής ζωής, ενός Θεού δυνάμεως. Ο ίδιος ο Θεός είναι και σήμερα. Δεν ενεργεί με τον τρόπο αυτό, για λόγους τους οποίους εκείνος ξέρει. Αλλά η δύναμη του Θεού έμεινε ίδια και απαράλλακτη. Μπορεί να αλλάζει ζωές ανθρώπων, μπορεί να διεισδύει μέσα στους ανθρώπους, μπορεί να διαχέεται η δύναμη αυτού του Θεού στο περιβάλλον. Και μακάρι αυτή η δύναμη να φανεί. Η δύναμη την οποία έχει η Εκκλησία να επηρεάζει καταστάσεις. Η δύναμη την οποία έχει η Εκκλησία να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Η δύναμη την οποία έχει η Εκκλησία να δείχνει τον εαυτό της. Η δύναμη την οποία έχει η Εκκλησία να επιλύει τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται. Η δύναμη την οποία έχουμε στις δυσκολίες να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και να μην πέφτουμε. Γιατί εκείνος είναι ο οποίος ενισχύει τους δικούς του. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία αιτήματα τα οποία ο Απόστολος Παύλος έφερε εδώ μπροστά στους Εφεσίους. Αυτά τα τρία στοιχεία. Να γνωρίσετε, προσεύχονται, να ανοιχτούν τα μάτια σας, να γνωρίσετε. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας, της πρόσκλησης που εκείνος σας απίθυνε. Τι σας λέει, τι ελπίζετε να βρείτε όταν θα πάτε σε εκείνον. Δεύτερον, να ανοιχτούν τα μάτια σας για να γνωρίσετε ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς του προς τους Αγίους. Τι θα σας δώσει, τι έχει προετοιμάσει για σας. Και τρίτον, να γνωρίσετε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς, οι οποίοι πιστεύουμε. Και μακάρι η προσευχή αυτή του Αποστόλου Παύλου να γίνει και προσευχή δική μας. Μακάρι να την οικειοποιηθούμε, να ζητήσουμε έτσι από τον Θεό, να ανοίξει ο Θεός τα μάτια του νου μας, να καταλάβουμε τις δωρεές του Θεού. Ο Κύριος σας μας αξιώσει. Αμήν. Να ψάλλουμε παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ουράνια Πατέρα μας, πλήρης είναι η ουρανή της δόξης σου, πλήρης είναι και η γη. Πατέρα Ουράνιε, άνοιξε τα μάτια της ψυχής μας. Κράτα τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά, για να μπορούμε να βλέπουμε κάτι από αυτή τη δόξη σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε, γιατί οδήγησες για ακόμη μια φορά τα βήματά μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο της παρουσίας σου. Κύριε, ήρθαμε εδώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να ψάλουμε σε Σένα, να προσευχηθούμε σε Σένα, να ακούσουμε τη φωνή Σου, να πάρουμε μέρος στο τραπέζι της προσφοράς Σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη ευκαιρία που μας χάρισες. Πατέρα Ουράνιε, θυμόμαστε και σε ευχαριστούμε όλοι εμείς που είμαστε πλημμένοι και λυτρωμένοι με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου σας, του Κυρίου μας, την προσφορά Σου. Θυμόμαστε το Σταυρό, θυμόμαστε το πολύτιμο αίμα που έτρεξε εκεί πάνω για να μας καθαρίσει. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το έργο που έκανες στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για τα ονόματά μας που έγραψες στο βιβλίο της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί η πόρτα αυτή είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να μπει μέσα και να γίνει μέλος της οικογένειάς σου. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί στο καθημερινό μας περπάτημα δεν είμαστε μόνοι, αλλά είσαι παρόν κι εσύ. Σε ευχαριστούμε για όλα εκείνα που επιτρέπεις στη ζωή μας, για εκείνα που καταλαβαίνουμε και για εκείνα που δεν καταλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε για την πρόνοιά Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή την τοπική εκκλησία που όλα αυτά τα χρόνια Εσύ μας οικοδομείς. Κύριε, σε παρακαλούμε, κράτα την Άγια και καθαρή, και Εσύ να δίνεις να κηρύτεται ο Λόγος Σου Άγιος και μόνο. Πατέρα Ουράνια, φέρμε στην παρουσία Σου προβλήματα και ανάγκες ο καθένας μας, πνευματικές και υλικές. Κύριε, σε παρακαλούμε, κάνε μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος το πρωινό αυτό, στην καρδιά του καθένα μας. Πατέρα Ουράνιε, Εσύ να είσαι μαζί και με εκείνους που δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ. Κύριε, Εσύ να κάνεις μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος εκεί που βρίσκονται. Πατέρα Ουράνιε, φέρουμε ασθενείς αδελφούς μας στην παρουσία Σου. Κύριε, δώσε ίαση. Φέρνουμε, Κύριε, και λέμε, Εσύ να ολοκληρώσεις οικογένειες, να απαντήσεις προσευχές, να χαρίσεις σωτηρία εκεί που δεν υπάρχει, να δώσεις ανόρθωση εκεί που χρειάζεται. Κύριε, όλα αυτά τα ζητάμε στο όνομα του Χριστού μας, Κύριε. Και σήμερα το πρωί, Εσύ τον Λόγο Σου τον Άγιο, να τον δώσεις, Κύριε, με δύναμη Αγίου Πνεύματος να αγγίξει τις καρδιές μας. Και ευλόγησε τον. Ευλόγησε τον ομιλητή που θα χρησιμοποιήσεις. Και ακόμη, Κύριε, ευλόγησε το Λόγο Σου οπουδήποτε κηρύτεται σήμερα το πρωί. Όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Συνεχίζοντας, αδελφοί, να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει αριθμό 138.

ΚΓ. Ψαλμός 23. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι με τεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσι. Η τίμα σας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου, το ποτήριόν μου υπερχιλίζει. Βεβαίως, χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Εκκλησίας μας εδώ, αδελφοί,

0: Το βιβλικό μας ανάγνωσμα σήμερα το πρωί βρίσκεται στην προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστολού Παύλου στο πρώτο κεφάλαιο. Προς Φιλιππησίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω τα χωρία 12 και 13 και κατόπιν θα συνεχίσω από το χωρίο 19. Στις γραφές με παραπομπές. Το ανάγνωσμα βρίσκεται στη σελίδα 1038. Προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο 1, Α. Καταρχήν, ξεκινώ από το χωρίο 12. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλο το πρετόριο και εις πάντας τους λοιπούς. Και συνεχίζω από το χωρίο 19. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβίησε με προσωτηρία δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Κατά την σταθεράν προσδοκία και ελπίδα μου ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά αν το να ζω εν σαρκή τούτο συμβάλλει εις καρποφορίαν του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει, ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών δια την εις την πίστην προκοπήν σας και χαράν, δια να περισσεύει διε μου το καύχημά σας εις τον Ιησού Χριστόν δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Ξαναδιαβάζω μόνο το χωρίο, το μισό από το χωρίο 20 και το 21. Θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Να λοιπόν που στο χωρίο 21 βρίσκουμε μια θαυμαστή επιτομή της χριστιανικής αντίληψης για την ζωή και τον θάνατο. Πρόκειται για μια στάση, για μια αντίληψη, για μια φιλοσοφία αν θέλετε, ζωής και θανάτου. Ας το πούμε όμως εξ αρχής. Πρώτα η ζωή και μετά ο θάνατος. Γιατί δεν είναι αλήθεια ότι η πίστη μας, η χριστιανική πίστη, έχει να κάνει κυρίως με την προετοιμασία μας για τον θάνατο. Έχει να κάνει και με την παρούσα ζωή. Και είναι μισή η αλήθεια το να προειδοποιούμε και να καλούμε τους ανθρώπους ότι πρέπει να πάρουν θέση υπέρ του Χριστού, γιατί σε κάθε βήμα τους παραμονεύει ο θάνατος. Βέβαια αυτό είναι γεγονός, αλλά είναι εξίσου γεγονός ότι τους καλούμε να πάρουν θέση υπέρ του Χριστού, γιατί σε κάθε βήμα τους τους παραμονεύει η ζωή, μια ευλογημένη ζωή, μια άφθονη ζωή, μια δοξασμένη ζωή. Και υπό αυτή την έννοια το μήνυμα του Ευαγγελίου, αν το δούμε σωστά, είναι ένα μήνυμα ζωής και όχι θανάτου, απόλαυσης και όχι άρνησης, άφθονης και όχι μίζερης ζωής. Ο Χριστός μας καλεί, γιατί κάθε λεπτό μακριά του είναι απώλεια, είναι σπατάλη, σπατάλη ευκαιρίας για ζωή, για άφθονη ζωή. Όταν γράφει αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους, βρίσκεται φυλακισμένος στη Ρώμη. Είμαστε γύρω στο 62 μετά Χριστό, με αυτοκράτορα τον φοβερό Νέρονα. Γνώριζε λοιπόν ότι ήταν πολύ πιθανό να εκτελεστεί. Δεν ήταν βέβαιο κάτι τέτοιο, αλλά καθώς αυτή η πιθανότητα περνούσε από το μυαλό του, σπέβδει να γράψει στους Φιλιππισίους. Παραφράζοντας τα λόγια του, θα μπορούσα να τα διατυπώσω ως εξής. Μπορεί να ζήσω ή μπορεί να εκτελεστώ. Μπροστά μου βρίσκονται η ζωή και ο θάνατος. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να με σύρουν στο δίμιο και να μου πάρουν το κεφάλι. Ή πάλι μπορεί να με αφήσουν να περιμένω δέσμιος. Ή τέλος, μπορεί και να με ελευθερώσουν. Αλλά για μένα δεν υπάρχει διαφορά. Αν ζήσω βέβαια θα είναι κάτι θαυμάσιο, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί μέσα μου ζει ο Χριστός και δόξα στο όνομά Του. Αλλά κι αν πάλι πεθάνω, θα είναι πιο μεγάλο κέρδος για μένα, λέει ο Παύλος. Θα βρεθώ στην παρουσία Του. Αλληλούια! Κορώνα ή γράμματα, με τον Χριστό είμαι πάντα κερδισμένος. Ξέρω να ζω και ξέρω να πεθαίνω. Αν ζήσω με τον σωτήρα μου, η πρόσκαιρη αυτή ζωή παίρνει νόημα, περιεχόμενο, σκοπό. Μα κι αν πεθάνω, η αιωνιότητα αποτελεί για μένα μια μακάρια προσδοκία. Για μέ το ζήν είναι ο Χριστός. Τώρα, τι περιεχόμενο έδινε στα λόγια αυτό ο Απόστολος? Καταρχήν, μιλούσε για τον Χριστό ως την πηγή της ζωής του. Χριστός, η πηγή της ζωής. Αλλά για ποια ζωή πρόκειται? Νομίζω ότι θα αδικούσαμε τα πράγματα αν την λέξη ζωή την εννοούσαμε και την περιορίζαμε μόνο στην βιολογική της διάσταση. Τότε, αν ήταν έτσι, τα λόγια του Χριστού που βεβαιώνει τους δικούς του στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 10ο κεφάλαιο, «Εγώ ήλθον δια να έχωσι ζωή και να έχωσι αυτήν εν αυτονία», θα σήμαινε ότι όσοι πιστεύουν στον Χριστό θα είναι υπεραιωνόβιοι. Ασφαλώς εδώ μιλά για κάτι άλλο, για μια άλλη ποιότητα ζωής, και είναι άλλο πράγμα υπάρχω βιολογικά και άλλο ζω την όντως ζωή. Αυτό μας το ξεκαθαρίζει από τις πρώτες σελίδες η Αγία Γραφή, εκεί στην περιγραφή της δημιουργίας. Για όλα τα υπόλοιπα έμβια όντα ο Θεός είπε και γίνοντο. Όλα τα ζώα, ερπετά, πτηνά, ψάρια έχουν την βιολογική μόνο πλευρά της ύπαρξης. Για τον άνθρωπο όμως ο Θεός επεφύλαξε κάτι πολύ διαφορετικό. Αφού τον έπλασε από λάσπη, γιατί δεν πάβει να είναι και χωμάτινος, κατόπιν, διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Άρα λοιπόν στην περίπτωση του ανθρώπου η λέξη ζωή σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από την βιολογική ύπαρξη. Ήταν το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου που άρχισαν να ζουν και όχι μόνο το κορμί του. Ο άνθρωπος ξεχωρίζει από την υπόλοιπη δημιουργία γιατί πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού του. Και είναι τόσο λάθος η υλιστική άποψη που περιορίζει την ανθρώπινη ύπαρξη σε ένα συνδυασμό από νεύρα, κόκαλα και μύες. Τόσο λάθος όσο λάθος θα κάνεις αν με δεις, μακάρι να έρθει η ώρα, να χάνω το 10% του βάρους μου μετά από μια δίαιτα και μου πεις ότι είμαι 10% λιγότερος Τάκης. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε με τραγικό βέβαια τρόπο και λίγο πιο μετά στην εξιστόρηση της γέννησης. Λίγο αργότερα βρίσκουμε το γεγονός της παρακοής και της πτώσης του ανθρώπου. τότε που η αμαρτία εισήλθε ως τύραννος, δυνάστης και εξουσιαστής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κι όμως, παρά την θεϊκή προειδοποίηση ότι αν η πρωτόπλαστη φάνα από τον απογορευμένο καρπό θα έρθει κατάρα, για ακούστε το, διότι καθήν ημέρα φάγες από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει, παρά ταύτα, ο Αδάμ συνέχισε την φυσική του ζωή και μάλιστα για εκατοντάδες χρόνια. Φυσικά, η ζωή που έχασε, ο θάνατος που γεύτηκε, είχαν να κάνουν με την ψυχή και το πνεύμα του, με τον αποχωρισμό του από την πηγή της ζωής, της όντως ζωής, την αποκοπή του από την πνοή του Θεού που ο Θεός είχε εμφυσίσει στο πρόσωπό του, με την αποξένωση από τον ίδιο του τον Δημιουργό. Στην αρχή της δημιουργίας, πριν την πτώση, ο Αδάμ ήταν φορέας, ναός, κατοικητήριο του Πνεύματος του Θεού, της παρουσίας του Θεού. Και αλίμονο τώρα, αυτός που ήταν τόσο κοντά, ξαφνικά βρέθηκε τόσο μακριά, τόσο ξένος από αυτή τη στενή σχέση και κοινωνία που απολάμβανε ίσαμε τώρα. Δεν είχε πια θέση στην παρουσία του Θεού, στον παράδεισο της παρουσίας του Θεού. Το νήμα της πνευματικής του ζωής κόπηκε. Ναι, βιολογικά εξακολουθούσε να ζει. Πνευματικά όμως, σύμφωνα με τη Θεία προειδοποίηση, είχε αλίμονο πεθάνει. Αντί για τη ζωή λοιπόν, βασίλεψε ο θάνατος, ο πνευματικός. Αλλά τούτη τη συμφορά ήρθε να ανατρέψει ο ενσαρκωμένος Ιησούς Χριστός. Να κάνει τους εχθρούς φίλους, τους ξένους συγγενείς, τους μακράν να τους φέρει κοντά, να αποκαταστήσει την διαταραγμένη σχέση, να ξαναενώσει Θεό και άνθρωπο, να δώσει πίσω αυτό που η αμαρτία στέρισε, να φέρει τον ουρανό στη γη. Και να γιατί ο Χριστός είναι το κέντρο της πίστης μας και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον Χριστό από τον χριστιανισμό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις άλλες θρησκείες, αλλά χριστιανισμός χωρίς Χριστό είναι μια ηθικοδιδασκαλία μεν, χωρίς μεταμορφώνουσα δύναμη και χωρίς ζωή δε. Υπό αυτή την έννοια, ζωή και παράδεισος είναι η παρουσία του Θεού. «Εγώ είμαι η ζωή», είπε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ύπαρξη βιολογική, μακριά από τον Χριστό, μέσα στην ορολογία της Αγίας Γραφής, ίσον θάνατος, κόλαση. Η παρουσία του Χριστού είναι παράδεισος. Δεν θα το ξεχάσω αυτό από την Μακαρίτισσα, τη μάνα μου, όταν καμιά φορά κουβεντιάζαμε. Λέει, δεν μπορώ να σου πω με όλα αυτά που διαβάζω ή που ακούω πώς θα είναι ο παράδεισος, αλλά μου αρκεί κάτι και το έχω βάλει μέσα μου. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί να είμαι εγώ. Αυτό είναι. Παρουσία Χριστού είναι ο πραγματικός παράδεισος και η ζωή. Απουσία Χριστού είναι θάνατος και κόλαση. Επαναλαμβάνω, για μας παράδεισος είναι να είμαστε εκεί που είναι ο Χριστός μας. Διότι σε με το ζήν είναι Χριστός, διακηρύττει ο Παύλος από τη φυλακή του Νέρωνα. Η πηγή της ζωής μου, όχι της βιολογικής, της όντως ζωής μου είναι ο Χριστός. Είναι αυτός που με έφερε από το πνευματικό σκοτάδι και το πνευματικό θάνατο στο φως και τη ζωή. Γιατί ο Ιωάννης θα μας πει στο Ευαγγέλιο του για τον Χριστό, ένα αυτό ή το ζωή και η ζωή ή το φως των ανθρώπων. Αυτή η ζωή, αυτό το φως συνάντησε τον Παύλο στο δρόμο για τη Δαμασκό και από τότε ο Σαύλος, ο οποίος ήταν πνευματικά τυφλός και πνευματικά νεκρός, απόγονος του ξεπεσμένου Αδάμ, άρχισε πλέον να βλέπει και να ζει. Τα γενέθλιά του σηματοδοτούσαν την αφετηρία της βιολογικής του ύπαρξης. Η συνάντησή του με τον Χριστό σηματοδοτούσε την απαρχή της όντως πραγματικής ζωής του. Αγαπητοί, αυτό είναι αναγέννηση και αυτό είναι σωτηρία. Τον Χριστό που μου στέρισε η αμαρτία, μου τον δίνει πίσω η χάρις. Δεν είναι αλήθεια ότι σωτηρία είναι το να πάει ο άνθρωπος στον ουρανό. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σωτηρίας. Σωτηρία είναι να έλθει ο ουρανός στην καρδιά, στη ζωή ενός ανθρώπου. Να το επαναλάβω. Όχι από την γη στον ουρανό, ο ουρανός να έρθει στη γη, με την έννοια στη ζωή μου, την κοινωνία που έχασα. Ο χαμένος παράδεισος, η νοσταλγία της ψυχής του ανθρώπου, ο παράδεισος της παρουσίας του Θεού. Και το ερώτημα βέβαια είναι, έχουμε γευτεί τούτη την ευλογία? Και επιτρέψτε μου να απευθύνω το ερώτημα και σε όσους από εμάς ενδεχομένως χρόνια βρισκόμαστε σε εκκλησίες, διαβάζουμε τις γραφές, αλίμονο το τι συμβαίνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά πολλές φορές. Έχουμε γευτεί αυτή την ευλογία να έρθει ο ουρανός στη γη, να έχουμε μεταφερθεί από την φυσική, την βιολογική ύπαρξη στην άφθονη ζωή του πνεύματος. Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας. Αυτός ήταν ο έσχατος Αδάμ. Ο πρώτος, βλέπετε, παράκουσε, αμάρτησε, αστόχησε και βασίλεψε ο πνευματικός θάνατος στην ανθρωπότητα. Αλλά ο δεύτερος υπήκουσε μέχρι τέλος, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο αγώνας ο μεγάλος για υπακοή, ο αγώνας και η αγωνία συνάμα της υπακοής στην Γεθσημανή. Δεν είναι αλήθεια ότι το σωτήριο αίμα του Χριστού έτρεξε απάνω στο σταυρό. Μην με πυροβολήσετε. Εξηγούμε. Είχε ήδη αρχίσει να ρέει από τον αγώνα της Γεθσημανής. Εκεί που ο έσχατος Αδάμ με την απόφαση της υπακοής του, την παράδοση στο θείο θέλημα, στο θέλημα του πατέρα, ανέτρεπε την φρικτή παρακοή του πρώτου Αδάμ. Και η τραγικότητα βέβαια, αυτοί για τους οποίους γινόταν αυτός ο τιτάνιος πνευματικός αγώνας, κοιμώντουσαν. Το ζωής ήταν ο Χριστός. Μια ζωή δύναμης, μια ζωή αγιασμού, μια ζωή ουράνιας χαράς, και την ζούμε άραγε αυτή τη ζωή. Μια ζωή τέτοιας ποιότητας, την ζωή του πνεύματος. Ή μήπως έχουμε μια ζωή και μια πίστη θεωρητική, διανοητική? Κατά την ορολογία της επιστολής του Αποστόλου Ιακώβου, μια τέτοια πίστη είναι μια πίστη νεκρή, χωρίς ζωή. Αλλά ο Παύλος θα πει, εις εμέ το ζήν, είναι Χριστός. Πρώτον λοιπόν, η πηγή της ζωής, της όντως ζωής, είναι ο Χριστός. Αλλά ο Παύλος είχε και κάτι άλλο να μας πει. Πέρα από την πηγή της ζωής, και ο σκοπός της ζωής του ήταν ο Χριστός. Αυτό άλλωστε φαίνεται καθαρά από την πρώτη παράγραφο της περικοπής που διαβάσαμε. Στα χωρία 12 και 13 σας υπενθυμίζω ότι εξιστορεί τα συμβάντα σχετικά με τη φυλάκιση και τα δεσμά του. Και τους λέει να μην ανησυχούν γι' αυτό, γιατί όλα αυτά τελικά απέβησαν στην πρόοδο του Ευαγγελίου, στην πρόοδο του σκοπού του. Ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλο το πρετόριο και εις πάντας τους λοιπούς. Εσείς νομίζετε, να παραφράσουμε πάλι τον Παύλο, ότι το να με βάλουν φυλακή είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή μου. Και είναι έτσι αν το δείτε με άλλα μάτια. Αν όμως μετρήσω και αυτό το γεγονός, όπως και όλα τα άλλα, σύμφωνα με τον σκοπό της ζωής μου, που είναι ο Χριστός, εγώ δεν θα δω το πράγμα έτσι. Υπάρχουν στρατιώτες που εναλλάσσονται στη φύλαξή μου και αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Ακούν για την όντως ζωή. Είναι μερικές ώρες μαζί μου ένας, ακούει. Τελειώνει η βάρδια του, έρχεται ο επόμενος, ακούει. Σιγά σιγά μου δόθηκε η ευκαιρία να έλθω σε επαφή με τους επίσημους κύκλους της Ρώμης και να οδηγηθούν στην πίστη ακόμα και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του ίδιου του Νέρονα. Δέστε πως τελειώνει την επιστολή του από τη φυλακή ο Απόστολος στο 4ο κεφάλαιο. «Σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε η εκ της οικίας του Κέσαρος». Διότι σε με το ζήνειν ο Χριστός, για μένα πλέον το μοναδικό σκοπός και νόημα της ζωής μου είναι ο Χριστός. Αυτός που με το αίμα του μου έδωσε την όντως ζωή, που με έφερε εκ του θανάτου στην ζωή, στο θαυμαστό του φως. Κατά συνέπεια, κρίνω, αξιολογώ, μετράω τα συμβάντα και τις περιστάσεις της ζωής κάτω από αυτό το πρίσμα. Και έτσι καταστάσεις δύσκολες όπως μιας φυλάκισης και μάλιστα στον καιρό του Νέρονα, με καθημερινό ενδεχόμενο της εκτέλεσης, μπορώ και τέτοια γεγονότα να τα αξιολογήσω διαφορετικά. Μπορώ ακόμα μέσα σε αυτή την κατάσταση και να χαίρω. Να χαίρω επειδή εξυπηρετείται ο σκοπός της ζωής μου. Τι λοιπόν, λέει στο χωρίο 18, πλην κατά πάντα τρόπο Χριστός κηρύτεται και εις τούτο χαίρω. Χαίρω τώρα εδώ που είμαι, αλλά και θέλω χέρι. Αγαπητοί, το πώς αντιμετωπίζουμε τις περιστάσεις της ζωής έχει να κάνει απόλυτα με τους στόχους, την φιλοσοφία της ζωής μας. Δεν ξέρω με τι, κάτω από ποιο πρίσμα αξιολογούμε την καθημερινότητά μας, αλλά έχω την εντύπωση ότι εάν αφήναμε τον Θεό να μας αγγίξει πραγματικά με δύναμη, με τη δική του παρουσία στη ζωή, τότε ίσως οι προτεραιότητες και οι αξιολογήσεις μας θα ήταν πολύ διαφορετικές. Ίσως πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις που μας κάνουν να δυσφορούμε και να γκρινιάζουμε, ίσως αν άνοιγαν τα μάτια μας να βλέπαμε ότι μπορεί και να αποτελούν ευκαιρίες να δοξαστεί η πηγή της ζωής μας, ο σκοπός της ζωής μας, ο Χριστός. Πώς να δοξαστεί? Είτε γιατί μας οδηγούν σε ένα προσωπικό λύγισμα, σε ταπείνωση, σε καθαρισμό, είτε όπως εδώ στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, γιατί συντελούν στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού γύρω μας. Και εις τούτο χαίρω, θα πει ο Παύλος. Διότι σε με το ζήν είναι Χριστός. Όχι μόνο η πηγή, όχι μόνο ο σκοπός, αλλά και η απόλαυση της ζωής μου. Το μυστικό της χαράς και της ευτυχίας μου περιλαμβάνονται και εξαντλούνται στο πρόσωπο του Χριστού. Ξέρετε, εδώ είναι ένα βήμα παρακάτω, γιατί αναφέραμε πιο πριν κάτι που δεν είναι εύκολο. Το να μπορούμε να αξιολογούμε, να μετράμε τα γεγονότα, τα δυσάρεστα γεγονότα στη ζωή, σύμφωνα με το σκοπό. Και να μπορούμε να χαρούμε στις πιο αντίξωες καταστάσεις. Όταν ο σκοπός της ζωής μας, ο Κύριος μας, υπηρετείται και δοξάζεται. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις στη ζωή και περιστατικά που όσο και αν ψάχνουμε να δούμε την αιτία, τον λόγο, το αγαθό αποτέλεσμα που μπορεί να βγει πίσω από αυτό, δεν μπορούμε να το βρούμε. τουλάχιστον στα δικά μας μάτια, στη δικιά μας κατανόηση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Άντε ο Απόστολος Παύλος, έχοντας βέβαια πνεύμα Θεού, βλέποντας κάτω από τα γεγονότα, είδε το Ευαγγέλιο ξαπλώνεται. Υπάρχει αιτία, αν ο Θεός επιτρέψει. Στις περιπτώσεις όμως που δεν μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο, εις εμέ το ζήνειν ο Χριστός, με την έννοια ακόμα και όταν δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, δεν μπορώ να βρω ένα προφανές αγαθό αποτέλεσμα, τελικά η χαρά μου, η απόλαυση της ζωής και η ευτυχία μου συγκεφαλαιώνονται στο πρόσωπο Του, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου. Αυτό το μυστικό το πρωτολέει πολύ ξεκάθαρα στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, γιατί τους λέει ότι το μυστικό μου είναι να μην εξαρτώ την χαρά μου από τα βλεπόμενα, αλλά από τα μη βλεπόμενα. Και εδώ στους Φιλιππησίους επαναλαμβάνει αυτή την αλήθεια λίγο διαφορετικά στο τέταρτο κεφάλαιο. Για ακούστε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μην ξεχνάτε σε ποια περίοδο της ζωής του γράφει αυτά ο Παύλος. Πάλι θέλω υπή χαίρετε εν Κυρίω. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντανου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Διότι σε μέ το ζήνειν ο Χριστός, η πηγή της χαράς, της ευτυχίας μου είναι το πρόσωπο του Χριστού. Ο Παύλος είχε μάθει να είναι αυτάρκης, να στερείται και να περισσεύει. Είχε αυτήν την αστήρευτη, εσωτερική πληρότητα και γαλήνη που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, διωγμών, βασανισμών, φυλακίσεων, τίποτα δεν μπορούσε να του στερήσει τη χαρά του, την εν Κυρίω. Τίποτα δεν ήταν ικανό να τον χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Πόσο θαυμάσια το περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Θάνατος, τίποτα, τίποτα. Είναι αλήθεια ότι αν είχαμε μάτια να δούμε και νου να καταλάβουμε, τίποτα δεν είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού και τίποτα να μας κλέψει την χαρά του Πνεύματος. Τίποτα εκτός από την αμαρτία. Άλλωστε έτσι ξεκινήσαμε, από τον κήπο της Εδέμ. Η αμαρτία ήταν εκείνη η οποία χώρισε Θεό και άνθρωπο. Ναι, τίποτα δεν μπορεί να αφαιρέσει την χαρά και την ειρήνη στον πιστό του Χριστού, αλλά η αμαρτία και μόνον είναι ικανή να φέρει ταραχή και βασανισμό στο πνεύμα του. Ο Χριστός όμως είναι ικανός να μας ελευθερώσει από την τυραννία της αμαρτίας. Να μας χαρίσει αγιασμό. Δεν είμαι ούτε ονειροπόλος, ούτε δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου ή και δεν με αγγίζουν αυτά που γίνονται γύρω μου και αυτό που ζούμε σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι είναι λάθος ότι ο Χριστός ήλθε για να μας σώσει με τις αμαρτίες μας. Ήλθε να μας σώσει από την αμαρτία. Δεν ήλθε να μας σώσει από την κόλαση. Αυτό θα έρθει μετά. Ήλθε να μας ελευθερώσει από την κυριαρχία της αμαρτίας. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού, θα πει στην ίδια επιστολή ο Παύλος. Και αν ο Χριστός, αδελφοί, δεν είναι δυνατός να μας χαρίσει τη νίκη ενάντια στην αμαρτία, αν περιορίσουμε τη δύναμή του σαν μια τέτοια εύκολη δικαιολογία, φοβάμαι ότι ταυτόχρονα περιορίζουμε και τη δύναμή του να μας σώσει από την κόλαση. Βέβαια, δεν μιλάμε για τελειότητα. Θα έχουμε λατώματα και πτώσεις, αλλά και απ' την άλλη, την ζωή μας
1: πρέπει να την εξουσιάζει ο Χριστός και όχι η αμαρτία. Είσαι με το ζήν Χριστός και όχι είσαι με το ζήν αμαρτία. Δεν είναι τα συμβάντα, όσο οδυνηρά κι αν είναι, και οι περιστάσεις που μπορούν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού και να βάλουν ταράχη στην καρδιά μας. Είναι η αντίδρασή μας όταν αυτή είναι αμαρτωλή σε αυτές τις καταστάσεις που μπορεί να μας φέρει την ταραχή. Το να έρθει κάποιος και να με προσβάλλει δεν θα έπρεπε να σταθεί αιτία να με κάνει μίζερο και δυστυχισμένο. Μια ανεξέλεγκτη, οργισμένη αντίδραση του πληγωμένου εγωισμού μου όμως, μια αντίδραση που θα λυπούσε το Πνεύμα του Θεού, αυτή η αντίδραση και όχι το γεγονός, θα ήταν ικανή να με καταθλίψει. Όχι περιστάσεις, η αντίδραση. Μια μικρή ιστορία που την άκουσα πρόσφατα, ίσως την γνωρίζετε, για το ότι ο Θεός εννοεί, αν τον αφήσουμε, να αλλάξει εμάς και όχι τις περιστάσεις γύρω μας. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή ή όχι, σαν ανέκδοτο λένε πώς πρωτομπήκαν τα παπούτσια στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λέει, ξέρω εγώ, στην Κίνα, τα πολλά παλιά χρόνια, ήταν ένας αυτοκράτορας που περπατούσε στους δρόμους, δεν είχε παπούτσια και πληγωνόταν τα πόδια του. Δίνει λοιπόν μια διαταγή: όλοι οι δρόμοι τους οποίους θα περπατάω θα τους τρώσετε με χαλί, με δέρμα, για να μην πληγώνουν τα πόδια μου. Και έρχεται ένας από τους σύμβουλους και λέει: συγγνώμη, βασιλιά, αυτό είναι τεράστια υπόθεση. Δεν κάνουμε κάτι πιο απλό? Όχι τους δρόμους με δέρμα, τα πόδια σου να τα τυλίξουμε με δέρμα. Δεν θα αλλάξουν απαραίτητα οι περιστάσεις, για να μην σας πω καμιά φορά θα έρθουν καταστάσεις που ούτε μπορείτε να το φανταστείτε. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε εμείς, να μας αλλάξει ο Χριστός. Διότι είσαι με το ζήν είναι ο Χριστός. Και βέβαια αναφέραμε μόνο τρία στοιχεία για την πηγή της ζωής, για τον σκοπό της ζωής, για την χαρά και την απόλαυση στη ζωή. Είναι και τόσα άλλα που δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Γιατί για τον Παύλο ο Χριστός, πέρα από την πηγή, τον σκοπό, την χαρά, ήταν και η δύναμη, η ειρήνη, η αυτάρκεια, η πληρότητα, ο αγιασμός. Ζώντας λοιπόν μια τόσο ευλογημένη ζωή, τότε δεν μπορεί παρά να έχουμε και μια ανάλογη θριαμβευτική προοπτική και για το θάνατο. Διότι είσαι με το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Μια φιλοσοφία ζωής που θα οδηγήσει και σε μια φιλοσοφία θανάτου. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο να αναπτύξω το δεύτερο μισό του εδαφίου. Είναι και τόσο μεγάλο θέμα που την πω. Μια ιστορία και πάλι. Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί συμβαίνουν αυτά. Πιστή όμως γυναίκα. Και ένιωθε ότι πλησιάζει το τέλος της. Και καλεί τον ποιμένα της εκκλησίας να κανονίσουν τα της κηδείας. Τον παρακαλεί λοιπόν, λέει, σε παρακαλώ, όταν πεθάνω, να μου βάλετε στο ένα χέρι να κρατώ τη βίβλο μου. Πολλοί το κάνουν. Και στο άλλο χέρι ένα πιρούνι. Τα χάσε καλά, λέει, τη βίβλο την καταλαβαίνω. Το πιρούνι όμως, λέει, θα σου πω. Τους τελευταίους μήνες με τις φιλενάδες μου πηγαίνουμε πότε-πότε στο πάρκο για πικνίκ. Και φέρνουμε εκεί και τα τάπερ με τα φαγητά μας, τα πιατάκια της μιας χρήσης, και καθόμαστε μετά το περίπατο και τρώμε και κάνουμε συντροφιά. Πότε-πότε, για έκπληξη κάποια από μας, μας ετοιμάζει και ένα γλυκό. Και εγώ, λέει, ξέρεις, είμαι πολύ γλυκάτσου. Δεν με νοιάζει τόσο, δεν με ενδιαφέρει τόσο το φαγητό, όσο το γλυκό. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα και μαζέψουμε τα λερωμένα πιάτα, εκείνη που μας έχει την έκπληξη όταν είναι, μας λέει: κορίτσια, κρατήστε τα πιρούνια σας, γιατί το καλύτερο έρχεται. Γι' αυτό θέλω να μου βάλεις το πιρούνι στο χέρι, γιατί το καλύτερο έρχεται. Μια φιλοσοφία ζωής και μια φιλοσοφία θανάτου. Αδελφοί, το καλύτερο έρχεται. Αυτό λέει ο Παύλος. Μπορείς τάχα να το πεις κι εσύ. Και το καλύτερο, ξέρετε, μπορεί να ξεκινήσει από αυτή τη ζωή. Όταν αρχίζουμε να βιώνουμε, γιατί είπαμε η πίστη μας είναι μια πίστη ζωής που πρέπει από τώρα να ξεκινήσει να βιώνουμε το «Εις εμέ το ζήν είναι Χριστός». Όταν αυτό γίνει το πάθος, η λαχτάρα μας, όταν στην ώρα της συμπροσευχής και θα κοιτάξεις να μην ο διπλανός σου σε παρεξηγήσει, έχεις το πυρουνάκι σου και το κρατάς εκείνη την ώρα, γιατί προσδοκάς για το καλύτερο. Και το καλύτερο έρχεται από τώρα. Ο ουράνιος πατέρας είναι ικανός να μας το δώσει αν εξητήσουμε με λαχτάρα και επιμονή. Ποιο είναι το καλύτερο? Η παρουσία του Θεού, τελεία και απ' όλα, τίποτα άλλο. Η παρουσία του Θεού. Το καλύτερο έρχεται για την Εκκλησία του Χριστού. Ας ετοιμάσουμε επιτέλους τα πυρουνάκια μας.
0: Κλείνοντας, επιτρέψέ μου να σε ρωτήσω, τι είναι για σένα το ζήν? Μήπως ξέρω την απάντηση. Για μένα το ζήν Χριστός. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε ο Απόστολος Παύλος. Εσύ τι απάντηση δίνεις? Τι είναι αυτό που στη δικιά σου ζωή αποτελεί την κινητήρια δύναμη? Τι είναι αυτό που δίνει πραγματικά χαρά, που σου δίνει νόημα, που σου δίνει σκοπό στη ζωή? Να απαριθμίσω κάποια από αυτά που χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία και τη στάση της ζωής των ανθρώπων γύρω μας. Καριέρα, λεφτά, ακίνητα, φήμη, κοινωνική άνοδος, πολιτική εξουσία, φιλοδοξία, διασκεδάσεις, έρωτας, φαγητό, γήπεδο, καζίνο και άλλα πιο αθώα. Οικογένεια, γυναίκα, παιδιά και ακόμα πιο πολύ. Εκκλησία, διακονία, είσαι με το ζήν. Αν κάτι από όλα αυτά ή όλα αυτά μαζί είναι που είναι για σένα το ζήν, στην πραγματικότητα, όχι αυτό που λέμε στην επιφάνεια και υποκριτικά, τότε θα απογοητευτείς και σίγουρα για σένα το αποθανήν θα είναι ζημία και όχι κέρδος. Ξέρεις γιατί? Γιατί και τα λεφτά θα τα αφήσεις πίσω. Άρα με αυτά είναι πηγή της ζωής σου και ο σκοπός της ζωής σου, πώς να χαρίσεις που θα τα αφήσεις πίσω? Και τις διασκεδάσεις πίσω, ακόμα και τη διακονία σου πίσω. Αν όμως η απάντηση είναι σαν αυτή του ευλογημένου Παύλου, για μένα το ζήν είναι Χριστός, τότε πραγματικά έχεις κερδίσει ό,τι και να συμβαίνει σε αυτή τη σύντομη και πρόσκαιρη ζωή. Και τούτη τη ζωή και την αιωνιότητα. Το εύχομαι σε όλους μας. Πρώτα σε μένα που τα λέω αυτά τα λόγια και σε εσάς που τα ακούτε, ο Θεός να μας ελεήσει. Αμήν. Τον ύμνο 248. Είναι σαν ένας ύμνος προσευχής. 248.

Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Για λίγο ας σταθεί παρακαλώ ο καθένας και η κάθε μια μας στην παρουσία του Θεού και ας ανοίξουμε την καρδιά μας στο φως τη διερεύνηση του Πνεύματος του Θεού, βγάζοντας προσωπία και μάσκες μπροστά στο Θεό και Δημιουργό μας. Ας δούμε ποιοι είμαστε. Και αν νιώθεις και εσύ τα λόγια αυτά που θα πω, επαναλαβέ τα σιωπηλά. Κύριε, ξέρω ότι με αγαπάς. Ξέρω ότι μου χαρίζεις σωτηρία. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για να με σώσει. Και εσύ υπόσχεσαι σωτηρία σε καθέναν που την ζητά με πίστη. Στο ζητώ λοιπόν. Ζητώ σωτηρία και απελευθέρωση. Όχι μόνο από τις συνέπειες της αμαρτίας, αλλά από τη δύναμη, την εξουσία και την κυριαρχία της στη ζωή μου. Στο ζητώ και σε εμπιστεύομαι. Πιστεύω στο λόγο σου. Σε δέχομαι, Κύριε Ιησού, σαν σωτήρα, αλλά και σαν Κύριό μου. Μετανοώ από τη ζωή της αμαρτίας. Ανοίγω την καρδιά μου και σε προσκαλώ. Συγχώρεσέ με και καθάρισέ με. Δέξουμε. Δέξουμε. Σε ευχαριστώ γιατί τον ερχόμενο προς εσένα δεν τον αποδιώχνεις. Σε ευχαριστώ γιατί ακούς την προσευχή μου. Σε ευχαριστώ γιατί αυτή την ώρα με σώζεις. Δέχομαι τη χάρη σου με απλότητα μικρού παιδιού, με ευγνωμοσύνη και χαρά. Και ένα μόνον αίτημα, Κύριε. Βοήθησέ με να μην σε ντροπιάσω από εδώ και μπρος στη ζωή μου. Να μην διστάσω να σε ομολογώ με τη ζωή και με τα χείλια μου. Για με το ζήν να είσαι εσύ, Χριστέ μου. Έτσι ώστε όταν θα έρθει η ευλογημένη ώρα να σε συναντήσω, να είναι για μένα πραγματικό κέρδος.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο ιός πνευματικός κόσμος κάνει επάνω σε άρχοντες, κυβερνήτες που κυβερνούν τα κράτη και τα έθνη της γης και τον κόσμο γενικά, ώστε πολλές φορές η διακυβέρνηση του κόσμου να είναι επηρεασμένη από τον εχθρό της ψυχής, τον Σατάν και τις δυνάμεις του, και ο κόσμος πραγματικά να υποφέρει. Περίοδοι κρίσεως μέσα στην ιστορία. Δικτάτορες που ήρθαν, παραστάσεις που γίνηκαν, σφαγές, πόλεμοι κλπ. Εγίνηκαν από όργανα τα οποία τις περισσότερες φορές είχαν την επιρροή του Σατανά, σατανική επιρροή, και όργανα τα οποία χρησιμοποιήθησαν από τον εχθρό, βεβαίως με άδεια πλέον του Θεού και ανοχήν του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας του κόσμου, τους άφησε ο Θεός στον δρόμο τους, στην πορεία τους, και χρησιμοποιήθηκαν τα όργανα αυτά από τον Σατάν για να καταστρέψουν τον κόσμο, να βασανίσουν τον κόσμο και να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο. Θυμόσαστε δε ότι μιλήσαμε το τι γίνεται στον υπερβατικό κόσμο, ποιος πόλεμος γίνεται, όχι μόνο μεταξύ ας πούμε ανθρώπων και αγγέλων, τους ξέρουν ή δεν τους ξέρουν, αλλά αγγέλων μεταξύ των για την επιρροή κάποιου. Όταν μιλήσαμε για τον Δανιήλ που του εστάλει στην προσευχή του άγγελος να τον πληροφορήσει, και όμως ο άγγελος εκείνος συνελήφθη από ισχυρούς αγγέλους πόνηρους, τους οποίους ονομάζει εδώ με τα ονόματα ο βασιλιάς της Περσίας και εν συνεχεία ο βασιλιάς της Ελλάδος, με τον οποίο λέει έχω να πολεμήσω, είπε ο άγγελος εκείνος, που εχμαλώτησαν αυτόν τον άγγελο, παρόλο ότι ήταν μια ισχυρά προσωπικότης και χρειάστηκε να έρθει άλλη φυσιογνωμία, ανωτέρα του υπερβατικού κόσμου, ο Άρχον Μιχαήλ, να ελευθερώσει τον άγγελο αυτόν για να δώσει στον Δανιήλ την απάντηση που ο Δανιήλ περίμενε. Βεβαίως, αυτά τα πράγματα μας δείχνουν τη θέση την οποία πρέπει να παίρνουμε σαν χριστιανοί. Σαν χριστιανοί, αν αντιλαμβανόμεθα ότι όλα γίνονται στον υπερβατικό κόσμο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το όπλο, το οποίο είναι μόνο αποτελεσματικό, και αυτό το όπλο είναι η προσευχή, διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η πάλη μας δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος. Δεν πολεμάμε με ανθρώπους. Δεν έχουμε να κάνουμε με σάρκα και με αίμα. Αλλά έχουμε να πολεμήσουμε με πνευματικά στοιχεία. Έχουμε να πολεμήσουμε με πνευματικές δυνάμεις. Με όντα υπερβατικά, τα οποία δεν μπορούν να νικηθούν από τον άνθρωπο. Καμιά φορά αφελώς, πολλοί, απειλούν τον Σατάν. Αν τον είχα στα χέρια μου, τι να τον έχεις. Αυτός είναι πνεύμα. Ούτε μπορείς να πολεμήσεις μαζί του. Αυτός είναι πανίσχυρος. Εσύ έχεις ηλικία μόλις ο λίγο χρόνο, αυτός είναι απαρχής της δημιουργίας. Είναι από τα πρώτα όντα που δημιουργήθησαν. Συνεπώς, δεν συγκρίνεται η δική σου δύναμη με εκείνον. Αυτός ήτανε, ονομάζεται ο άρχον του κόσμου τούτου. Ονομάζεται Θεός του αιώνος τούτου. Έχει στην εξουσία του δυνάμεις ολόκληρες. Και κατά συνέπεια, είναι πολύ αφελές να λες ότι τον προκαλείς. Δεν ξέρεις και μιλάς αφελώς και ασυνέτως. Εάν γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται, θα καταλάβεις ότι το μόνο καταφύγιο σου και η μόνη δύναμή σου είναι να καταφύγεις στον Θεό, στον Ιησού Χριστό, και δια του Ιησού Χριστού, δια της προσευχής, να νικήσεις. Τώρα ερχόμεθα να δούμε πώς θα είναι η μορφή του κόσμου στους εσχάτους καιρούς. Βέβαια, ο Λόγος του Θεού μας δίνει δύο πίνακες εκεί, στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο δέλτα κεφάλαιο, και στη δευτέρα προς Τιμόθεον, στο γάμα κεφάλαιο, και μας λέει για τον κόσμο γύρω μας. Μας λέει επί παραδείγματι στην πρώτη προς Τιμόθεον στο Δέλτα, λέει ότι οι άνθρωποι, το Πνεύμα Ρητός λέγει ότι στους υστέρους καιρούς, τελευταίους καιρούς, θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη, θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων που θα έχουν καυτηριασμένη τη συνείδηση, θα εμποδίζουν το γάμο, θα λένε να μην τρώνε ορισμένα φαγητά, να παίχουν από ορισμένα, να τρώνε άλλα, και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε λοιπόν μια επιρροή διδασκαλιών. Και μας λέει ότι αυτές οι διδασκαλίες οφείλονται σε πνεύματα πλάνης. Αυτά τα πνεύματα είναι άνθρωποι. Θέτουν σε κίνηση τις διδασκαλίες αυτές. Αλλά πίσω από τα πνεύματα αυτά είναι δαιμόνια, διότι μας λέει ότι είναι πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Συνεπώς εκείνοι που είναι ψευδοδιδάσκαλοι και θέτουν σε κίνηση και διαδίδουν αυτές τις διδασκαλίες, έχουν τις εμπνεύσεις τους από δαιμόνια. Διδασκαλίες πλανεμένες, αιρέσεις, εκτροπές από την αλήθεια. Πολλές φορές που έχουν μια φιλοσοφική όψη ή και βιβλική, θεολογική όψη, είναι ενδεχόμενο να είναι και είναι τις περισσότερες φορές, εφόσον δεν είναι στηριγμένα στην αλήθεια και δεν είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού, είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Δηλαδή, ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά το ρόλο των ιδεών και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι ιδέες απάνω στον άνθρωπο. Και θέτει σε κίνηση διδασκαλίες, δουλεύει με ιδέες, δουλεύει στη διάνοια του ανθρώπου και επηρεάζεται ο άνθρωπος με διδασκαλίες, οι οποίες την πηγή τους την έχουν σε δαιμόνια. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντιδράσει? Μελετώντας την Βίβλο. Εφόσον η καρδιά είναι ταπεινή και σταυρωμένη, εφόσον ο άνθρωπος έχει πάρει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, έχει πληθεί με το αίμα του Χριστού, ζει μια αγία ζωή και είναι ένα ταπεινό πνεύμα, τότε η Βίβλος του αποκαλύπτει τα μυστικά, του λέει την αλήθεια και ο άνθρωπος είναι πληροφορημένος, ώστε να μην πλανηθεί από πλάνες που κυκλοφορούν και μάλιστα διδασκαλίες δαιμονίων. Κανείς δεν θα το πίστευε βέβαια να τα άκουγε ότι τα δαιμόνια διδάσκουν. Και όμως διδάσκουν. Και μπορεί να διδάσκουν με θεολόγους περιοπής. Όταν σήμερα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν θεολόγοι που αρνούνται το υπερφυσικό, αρνούνται την θεότητα του Χριστού, αρνούνται την αποτελεσματικότητα της θυσίας του Χριστού, του Σταυρού του Χριστού, ότι το αίμα του Χριστού σε σώζει. Το αρνούνται αυτό. Αρνούνται την ύπαρξη του διαβόλου. Αυτές είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Ο διάβολος τι άλλο θέλει? Να κρυφτεί. Να μην τον καταλαβαίνεις. Να μην πιστεύεις ότι υπάρχει για να μπορεί να κάνει αυτός και να εργαστεί αυτός ό,τι θέλει. Σε αυτό τον πίνακα λοιπόν της προς Τιμόθεον επιστολής της πρώτης, το τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε την επιρροή διδασκαλιών απάνω στον κόσμο στους τελευταίους καιρούς, ένα κατ' των οποίων διδασκαλιών που θα έχουν την προέλευσή τους, την πηγή τους σε δαιμόνια, η ανθρωπότης θα διαφοροποιηθεί, θα ζυμωθεί ολόκληρη. Με τέτοιες διδασκαλίες, οι άνθρωποι κάτω από την επιρροή αυτών των διδασκαλιών δεν μπορούν να βρουν τον δρόμο της αλήθειας. Σήμερα γίνεται μία επιδρομή, εισδρομή, θα λέγαμε, ιδεών και θρησκευτικών συστημάτων από τις Ινδίες, κατά την Κουρού, κατά τις διδασκαλίες βουδιστικές και ινδουιστικές που κατακτούν την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι διδασκαλίες δαιμονίων, οι οποίες πλανούν τον άνθρωπο από τη μόνη αλήθεια και τη μόνη οδό της αλήθειας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τάχα να αποκτήσει ο άνθρωπος ψυχική ηρεμία και ψυχική ειρήνη. Του μιλάνε για τα γιόγκη, για τα γιόγκα, όσα κάνει γιόγκα μέσα στη ζωή του, να συγκεντρώσει την προσοχή του, να παραδώσει τη θέλησή του στην επιρροή πνευμάτων που ουσιαστικά είναι διδασκαλίες δαιμονίων. Η αλήθεια ήρθε στον κόσμο. Εγώ είμαι η αλήθεια, λέει ο Χριστός. Το φως ήρθε στον κόσμο, για να μπορέσει να φωτιστεί ο άνθρωπος και να γνωρίσει ο άνθρωπος από πού έρχεται, πού πάει, ποιος είναι, τι τον περιμένει. Ο Θεός φανέρωσε, δεν άφησε τον κόσμο στο σκοτάδι. Ο άλλος πίνακας που μας δίδεται στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, στο δεύτερο, στο γάμα κεφάλαιο, είναι μία, θα έλεγε κανείς, παράσταση ηθική της καταστάσεως στην οποία βρίσκεται η ανθρωπότης τους τελευταίους καιρούς. Λέει εκεί στην Δευτέρα προς Τιμόθεο στο γάμα κεφάλαιο, γίνος και δε τούτο, ότι έντε σε σχάτες ημέρες θέλουσι ελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι, και μας δίνει ένα πίνακα εδώ. Φύλακτοι, φυλάργοι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειτείς, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, φουσκωμένοι μέσα τους, φιλίδωνοι μάλλον, παράφιλόθεοι, θα έχουν την μορφή της ευσεβίας και θα έχουν αρνηθεί την δύναμη αυτής. Τι μαύρος πίνακας είναι αυτό? Αυτή είναι η ανθρωπότης των τελευταίων καιρών. Πώς γίνηκανε αυτοί οι άνθρωποι έτσι? Γιατί βρίσκονται στα χέρια του διαβόλου και στην επιρροή του σατανά, του εχθρού, και τους κάνει κατά το ομοίωμα το δικό του. Το δικό του. Υπερήφανους, φρισκομένους, ακρατείς, φιλίδωνους και όλα, όλος αυτός ο κατάλογος ο μαύρος που αισθανόμεθα ότι η σημερινή εποχή στην οποία ζούμε, η κοινωνία γύρω μας είναι τέτοια και γίνεται κάθε μέρα χειρότερο. Στο χειρότερο πηγαίνει και προχωρεί πιο κάθε μέρα στο σκοτάδι πιο πολύ. Αυτή είναι η εικόνα και η μορφή της ζωής της κοινωνίας σήμερα γύρω μας. Είναι τελευταίοι καιροί και θα υπάρξει επιδρομή δαιμονίων μεγαλύτερα, οι οποίοι εμπνέουν στον άνθρωπο ένα κανόνα ζωής, ηθικής, συμπεριφοράς, διαπλάττει ο άνθρωπος χαρακτήρα τέτοιο. Είναι ακρατής, είναι φιλίδωνη, είναι αφυλάγαθη, είναι άσπλαχνη, ανελεήμονες, όλος αυτός ο μαύρος κατάλογος περί του οποίου η Γραφή μας είπε. Από μια μεριά λοιπόν διδασκαλίες, από την άλλη μεριά η ηθική ζωή των ανθρώπων η οποία χειροτερεύει. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τι θα είναι η εικόνα του κόσμου τους τελευταίους καιρούς καθώς προχωρούμε. Θα φτάσει η ζωή να είναι αβίωτη. Ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να ζήσει πλέον. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς πουθενά. Δεν μπορείς να περπατήσεις έξω. Δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει και τι σου γίνεται κάθε φορά. Και όπως έλεγε ένας νέος κάποτε χαρακτηριστικά, φαίνεται πως αυτό το κόσμο στον οποίο ζούμε, οι πιο ασφαλείς θέσεις για να μπορέσεις να βρεις ησυχία είναι ο τάφος σου. Να πουθάνεις, να ησυχάσεις. Τέτοιος έγινε ο κόσμος τριγύρω. Τώρα, θα πει κανείς πως καταντάει αυτή η ζωή έτσι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στον υπερβατικό κόσμο. Διότι αυτά είναι τα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας. Τι συμβαίνει όμως στον υπερβατικό κόσμο? Η Αγία Γραφή έρχεται να μας αποκαλύψει. Εδώ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως επί παραδείγματι, στο κεφάλαιο το Θήτα, στην Αποκάλυψη, στο Θήτα κεφάλαιο, έχεις ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει εκεί και το οποίο πραγματικά είναι τρομακτικό από μιας πλευράς. Και βλέπεις με ποιο τρόπο οι άνθρωποι επηρεάζονται και ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις που θα τους επηρεάζουν. Στο Θήτα κεφάλαιο λοιπόν, λέει από την αρχή του Θήτα κεφαλαίου, και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσε εις τη γη αστήρ εκ του ουρανού. Τώρα αυτό το αστέρι από τον ουρανό δεν είναι αστέρι φυσικό, διότι το αστέρι το φυσικό δεν μπορεί να κρατάει ούτε κλειδιά όπως θα δούμε, ούτε να κάνει δουλειές που τις κάνει παρακάτω. Πρόκειται συνεπώς περί αγγέλου ξεπεσμένου. Πρόκειται περί δαιμονίου, σατανά μάλλον. Αγγέλου εκ των ξεπεσμένων αγγέλων. Έπεσε λοιπόν στη γη αστήρ εκ του ουρανού και δόθη εις αυτόν κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Βλέπετε η Γραφή ενώ τον ονομάζει αστέρα, απ' την άλλη μεριά λέει εδόθηκε σε αυτόν το κλειδί. Του δόθηκε ένα κλειδί. Πρόκειται περί προσωπικότητας συνεπώς. Το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου. Τι είναι αυτό το φρέαρ της Αβύσσου? Άβυσσος θα πει είδα τα βαθιά σκοτεινά. Και θυμόσαστε ότι τα δαιμόνια του Γαδαρινού έλεγαν στον Ιησού μη μας στείλεις στην Άβυσσο. Και παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα στείλει στην Άβυσσο αλλά να πάνε στους γύρους. Και μπήκανε στους γύρους. Συνεπώς η Άβυσσος. Και μάλιστα σε άλλο σημείο, στην επιστολή του Ιούδα και στην επιστολή του Πέτρου τη Δευτέρα, διαβάζουμε ότι υπάρχουν χώροι βαθύς σκοτεινοί, ο Τάρταρος, μέσα στους οποίους έχει ρίξει δαιμόνια ή αγγέλους ο Θεός, πονηρά, και αποτελούν αυτά τα πράγματα ένα είδος φυλακής δαιμονίων. Για να μιλάνε λοιπόν τα πνεύματα αυτά τα δαιμόνια και να παρακαλάνε τον Ιησού να μην τα ρίξει στην Άβυσσο, τι σημαίνει? Ότι εκεί ήταν οι φυλακές, τρομερές φυλακές δαιμονίων. Πού είναι αυτά? Δεν αποκλείεται να είναι στα πάθη των ωκεανών, δεν ξέρουμε πού, αυτά είναι πνεύματα φυσικά και δεν είναι απλώς μέσα σε ένα χώρο ύλης, υλικό χώρο, είναι πνεύματα και δεν ξέρουμε πώς είναι αυτές οι φυλακές. Πάντως φαίνεται ότι τα πάθη των ωκεανών υπήρξαν άλλοτε ποτέ, οι θάλασσες, αυτά που σκεπάζουν οι θάλασσες, κατοικίες δαιμονίων, οι οποίες κατά τον κατακλυσμό που γίνηκε πρώτου Νόε, όταν τα ύδατα σκέπασαν όλη τη γη εξαιτίας της πτώσεως των αγγέλων του Σατάν. Το γεγονός αυτό το αναφέρει το δεύτερο εδάφιο του βιβλίου της Γενέσεως. Το δεύτερο εδάφιο. Όταν γίνηκε το χάος, η γη γίνηκε έρημος και σκοτάδι άπλωσε στον κόσμο. Τούτο το υλικό σύμπαν κατεστράφει ολόκληρο εξαιτίας της πτώσεως του Σατανά. και η γη σκεπάστηκε με ύδατα. Ήταν ένας καθολικός, παγκόσμιος κατακλυσμός πριν από τον κατακλυσμό του Νόε. Και η γη σκεπάστηκε και τα όντα αυτά που ζούσαν τότε κατεστράφησαν και ως πνεύματα σήμερα είναι στην ατμόσφαιρα. Είναι οι δαίμονες. Και είναι πνεύματα, ασώματα όντα, επειδή άλλοτε ποτέ είχαν σώματα και ενδιαφέρονται και επιθυμούν να κατοικήσουν πάλι σε σώματα. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς κάποιο σώμα οι δαίμονες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι πηγαίνει ο ξεπεσμένος αυτός άγγελος με κλειδιά στα χέρια, ανοίγει το φρέαρ, το πηγάδι της αυγήσου, που είναι ένα φυλακή δαιμονίων, και ανεβαίνει καπνός από το φρέαρ σαν καπνός καμίνου μεγάλης και σκοτίζεται ολόκληρος ο ήλιος και ο αέρας εκ του καπνού του φρέατος. Και για κοιτάξτε, τι καπνός είναι αυτό. Καπνός φυσικό, όχι βέβαια. Ό,τι να ήταν αυτός ο καπνός θα διελύε τον κάποτε. Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο. Το βλέπει σαν καπνό. Εκ του καπνού εξήλθαν ακρίδες εις τη γη. Εδώ κοιτάξτε ότι κάνει μια περιγραφή περίεργη. Συνεπώς αυτός ο καπνός ήτανε μυριάδες, μιλιούνια όντα που τα ονομάζει ακρίδες και βγήκαν και φάνηκαν σαν καπνός εις τον Ιωάννη. Τι είναι αυτές οι ακρίδες? Ακρίδες εις την γη και εδόθη εις αυτάς εξουσία, όπως έχουν εξουσία οι σκορπιοί. Πώς χτυπάει ο σκορπιός και υποφέρει? Κάτι ανάλογο. Και ερέθη προς αυτάς, υπόθηκε σε αυτές, να μην βλάψουν το χόρτο της γης, ούτε κανένα χλωρό, μήτε κανένα δέντρο, αλλά τους ανθρώπους μόνους, οι οποίοι δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Ώστε λοιπόν υπάρχουν και ακρίδες που μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους. Αυτές δεν είναι ακρίδες σαν τις συνηθισμένες. Έγινε στις συνηθισμένες πάνε και τρώνε το χορτάρι, τη βλάστηση. Εδώ πέρα έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Κοιτάξτε, και το χτύπημά τους είναι σαν χτύπημα σκορπιού. Να δούμε τι λέει παρακάτω. Και δόθη εις αυτάς να μην τους θανατώσουν τους ανθρώπους, αλλά να βασανίζονται οι άνθρωποι 5 μήνες. Και ο βασανισμός τους να είναι βασανισμός σκορπιού, όπως όταν χτυπάει άνθρωπον. Και στις ημέρες εκείνες οι άνθρωποι θα ζητήσουν το θάνατο και δεν θα τον βρίσκουν. Και θα θέλουν να αποθάνουν, θα επιθυμήσουν να αποθάνουν και ο θάνατος θα φεύγει από αυτούς. Κοιτάξτε τώρα τον υπερβατικό κόσμο που επηρεάζει τους ανθρώπους στη γη. Βασανισμό. Τι θα βρουν? Μα οι γιατροί και οι κλινικές δεν θα μπορούν να βρουν. Όλοι οι γιατροί θα μαζεύονται και θα κάνουν συμβούλια και δεν θα μπορούν να βρουν την αιτία. Δεν θα είναι οργανική αιτία. Είναι κάποια αιτία. Είναι αιτία πνευματική. Αλλά την πνευματική αιτία δεν την πιάνει ο γιατρός και η επιστήμη. Δεν την βλέπει, ούτε οι ακτίνες θα την δουν, ούτε τίποτε άλλο. Και δεν μπορεί να θεραπευτεί με τίποτα. Θυμόσαστε όταν ο Ιησούς έκανε μερικές θεραπείες και μερικοί εξ εκείνων που θεραπεύτηκαν είχαν δαιμόνιο. Έβαλε τα χέρια του σε έναν άνθρωπο που ήταν κουφός και δεν άκουγε. Και πόσες φορές θα είχε πάει στους γιατρούς και θα του κάνανε και πλύσεις στα αυτιά του και θα προσπαθήσαν να του δώσουν ακοή. Και ο άνθρωπος δεν άκουγε. Και έβαλε τα χέρια του ο Ιησούς στα δάχτυλά του και τι του είπε? Σε σένα λέγω το δαιμόνιον το κοφόν. Έξελθε εξ αυτού. Δηλαδή η κουφαμάρα του ήταν από δαιμόνιο. Του είχε δέσει την ακοή μέσα. Η συγκύπτουσα την είχε κάνει ο Σατανάς έτσι. Διαμορροούσε εκείνη. Και τόσες περιπτώσεις. Συνεπώς αρρώστιες είναι δυνατόν να προέλθουν από την επιρροή του υπερβατικού κόσμου. Για το άνθρωπος του Θεού πρώτα απ' όλα προσεύχεται και στην αρρώστια του ακόμα. Δεν μπορεί να είναι και επιρροή δαιμονίων. Μα θα μου πεις να γελάσω και δεν γελάς και εκεί να γελάνε με σένα. Διότι έχεις άγνοια. Ποια είναι η γνώση του ανθρώπου και τι βλέπει και τι γνωρίζει ο άνθρωπος. Γελάει με πράγματα τα οποία αγνοεί. Διότι δεν ξέρεις το μυστήριο του υπερβατικού κόσμου. Αυτό το μυστήριο το αποκαλύπτει μόνο η Αγία Γραφή. Ενώ λοιπόν μας λέει και οι μορφές των ακρίδων αυτών, για κοιτάξτε μας τι περιγράφει, είναι σαν άλογα ήπη που είναι ετοιμασμένοι για πόλεμο. Μα τέτοιες ακρίδες δεν μπορεί να είναι ακρίδες αυτές. Μια ακρίδα σαν άλογο, τόσο μεγάλη, και να είναι σαν άλογο, αυτή είναι μια περιγραφή την οποία δίνει η Βίβλος. Βεβαίως η περιγραφή αυτή είναι φοβερή και καταπληκτική, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο λόγος του Θεού εδώ είναι αποκαλυπτικός. Μας μιλάει για πραγματικότητες που ξεφεύγουν από την ανθρώπινη αίσθηση, την ανθρώπινη διάνοια, την ανθρώπινη αντίληψη. Είναι πραγματικότητες που είναι πέραν από τα αισθητά. Εδώ λοιπόν μας λέγει ότι είναι σαν άλογα ήπη. Στις κεφαλές τους έχουν στεφάνους που είναι σαν στέφανοι από χρυσάφι. Τα πρόσωπά τους είναι, που σημαίνει δηλαδή ότι έχουν εξουσία ή είναι ηγεμόνες, βασιλείς. Ήσανται στην παλιά τους ζωή. Και τώρα, βλέπετε, διατηρούν την εξουσία τους, παρόλο ότι είναι ξεπεσμένες υπάρξεις. Τα πρόσωπά τους είναι πρόσωπα σαν πρόσωπα ανθρώπων και έχουν τρίχα σαν τρίχας γυναικών και οι οδόντες τους είναι σαν λιοντάρια και θώρακες σαν θώρακες σιδηρούς και η φωνή των πτερήγων τους σαν φωνή αμαξών ύπων πολλών που τρέχουν σε πόλεμο. Βέβαια, μερικοί προσπάθησαν να δουν εδώ πέρα τα σύγχρονα όπλα, τάγκς κλπ. Αλλά τα σύγχρονα όπλα δεν μπορεί να είναι στο φρέαρ της Αντίσου, ούτε να ανεβαίνουν από το φρέαρ της Αντίσου, ούτε να έχουν επικεφαλής κάποιον άγγελο. Διότι εδώ πέρα μας λέγει και ήχον ουράς ομοίας με σκορπίους και τα κέντρα, δηλαδή το αγκάθι της ουράς των και η εξουσία τους είναι να βλάψουν τους ανθρώπους και έχουν και βασιλιά. Τα όπλα τα σύγχρονα των ανθρώπων, τα τάγκς και τα τέτοια, μπορεί να έχουν βασιλιά, ούτε να βγαίνουν από μέσα από το φλέαρ της Αβύσσου. Αυτά έχουν και βασιλιά και το όνομά του ονομάζεται του βασιλέως, αυτού που τους οδηγεί δηλαδή, Αβαδόν στα εβραϊκά και στα ελληνικά απολύον. Αυτός που φέρνει την απώλεια, την καταστροφή, πρόκειται δηλαδή περί Σατανά, είδος αγγέλου ξεπεσμένου, που οδηγεί όλο αυτό το όλη αυτή τη στρατιά των δαιμονίων, κακοποιών δαιμονίων, ειδικά κακοποιών δαιμονίων, που στα τέλη των καιρών βγαίνουν για να χτυπήσουν τους ανθρώπους και να βασανίσουν τους ανθρώπους. Έτσι, ο κόσμος δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτή την επιρροή του υπερβατικού επάνω του. Δεν μπορεί η ζωή να είναι αμέτωχη της επιρροής εκείνων. Διότι ζούμε μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο και περιβαλλόμεθα και ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας την οποία έχει και της αποστασίας του από το Θεό δίνει έδαφος, απλώνει χέρι προς αυτά τα όντα και υφίσταται την επιρροή αυτών των όντων. Το αποτέλεσμα αυτής της επιδρομής όντων τέτοιων υπερβατικών σκοτεινών τι είναι? Είναι δαιμονοληψία, οι άνθρωποι κατέχονται από δαιμόνια, δαίμονο λατρεία και είναι ακόμα και το ηθικό τους, η ηθική τους που γίνεται χειρότερη και πιο χειρότερη κάθε μέρα. Κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα στο εδάφιο 20 και στο εδάφιο 21 του Θήτα κεφαλαίου. Λέει τα εξής. Οι εξουσίες αυτών είναι εντοστόματι αυτών επειδή εουραία αυτών είναι όμοια με όφης, έχουσι κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουσι. Και οι λυποί των ανθρώπων ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγάς ταύτας, ούτε μετανόησαν από το έργο των χειρόντων. Βλέπετε λοιπόν ότι οι θλίψεις, τα δεινοπαθήματα μέσα στην ανθρώπινη ζωή δεν μεταβάλλουν τον άνθρωπο. Δεν είναι πάντοτε που τον αλλάζουν. Είναι μυστήριο ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν δηλαδή να τον χτυπά ο Θεός και να τον διαπαιδαγωγεί ο Θεός και ο άνθρωπος να σκληρύνεται περισσότερο και περισσότερο και να ανθίσταται στην παιδεία του Θεού. Θα έπρεπε τούτοι που υπέστησαν αυτά τα πράγματα η ανθρωπότηση αυτή να μετανοήσει και να στραφεί. Δυστυχώς γίνηκαν χειρότεροι. Ούτε μετανόησαν από τα έργα των χειρών τους ώστε να μην προσκυνήνουν τα δαιμόνια, τα είδωλα τα χρυσά, τα άργυρα, τα χάλκινα, τα λίθινα, τα ξύλινα, τα οποία δεν βλέπουν, ούτε να ακούσουν μπορούν, ούτε να περπατήσουν. Βλέπετε ότι η ειδωλολατρεία, το να λατρεύσει κανείς είδωλα, χρυσά, χάλκινα, αργυρά, ξύλινα κλπ. Είναι δαιμονολατρεία στο βάθος. Λατρεύουν δαιμόνια, διότι το λέει εδώ πέρα. Να μην προσκυνήσουν δαιμόνια. Πώς θα προσκυνούσαν τα δαιμόνια? Είτε με εμπνεύσεις και ιδέες που φέρνουν τα δαιμόνια στον άνθρωπο και ο άνθρωπος τα δέχεται και εκτελεί αυτά που του λένε τα δαιμόνια, είτε στην ειδωλολατρεία. Εάν λατρεύεις αντικείμενα, είδωλα, θεότητες γύρω σου. Λατρεύεις δαίμονες. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Μόνον τον ζώντα και ανεκκινών Θεό μπορείς να λατρεύσεις, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Τότε έχεις τη λατρεία του Θεού. Και η γνώση αυτή και η λατρεία του Χριστού σε ελευθερώνει από τη λατρεία των ειδώλων, που είναι λατρεία δαιμονίων στο βάθος. Και τώρα τι ακόμα γίνεται. Δεν είναι μονάχα που είναι κατηλημένοι από δαιμόνια και λατρεύουν τα δαιμόνια. Λέει στο 21. Και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κληρινόμενος και λατρεύοντας αυτά τα πράγματα έχει τον αντίκτυπο στην ηθική του συμπεριφορά και ζωή. Η ζωή του γίνεται χειρότερη και χειρότερη κάθε μέρα. Οι κλοπές αυξάνουν, τα εγκλήματα αυξάνουν, οι φόνοι αυξάνουν, οι αρπαγές αυξάνουν και κολυμπάμε μέσα σε μία κοινωνία η οποία βράζει μέσα στο κακό, σε όλα τα κακά και τα αδικήματα, τα εγκλήματα, και μάταια οι νομοθέτες, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, ποικίλοι, φιλόσοφοι αγωνίζονται να συγκρατήσουν αυτή την κοινωνία η οποία διαρκώς διαρρέει και πάει στο χειρότερο. Τις μάτι να αγωνίζονται, διότι είναι επιρροή δαιμονίων. Η κατάσταση αυτή δεν είναι σκέτη κατάσταση απλή συμπεριφορά ανθρωπίνης. Είναι δαιμόνια. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τον κατέχει δαιμόνιο. Σου λέει, πάω να σκοτώσω. Πρέπει να σκοτώσω, να ησυχάσω. Τον βλέπει το μάτι του είναι αγριεμένο. Βγαίνει έξω, ζητάει αφορμή. Ποιος θα του μιλήσει να τον σκοτώσει. Μέσα του είναι αποφασισμένος να κάνει το κακό. Και αυτός είναι ο κόσμος σήμερα. Αυτή είναι η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Μη σας εκπλήττει. Δεν θα γίνει καλύτερα. Θα γίνει χειροτέρα. Δεν παίρνετε τις εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Δεν παίρνετε να δείτε τι εγκλήματα. Γέμισαν οι φυλακές. Γέμισε η γη από πράξεις βίας, πράξεις κακού, πράξεις αεροπειρατείες, σκότωμοι. Μα δεν το έχει σε τίποτα. Πάρε το πολυβόλο για να θερήσει κάπως. Όλα αυτά τα πράγματα είναι επιρροή δαιμονία. Διάβαζα προχθές την και σήμερα που είμαστε στην μερίδα περιγράφεια για εκείνη την κοπέλα που πήγε και γκρεμίστηκε. Δύο μαθήτες που πήγαν και γκρεμίστηκαν. Αυτό τους έβαλε ο διάβολος μέσα στην ψυχή του. Απεσιοδοξία, αυτή και λοιπά. Και πήγαν και γκρεμίστηκαν. Κάτι επιρροές τραγουδιών που μαθαίνουν τριγύρω. Ο ταχυδρόμος, όπως το λέει, πέρα πέθανε στα 17 του χρόνια. Το τραγούδαγε, λέει, και το είχε γράψει και στην πόρτα του σχολείου και πήγε πίδη εκεί στον κρεμό, στην ύδρα. Ο διάβολος και τα δαιμόνια του, ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουν. Αν είναι τύπος που ρέπει στην απεσιοδοξία, εκεί του βάλει. Τον κάνει να φτάσει στην αυτοκτονία. Εάν είναι τύπος που ρέπει στο έγκλημα, του δίνει εκεί. Αν είναι τύπος που σε άλλα πράγματα, σεξουαλικά πάθη, ναρκωτικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και διεπλάστη ένας κόσμος και μια κοινωνία γύρω μας, η οποία ολόκληρη αυτή η κοινωνία είναι δαιμονοκρατούμενη. Ο δαιμονισμός της ζωής, της σύγχρονης ζωής. Εις δρόμοι δαιμονίων, μυριάδων δαιμονίων. Και ακόμα πιο πέρα, πόλεμοι και κακά που γίνονται, ξεσηκώνονται από πνεύματα τέτοια. Ο Αρμαγεδόν, ο τελευταίος πόλεμος που θα γίνει στον κόσμο, κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, που θα συγκεντρωθούν οι δυνάμεις των εθνών και ετοιμάζονται για αυτό το μεγάλο πόλεμο. Ετοιμάζονται. Διάβαζα σε ένα περιοδικό ότι οι Ισραηλίτες έχουν εγκαταστήσει το μεγαλύτερο πυρηνικό αντιδραστήρα που υπάρχει στον κόσμο. Με τον οποίο μπορούν να διασπάσουν τον πυρήνα του ατόμου, να απελευθερώσουν την ενέργεια και να την έχουν στα χέρια τους. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι εκείνα που λέει η Γραφή για έναν σεισμό μεγάλο που θα γίνει κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, όταν θα γίνουν οι επιδρομές των εθνών κάτω εκεί, Ρωσία κλπ. Αυτά όλα είναι δυνατά και ενδεχόμενα. Όροι θα ανατραπούν, νησιά θα φύγουν από τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενεργείας. Τα πράγματα οδηγούνται ολοταχώς. Και λέγω ότι ο Αρμαγεδόν, κατά την Αγία Γραφή, είναι ένας πόλεμος που θα γίνει όχι απλώς διότι το συμφέρον του ενός και το συμφέρον του αλλού ευλάφθη, αλλά διότι τον διεγείρουν δαιμόνια. Είναι πόλεμοι ιδεολογικοί. Και οι ιδεολογικοί αυτοί πόλεμοι έχουν πίσω τους πνεύματα, τα οποία ρίχνουν ιδέες και φουσκώνουν τους ανθρώπους και ξεκινάνε οι άνθρωποι για καταστροφές και για κακό. Εδώ λοιπόν ο Αρμαγεδόν είναι ο πόλεμος που θα γίνει στα τέλη των καιρών και είναι έμπνευσης δαιμονιακή. Εάν δεις εις το 16ο κεφάλαιο, το γιώτα στίγμα κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 13 και 14 μας λέει το πάρτε το από το 12. Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί τον ποταμό το Μέγα τον Εφράτη. Και εξειράνθη το είδωρ αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των Ανατολών Ηλίου. Ανέκαθεν η ανθρωπότησε φοβότανε τον κίτρινο κίνδυνο. Φοβόντουσαν τις κίτρινες φυλές. Τι θα γίνει εκείνος ο κόσμος, με τον οποίο δεν έχουμε επαφή, τους ακούμε μονάχα ότι υπάρχουν. Αλλά τι είναι αυτός ο κόσμος εκεί, μόνο η Κίνα, έφτασε το 1 δισεκατομμύριο. Η Κίνα μόνο. Άλλα 700 εκατομμύρια είναι η αυτοί οι Ινδοί. Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται αυτός ο κόσμος, αυτή η θάλασσα, η κίτρινη θάλασσα. Βάρα και πέρα στην από Ανατολή να δεις τη γίνεται. Όλος αυτός ο κόσμος μια μέρα θα ξεχυθεί στη Μέση Ανατολή για να συγκρουστεί με τη Δύση. Αυτό λέει η Βαλή. Και θα ετοιμαστεί στον Εφράτη η οδός αυτών των ηγεμόνων των από Ανατολών Ηλίου. Όλοι εκεί θα ξεκινήσουν για να μπουν στη Μέση Ανατολή και να κατακτήσουν τη Μέση Ανατολή. Ο τελευταίος πόλεμος, ο Αρμαγεδόν, είναι εκεί στη Παλαιστίνη. Ανάμεσα Ανατολής και Δύσεως, αφού η Ρωσία θα έχει πέσει προηγουμένως. Θα έχει προηγηθεί στην πτώση. Όπως φαίνεται. Και λέει εδώ, στο 13 εδάφιο, και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους. Εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου. Αυτοί οι τρεις, ο δράκον, δηλαδή ο Σατάν, ο ψευδοπροφήτης, δηλαδή ο Αντίχριστος, και τον θηρίον, δηλαδή τον θηρίον ο ψευδοπροφήτης, τον θηρίον ο Αντίχριστος, και ο ψευδοπροφήτης, ο θρησκευτικός, θα λέγαμε ηγέτης, της ενωμένης θρησκευτικά ανθρωπότητος, αλλά χωρίς Χριστό, οι τρεις αυτοί, η σατανική τριάδα, θα παίξει το ρόλο της τους τελευταίους καιρούς. Και μας λέει ότι είδε τρία ακάθαρτα πνεύματα που μοιάζανε με βατράχους να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντος, του σατανά, από το στόμα του αντιχρίστου και το στόμα του ηγέτη του θρησκευτικού αυτού νου, του ψευδοπροφήτη, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων που εκτελούν σημεία τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης για να συνάξουν αυτούς στον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Οι ηγεμόνες θα σηκωθούν να πάνε σε πόλεμο, αλλά δεν είναι δικό τους αυτό. Ο πόλεμος φαίνεται πως είναι ιδεολογικό στο βάθος. Η Δύση θα συγκρουστεί με την Ανατολή, την Άπο Ανατολή. Αλλά ο πόλεμος είναι ιδεολογικός. Και βέβαια οι ιδέες εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται καλές και συμφέρουσες. Παραδείγματος χάρη θα είναι πόλεμος ιδεολογικός αν θα επικρατήσει κομμουνισμός ή μη κομμουνισμός ή άλλη παράταξη. Μπορεί να είναι πόλεμος, παραδείγματος χάρη για ζώνες επιρροής ή για πετρέλαια ή για συμφέροντα ή για αυτά που θα πάρουν τη μορφή ιδεών. Στην ουσία όμως, στην πραγματικότητα, είναι δαιμόνια από πίσω, στο βάθος. Είναι δαίμονες οι οποίοι κυρούν όλα αυτά τα πλήθη και τους ηγέτες επικεφαλής. Συλλαμβάνουν την ιδέα να κάνουν την επιδρομή τους στη Μέση Ανατολή. Και είναι δαιμόνια από τα οποία τους σηκώνουν. Και οι δαίμονες αυτοί ξεσηκώνουν όλο τον κόσμο σε ένα πόλεμο. Και τα δαιμόνια αυτά βγαίνουν από το στόμα, λέει, του ψευδοπροφήτου, του Αντιχρίστου και του δράκοντος του Σατανά. Που σημαίνει ότι με λόγους τους οποίους θα πει ο Αντίχριστος. Αλλά οι λόγοι αυτοί είναι ποτισμένοι από την επιρροή δαιμονίων. Με λόγους τους οποίους θα πει ο ψευδοπροφήτης. Και οι λόγοι αυτοί, όπως οι δικοί μας, είναι ποτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. και είναι λόγοι του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί είναι λόγοι δαιμονίων. Γι' αυτό είδε δαιμόνια να εξέρχονται από το στόμα τους ακάθαρτα πνεύματα, με μορφή βατράχων. Και αυτά τα δαιμόνια θα παίξουν το ρόλο τους στους τελευταίους καιρούς, να ξεσηκώσουν τον κόσμο σε μία σφαγή των τελευταίων καιρών και καταστροφή. Ώστε όχι μόνον ιδέες, όχι μόνον η ηθική ζωή, όχι μόνον αρρώστιες, κοιτάξτε ακόμα και πόλεμοι, συνταρακτικά, παγκόσμια γεγονότα έχουν την αιτία τους στην επιρροή δαιμονίων. Βέβαια, δεν μας εκπλήττει ότι το ψεύδος μέσα σε τούτη τη ζωή κατακτά έδαφος, διότι οι άνθρωποι δίδουν το έδαφος. Στην ελευθερία τους προσφέρονται σε εκείνη την κατεύθυνση. Αν κανείς προσφέρεται να τον πιάσει ο Θεός μπορεί να τον ελευθερώσει βεβαίως. Και υπάρχει απελευθέρωση από όλη αυτή την επιρροή για του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αν όμως οι άνθρωποι θέλουν και προσφέρουν τον εαυτόν τους εις τον εχθρό, όπως λέγει εδώ πέρα, στέλνει ο Θεός εις αυτούς ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν στο ψεύδος. Θα κηρύξει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, θα ξεσηκώσουν τον κόσμο για πόλεμο και αυτοί θα πιστέψουν στο ψέμα αυτό, στο κήρυγμά τους, θα δουν και τα σημεία που θα κάνουν τα όντα αυτά, δυνάμεις, σημεία, τεράστια, για να πλανήσουν όσους μπορούν περισσότερους και θα ξεσηκώσουν τον κόσμο για καταστροφή. Διότι ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος και διότι θέλει την καταστροφή τούτου του κόσμου. Απόψε θα σταματήσουμε εδώ, αλλά δεν τελειώσαμε. Τι να κάνουμε, γι' αυτό θα μου δώσετε πάλι άλλη μία μέρα. Θα πάρω πάλι άλλη μία μέρα από εσάς. Θα μου τη δώσετε την ερχομένη Παρασκευή, θα είμαι πάλι εδώ για να δούμε και πιο κάτω τι γίνεται. Τι να κάνουμε που μπορώ να τα στριμώξω τα θέματα αυτά. Είναι σοβαρότατα θέματα, σπουδαία θέματα. Λυπάμαι διότι πολλοί δεν τα παρακολουθούν. Νομίζουν πως τα ξέρουν. Ή τους αρέσει καλύτερα να πάνε κάπου αλλού την ώρα εκείνη παρά να ακούσουν αυτά τα οποία δεν θα τα βρουν εύκολα. Κι όμως είναι τόσο διαφωτιστικά. Εκείνο που θέλω να τονίσω ότι είναι στον Ιησού Χριστόν υπάρχει πλήρης απελευθέρωση. Ο άνθρωπος που ειλικρινά μετανοεί και δέχεται τον Χριστό σωτήρα του και αναγνωρίζει τον Χριστό σωτήρα του και πλένεται με το αίμα του Χριστού και δια του Ιησού Χριστού συνδέεται με τον Θεό, τον ζωντανό και τον ηθινό, ο άνθρωπος αυτός ελευθερώνεται. Φεύγει από την επιρροή των δαιμονίων, δεν έχουν καμία εξουσία επάνω του τα δαιμόνια και ο Σατάν και δυνάμεις του είναι ένας άνθρωπος που εν τη ελευθερία του μπορεί πλέον να επικοινωνεί με τον Θεό, την πηγή του αγαθού υπερβατικού και να έχει πλήρη σχέση με τον Θεό και να χαίρει μέσα σε αυτή τη χαρά της απελευθερώσεως. Ο Χριστός είναι λυτρωτής, μέγας λυτρωτής της ψυχής. Σε ελευθερώνει όχι μόνο από τις αμαρτίες σου, όχι μόνο από τις κακές σου συνήθειες. Πίσω από εκεί υπάρχουν μεγαλύτερα πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι και εκείνη την ημέρα θα τα μάθουμε σαν πάμε πάνω πιο πολύ. Ήθε ο Θεός να μας δώσει τη χάρη να ζητήσουμε τον Χριστό ειλικρινώς στην καρδιά μας και να τον πιστεύσουμε και να ζούμε με τον Χριστό. Α. Και στον αρχαίο Ισραήλ και εις τα έθνη, στη ζωή των εθνών, η μαντία, η σπλαχνομαντία, η νεκρομαντία, η κρυσταλλομαντία, η χειρομαντία και τόσα άλλα, η μαγεία, η μαύρη μαγεία, η ιονοσκοπία, το πέταγμα του πουλιού, το πέταγμα του βέλους, όλα αυτά ήσαν τετρόποι και μερικούς από αυτούς ακόμα και σήμερα ο κόσμος τους χρησιμοποιεί προκειμένου να ερευνήσει το άγνωστο που εκτείνεται μπροστά του. Η Βίβλος στην Αποκάλυψη την οποία μας δίνει επήρε μια θέση αμήλικτη απέναντι αυτών των πραγμάτων και των μεθόδων αυτών. Κατεδίκασε απ' αρχής και άνευ συζητήσεων όλους αυτούς τους πειραματισμούς τους οποίους ο άνθρωπος έκανε για να έρθει σε επικοινωνία με το υπερβατικό. Μάλιστα στην ιστορία του λαού Ισραήλ είναι γραμμένο και από το Μωυσή στο νόμο το Μωσαϊκό ότι τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ασκούν αυτή την πρακτική της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο πρέπει να τους θανατώνεις. Δεν επέτρεπε ούτε να ζήσουν για να μην μολύνουν τον λαό και να μην οδηγήσουν τον λαό εις επικοινωνίες οι οποίες ήσαν αβέβαιες, σκοτεινές και οι οποίες ήταν δυνατόν να οδηγήσουν στην καταστροφή, στην ανηθικότητα, στην διάφθορα και τον λαό. Επειδή όλες αυτές οι επικοινωνίες στα αρχαία χρόνια και στους αρχαίους λαούς ήταν συνδυασμένες με μια άσκηση ανηθικότητος σε μεγάλη έκταση, έτσι που οι λαοί αυτοί ήταν βουτυγμένοι μέσα στην ανηθικότητα και μέσα στο κακό, και αυτό υπήρξε μία από τις βασικές αιτίες που ο Θεός ξερίζωσε τους λαούς εκείνους στη γη Χαναάν, από τη γη Χαναάν και ετοποθέτησε τον Ισραήλ. Μιλήσαμε για όλες αυτές τις μεθόδους και τις ερευνήσαμε και τις αναλύσαμε μίαν προς μίαν. Ερχόμεθα τώρα σε ένα θεματάκι που αφορά τα τέλη των καιρών και την επιρροή της ανθρωπότητος από αυτόν τον υπερβατικό κόσμο στα τέλη των καιρών. Ο λόγος του Θεού μας φανερώνει και μας δείχνει ότι το υπερβατικό το οποίο ο άνθρωπος ζητάει είναι μυστηριώδες και σκοτεινό. Μόνο η Αγία Γραφή το φωτίζει και μας λέει

Ιουδαϊκός κόσμος λοιπόν χρησιμοποιήθηκε στην απιστία του και στην ισχυρογνωμοσύνη του σαν όργανο από τους εχθρούς, τον εχθρό της ψυχής για τον διωγμό της Εκκλησίας. Οι ψευδοδιδάσκαλοι, μια άλλη όψη, κακού εναντίον της Εκκλησίας, τα οποία τα δαιμόνια και όλος αυτός ο κόσμος του υπερβατικού, του σκοτεινού υπερβατικού, προσπαθούσε, με τον οποίο προσπαθούσε να πολεμήσει την Εκκλησία, ψευδοδιδάσκαλοι. Όταν δεν μπόρεσαν οι διωγμοί οι εξωτερικοί να καταστρέψουν την Εκκλησία του Χριστού, ο διάβολος έσπηρε τους δικούς του ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Άλογοι που δεν παραδέχονται την ύπαρξη του Θεού Λόγου, ευιονίτες που παραδεχόντουσαν μόνο την ανθρωπότητα του Χριστού και άλλες αιρέσεις τις οποίες είχαν, γνωστικοί που υπήρξαν μία από τις μεγαλύτερες αιρέσεις που επολέμησαν εναντίον της χριστιανικής πίστεως και εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, αριανοί από την άλλη μεριά και ποικίλοι άλλοι, τους οποίους αναφέρει η ιστορία, είναι πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν από μέσα από την Εκκλησία για τη διάλυση της. Είναι σίγουρο και βέβαιο κατά την Αγία Γραφή ότι για να υπάρξει κάπου αίρεσης πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα αμαρτία μέσα στην καρδιά εκείνου που γεννάει την αίρεση και από την άλλη μεριά πνεύμα πονηρό που διαδίδει την αιρετική διδασκαλία και την απλώνει και επηρεάζει γύρω. Είναι πνεύματα πλάνης. Ο Απόστολος Παύλος τα περιέγραψε με τα ζωφερότερα χρώματα. Πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, οι οποίες πολεμήσανε την Εκκλησία απ' αρχής και οι οποίες μένουν να πολεμήσουν την Εκκλησία και στους εσχάτους καιρούς. Πόσο η Εκκλησία θα πρέπει να τα έχει υπόψη της όλα αυτά τα πράγματα. Η διωγμή των αυτοκρατόρων από την άλλη μεριά. Αυτές οι ομότητες και οι σκληρότητες που φτάσανε σε τέτοιο σημείο, ώστε η Εκκλησία πραγματικά κατά δεκάδες και εκατοντάδες και ίσως και χιλιάδες να δίδονται εις όλες αυτές, εις όλα αυτά τα μαρτύρια, εις τα θέατρα και εις τα μαρτύρια τα διάφορα τα οποία εγίνοντο και πραγματοποιούντο τότε, ώστε το αίμα να ποτιστεί με αίμα η Εκκλησία του Χριστού στο πρώτο της ξεκίνημα και τουλάχιστον τους τρεις πρώτους εκείνους αιώνες των διωγμών, των μεγάλων διωγμών. Όλα αυτά τα έργα είναι έργα του εχθρού. Ήταν ο Σατάνα ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθούσε να εκμηδενήσει την Εκκλησία, να σβήσει την Εκκλησία, να εξαφανίσει την Εκκλησία. Αλλά και σήμερα, στην εποχή που ζούμε και η οποία κατά την Αποκάλυψη περιγράφεται ως η εποχή, η περίοδος της Εκκλησίας της Λαοδικίας, αν πιστέψει κανείς ότι εκείνες οι 7 επιστολές του Κυρίου Ιησού Χριστού, οι οποίες απευθύνονται σε 7 εκκλησίες, εκτός των άλλων, μιλούν και για 7 εκκλησιαστικά περιόδους σε όλη την διαδρομή της εκκλησιαστικής ιστορίας και ότι κατά συνέπεια τώρα διανύουμε αυτή την περίοδο που ο Χριστός σε πολλές εκκλησίες έχει βγει έξω από την πόρτα και ίσταται εις την θύρα και κρούει. Έχει πεταχτεί έξω από την Εκκλησία. Ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά τα πράγματα? Αναμφισβήτητα η απιστία των ανθρώπων και η αμαρτία των ανθρώπων. Η ολιγορία των πιστών και η φτώχεια τους η πνευματική στους τελευταίους καιρούς. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πίσω από όλη αυτή την κατάσταση είναι δαιμόνια και ότι είναι ο εχθρός ο οποίος προσπαθεί να διαλύσει την Εκκλησία και να σβήσει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Ο Ορθολογισμός το 18ο και 19ο αιώνα που συνετάραξε πραγματικά την Εκκλησία, που ειρνούντο το υπερφυσικό, που ειρνούντο ό,τι υπερφυσικό περιέχει η Αγία Γραφή, την Ανάσταση του Χριστού, την έλευση του Χριστού, το Χριστός στη δόξα, τη σημασία του αίματος του Ιησού Χριστού, είναι αποτελέσματα και συνέπειες δαιμονιακές. Όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα τελευταία, διδασκαλίες για την απομύθευση της Αγίας Γραφής. Ότι η Αγία Γραφή περιέχει μύθους και με την λέξη αυτή εννοούνε ό,τι εμείς λατρεύουμε και θεωρούμε θαυμαστό και σπουδαίο. Την αποτελεσματικότητα του αίματος του Χριστού, την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου,

την ύπαρξη του υπερβατικού κόσμου, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και όλα αυτά τα πράγματα, το ότι ο Χριστός θα έρθει εις την δόξα Του, η άρνησης όλων αυτών των πραγμάτων, την οποία μάλιστα εμφανίζουν, καμουφλάρουν με αυτή την λέξη απομύθευσης, απομυθοποίησης της Γραφής, απομυθοποίηση της Γραφής, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ο εχθρός της ψυχής χρησιμοποιεί όργανα στους τελευταίους καιρούς για να μπορέσει να σβήσει το πνεύμα της Εκκλησίας και να νεκρώσει την Εκκλησία και να πετάξει τον Χριστόν έξω από την Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος που γίνεται Θεός, τον αποθεώνουν, όχι Θεός που εφανερώθηκε εν σαρκή. Αυτές όλες είναι διδασκαλίες τέτοιες. Όσον αφορά τα έθνη, ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι στα έθνη μέσα, στον κόσμο, σήμερα το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι μέσα στον κόσμο υπάρχει το κακό. Και το κακό σαν ένα μεγάλο κύμα που έρχεται από μέσα από τα βάθη της ιστορίας, κυλάει συνεχώς και ογκούται συνεχώς, έως ότου στα τέλη των καιρών ξεσπάσει και δείξει όλη την τραγική του δύναμη και την τραγική του έκταση. Θα είναι ο Αντίχριστος. Και ο Απόστολος Παύλος το σημειώνει αυτό στην Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, όταν λέγει και υπογραμμίζει ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται εν το κόσμο, έως ότου αποκαλυφθεί ο άνομος. Θα εμφανιστεί ο άνομος, αυτός που θα υπεραίρεται επάνω από οποιοδήποτε λεγόμενον Θεός ή σέβασμα και θα δείχνει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Θα είναι η συνισταμένη της απιστίας, του κακού, της αρνήσεως που υπάρχει στον κόσμο και θα εκδηλωθεί στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Η συνισταμένη. Ποιος εργάζεται μέσα στα έθνη? Αναμφισβήτητα ο Σατάν. Τα έθνη βρίσκονται στα χέρια του Σατανά. Όταν είπε εις τον Ιησού Χριστόν πέσε να με προσκυνήσει να σταυρώσω, έλεγε αλήθεια, διότι οι άνθρωποι έχουν δώσει τον εαυτό τους στον εχθρό και έχουν παραχωρήσει τον εαυτό τους και τα έθνη της γης και τα συστήματα τους ολόκληρα. Ο κόσμος τον οποίο αυτά αποτελούν δεν είναι παρά ένα σύστημα σατανικό το οποίο αντιστρέφεται εναντίον της πίστεως και εναντίον του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Εκείνος που είναι φίλος του κόσμου δεν είναι φίλος του Θεού. Δεν μπορείς να αγαπάς τον κόσμο και να έχεις και την αγάπη του Θεού μέσα σου. Και πρέπει να το ξέβρομαι. Ιδέες, φιλοσοφίες, ρεύματα, βιβλία που κυκλοφορούν, πανεπιστήμια, γνώμες σοφών, μόδες, σειρμοί, ολόκληροι, όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο και τα οποία επηρεάζουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στην αρνητικότητα ή καλλιεργούν την αρνητικότητα. Δεν είναι παρά εμπνεύσεις δαιμονιακές. Και δεν είναι παρά η ενέργεια του εχθρού μέσα στον κόσμο στους τελευταίους καιρούς. Ο Λόγος του Θεού μας λέει σαφώς ότι στα τέλη των καιρών ο διάβολος θα πέσει στη γη. Πόλεμος θα γίνει στον ουρανό, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Σατανά και τους αγγέλους του. Και περιγράφει ο Λόγος του Θεού για το βιβλίο της Αποκαλύψεως εκείνη την περίοδο της ανθρωπίνης ιστορίας σαν την μαύρη περίοδο, αλίμονο εις τους ανθρώπους, διότι ο Σατανάς έπεσε στη γη και έχει θυμών μέγα, θυμών μέγα. Και ξέρουμε όλοι μας ότι αυτός είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Μισεί τον άνθρωπο και θέλει την καταστροφή του ανθρώπου και των εθνών της γης. Και μέσα σε αυτό το κακό, μήπως οι άνθρωποι τουλάχιστον θα μετανοήσουν και θα στραφούν στο Θεό? Όχι. Και εκεί ακόμα ο εχθρός έχει τη δική του επιρροή επάνω στους ανθρώπους. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού σε δύο σημεία, στο θήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 20-21. Έπειτα από μια κρίση η οποία γίνεται απάνω στη γη, που δαίμονες, ειδικοί δαίμονες, οι οποίοι ήσαν φυλακισμένοι στην Άβυσσον, που ήταν η φυλακή στο φρέαρ της Αβύσσου, που ήταν η φυλακή των δαιμονίων και ελευθερώνονται τους τελευταίους καιρούς για να χτυπήσουν τους ανθρώπους,
έπειτα από αυτή την κρίση δεν σημειώνεται μεταβολή στις καρδιές, ούτε μετάμια, ούτε στροφή προς το Θεό. Αντίθετα, οι άνθρωποι σκληρύνονται. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού και η λυπή των ανθρώπων, οι οποίοι δεν εθανατώθησαν με τα σπληγά στάφτας, ούτε μετενόησαν από το έργο των χειρών αυτών, ώστε να μην προσκυνήσωση τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπω συντείνανται, ούτε να ακούωσει, ούτε να περιπατώσει. Και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Ενώ δηλαδή η κρίση του Θεού εκδηλώνεται. Από την άλλη μεριά έχουμε μια αυξανωμένη διαστροφή, ηθική διαστροφή μέσα στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Είναι διότι οι στιγμές εκείνες είναι σκοτεινές και φοβερές. Διότι ο εχθρός ασκεί την δική του επιρροή απάνω στα πνεύματα των ανθρώπων, σκληρύνει τις καρδιές για να μην μπορούν να μετανοήσουν και να μην μπορούν να στραφούν και να εξητήσουν την χάρη του Θεού και την σωτηρία του Θεού. Στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως μας λέγει ο Λόγος του Θεού για κρίσεις που θα συμβούν τριγύρω σε όλη την φύση η οποία μας περιβάλλει. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο πρώτος άγγελος εκχαίει τη φιάλη του και γίνεται έλχος κακό και πονηρό στους ανθρώπους που δεν έχουν το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούν την εικόνα αυτού. Ο δεύτερος άγγελος εκχαίει τη φιάλη του στη θάλασσα και γίνεται αίμα ως νεκρού και κάθε ψυχή ζώσα αποθνίσκει στη θάλασσα. Ο τρίτος άγγελος εκχαίει τη φιάλη αυτού στους ποταμούς και στα σπηγά των υδάτων και γίνεται αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο Ων και ο Ιν και ο Αιώσιος, διότι έκρινα στάφτα, επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι». Και ήκουσα άλλον εκ του θησαστηρίου λέγοντα: «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε τη φιάλη αυτού επί των ήλιων και δόθη εις αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα. Και έπειτα από αυτές τις κρίσεις, τι εγίνηκε? Μήπως οι κρίσεις εφέρανε σε μετάνοια τον κόσμο? Ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τα σπληγά στάφτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσω συνδόξαν εις αυτόν». Εδώ λοιπόν βλέπει κανείς το πώς ο υπερβατικός κόσμος, ο σκοτεινός τους τελευταίους καιρούς, σκληρύνει τις καρδιές των ανθρώπων, σκοτεινιάζει τη συνείδησή τους περισσότερο και περισσότερο και οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο κατηλημένοι από δαιμόνια. Η δαιμονοποίηση της ζωής είναι μια φράση που μπορεί να χαρακτηρίσει τον σημερινό καιρό και την πορεία των σημερινών καιρών προς το τέλος. Η δαιμονοποίηση της ζωής. Και σήμερα, και βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού, μας δίνει ολόκληρο πίνακα ο Λόγος του Θεού των ανθρώπων και της καταστασεώς των της ειδικής, πώς θα είναι οι άνθρωποι στους εσχάτους καιρούς. Ανήμεροι, αδιάλακτοι, ακρατείς και τόσα άλλα που μας λέει ο Λόγος του Θεού εκεί πέρα, ένα ολόκληρο κατάλογο τον οποίο τον βλέπουμε γύρω μας, μεταξύ των ανθρώπων που μας περιβάλλουν και τον διαβάζουμε στην σημερινή κοινωνία σε όλη την έκταση, τόσο στις πολιτισμένες χώρες όσο και στις χώρες οι οποίες είναι απολύτιστες. Σημεία των τελευταίων καιρών. Σημεία ότι ο διάβολος κάνει την επίθεσή του επάνω εις τα έθνη της γης. Και ο Ισραήλ, το τρίτο αυτό έθνη, εκκλησία, έθνη, Ισραήλ, το τρίτο αυτό κομμάτι της ανθρωπότητος, σε ποια κατάσταση θα ευρεθεί? Εδώ θα είναι που η αποστασία θα φτάσει στο κατακόρυφό της. Ο Ιησούς Χριστός σε μία του παραβολή την οποία είπε εξ αφορμής της αρνήσεως των Ιουδαίων να δεχτούν την μαρτυρία του, τα θαύματά του, την προσωπικότητά του όπως προευλήτης αυτούς, και οι οποίοι οι Ιουδαίοι έφτασαν να λένε: «Μη προσέχετε, τον άρχοντα των δαιμονίων έχει και εν το ονόματι του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Και ήταν η αμαρτία τους αυτή τόσο προχωρημένη και η ηθική πόρωση στην οποία είχαν προχωρήσει ήταν τόσο βαθιά και
τόσο προχωρημένη, ώστε ο λόγος του Θεού να την χαρακτηρίσει πλέον ως το αμάρτημα το οποίο δεν μπορεί να συγχωρηθεί εις τον άνθρωπο. Ήταν η αμαρτία, η βλασφημία κατά του πνεύματος του Αγίου. Έφταναν δηλαδή να διαστρέφουν τις αγαθές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και είχαν ήδη πάθει τέτοια ηθική διαστροφή μέσα τους, ώστε να παρερμηνεύουν τις ενέργειες του Πνεύματος και να τις αποδίδουν σε σκοτεινή πηγή, στον Σατάν, τον άρχοντα των δαιμονίων. Σε εκείνη λοιπόν την περίπτωση, αφού ο Κύριος είχε κάνει μερικά θαύματα, μας λέει εκεί ο Ματθαίος, στο ΙΒ κεφάλαιο, ήδη από το ΙΑ μας αναφέρει ότι είχε κάνει θαύματα, ήλεγξε την εποχή του και τη γενεά του, διότι στα Σόδομα και Γόμορα, αν γινόντουσαν τα θαύματα αυτά τα οποία είχε κάνει, θα είχαν αφυπνιστεί. Του θύμισε ότι η βασίλισσα του Νότου σηκώθηκε από μέσα από τα βάθη του Νότου για να ακούσει τη σοφία Σολομώντος, ότι οι Νινεβίτες από την άλλη μεριά μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά, και όμως η γενεά του, ο οίκος Ισραήλ και η εποχή του εκείνη είχαν σταθεί τόσο σκληροί. Και ο Κύριος στο ΙΒ, στο 43, τους λέει πλέον μίαν τα λόγια τούτα. «Όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διαν ίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυσιν και δεν ευρίσκει, τότε λέγει, ας επιστρέψω εις τον οίκον μου όθεν εξήλθον και ελθόν ευρίσκει αυτών κενών, σεσαρωμένων και εστολισμένων, τότε υπάγει και παραλαμβάνει μεθεαυτού επτά άλλα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικούσει εκεί και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων». Και δεν σταμάτησε εκεί ο Κύριος, αλλά πρόσθεσε, «ούτω θέλει είστε και εις την γενεάν ταύτην την πονηράν». Δηλαδή αυτή η ιστορία την οποία ο Κύριος ανέφερε και η οποία συμβαίνει συνήθως στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος ακούσει τα λόγια του Θεού και δεν δεχτεί να πληρωθεί από το Πνεύμα το Άγιον και το δαιμόνιο το οποίο εξέρχεται από μέσα του, βρίσκει κι άλλα, βρίσκει συντροφιά και παρέα και έρχονται όλα αυτά και κατοικούν μέσα στον άνθρωπο και γίνονται τα έσχατα γύρωνα των πρώτων, τα ανάλογα θα συμβούν, λέει, στη γενεά αυτή. Και όταν μιλούσε ο Κύριος για τη γενεά εκείνη, εννοούσε φυσικά το λαό Ισραήλ, τον οποίο είχε γύρω του, εις τους οποίους έκανε τα θαύματά του, εις τους οποίους απτύφθηνε τα λόγια, στους οποίους έδωσε την μαρτυρία και δεν πιστέψανε, και βέβαια την γενεά των Ισραηλιτών της εποχής εκείνης, η οποία επλήρωσε εν συνεχεία με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, την απιστία και τη σκληρότητα που τους κατήχε. Αλλά και στα τέλη των καιρών φαίνεται τα ανάλογα θα γίνουν σε αυτή τη γενεά. Την γενεά των Ισραηλιτών, η οποία θα φτάσει να ανακηρύξει μεσία της τον Αντίχριστο. Η οποία θα φτάσει να έχει τέτοια τύφλωση, ώστε να δεχτεί τον Αντίχριστο ως μεσία. Θα φτάσει να λατρεύει το άγαλμά του μέσα στο ναό. Θα φτάσει να λατρεύσει αυτόν τον ίδιον και να θυσιάζει σε αυτόν τον ίδιο θυσίες. Και να προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Όλα αυτά θα συμβούν στην γενεά αυτή. Διότι όταν τα λόγια του Θεού έρθουν στον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν φροντίσει να τα δεχτεί και να τον οδηγήσουν σε ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή και σύνδεση με τον επουράνιο Χριστό για να πάρει μέσα του το Άγιο Πνεύμα και να πληρωθεί από την παρουσία του Θεού μέσα του, τα αποτελέσματα θα είναι ο άνθρωπος αυτός, η γενεά αυτή, η οποία αποστρέφεται των Υιών του Θεού, θα φτάσει να πληρωθεί από δαιμόνια και θα γίνουν τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει Ισραηλίτη και προσπαθήσατε να του μιλήσετε για τον Ιησού Χριστό. Η μορφή τους αλλοιώνεται πάρα πολύ. Μπορεί να μιλάς λογικά μαζί του για ώρα, για διάφορα πράγματα, για διάφορα ζητήματα. Σαν του μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό γίνεται άλλος άνθρωπος, διαφορετικό. Το μίσος, η κακία που τον καταλαμβάνει εναντίον του Ιησού είναι κάτι το αφάνταστο. Πόσο λαός αυτός θα φτάσει να ελευθερωθεί από αυτή την απιστία του και τη δαιμονιακή κατοχή που τον οδήγησε στην άρνηση του Μεσσία, στην άρνηση του Ιησού Χριστού, και επιμένει ακόμα με σκληρότητα εις την άρνηση αυτή. Δεν
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό το λαό τον χαρακτήρισε ο Θεός ότι έχει, είπε, ότι έχει σιδερένιο μέτωπο και χάλκινο αυχένα. Ή χάλκινο μέτωπο και σιδερένιο αυχένα. Κάπως έτσι. Είναι γραμμένο στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και δεν είναι δυνατόν ο λαός αυτός να καμφθεί με άλλο τρόπο παρά αν μπει στον κλίβανο. Και κλίβανος θα είναι η Παλαιστίνη για αυτούς στα χρόνια της μεγάλης λήψεως, όταν η φωτιά και η κρίση του Θεού θα ανάψει εκεί και οι άνθρωποι αυτοί θα περάσουν μέσα από τη φωτιά για να καθαριστούν όπως καθαρίζει κανείς το χρυσάφι. Κοιτάξτε κρίσεις. Για να μπορέσουν αυτοί να έρθουν σε μετάνοια ειλικρινή, για να απορρίψουν τον Αντίχριστο, να στραφούν στον αληθινό Μεσσία τους και να θρηνήσουν και να κλάψουν για την καταστασή τους και να τον δεχτούν ως σωτήρα και ως λυτρωτή. Ώστε στα τέλη των καιρών τα τρία αυτά κομμάτια της ανθρωπότητας, Εκκλησία, Ισραήλ και Έθνη, θα υποστούν μια ιδιαίτερα επιρροή από τον υπερβατικό πονηρό κόσμο. Και αυτά τα μαθήματα που αποσκοπούν στη γνώση αυτού του πνευματικού κόσμου και των μεθόδων που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν στον πρακτικό αποκριθισμό για να επικοινωνήσουν με όλο αυτόν τον υπερβατικό κόσμο τον πονηρό. Είναι μια γνώση σωτήρια για την Εκκλησία που πρέπει να τα ξέρει η Εκκλησία του Χριστού. Αμέλεια στη μελέτη της Γραφής, η αμέλεια στην προσευχή, η αδιαφορία στην προσέλευση στις συναθρήσεις, η αδιαφορία για τον ύπνο του Κυρίου, η αδιαφορία για την πνευματική τους κατάσταση, η έλλειψη αγάπης προς τους αδελφούς, η αδιαφορία και η σκληρότης που μπαίνει μέσα στις καρδιές. Όλα αυτά είναι ρεύματα ψυχρά που φυσούν από τον κάτω κόσμο και όλα αυτά κατευθύνονται και όλα αυτά δημιουργούν από τον εχθρό της ψυχής. Ο Κύριος μας επέστησε την προσοχή. Μας είπε αν θα βρει την, ρώτησε αν θα βρει την πίστη επί της γης όταν θα ξανάρθει. Μας είπε ότι η αγάπη θα ψυχρανθεί. Και όλα αυτά είναι συνέπειες της επιρροής αυτού του πονηρού κόσμου απάνω στο σώμα, στην Εκκλησία. Πώς θα αντιδράσουμε? Δεν υπάρχει άλλο μέθοδο. Έντονη προσευχή. Γνώσης και προσευχή. Αγρύπνια που έρχεται από τη γνώση και προσευχή από την άλλη μεριά. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η πάλη μας δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος. Δεν πολεμάμε εναντίον ανθρώπων που έχουν σάρκα και αίμα ή όντων που έχουν σάρκα και αίμα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον του κοσμοκράτορος, του σκότους του αιώνα του, του Θεού του αιώνα του. Σκεφτείτε πώς τους ονομάζει η Γραφή. Κοσμοκράτορες, θεοί του αιώνα του. Η δύναμη του είναι τρομερά. Και υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που προκαλούν τον Σατανά. Αν τον είχα στα χέρια μου, εγώ θα του κάνω. Κάνει το παλικάρι σε πραγματικότητες τις οποίες και τις αγνοεί, δεν τις γνωρίζει και δεν επιτρέπεται να μιλάει με τέτοιο τρόπο. Εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν εξέφυρε βλάσφημων κρίσιν εναντίον του εχθρού της ψυχής. Αυτός ήταν πρίγκιπας του ουρανού. Αυτός ήταν προσωπικότης από τις εξέχουσες προσωπικότητες. Αυτός έχει ιστορία πολύ μεγαλύτερα από σένα. Υπάρχει απαρχής κόσμου. Είσαι χτεσινός και αύριο φεύγεις. Δεν μπορείς να το πολεμήσεις με άλλο τρόπο. Μόνο με την προσευχή. Μόνο αν ζητήσεις την επέμβαση του Κυρίου. Και μόνο αν ο Χριστός σε σκεπάζει και σε καλύπτει. Και ο λόγος του Θεού μας λέει να γρυπνούμε και να προσευχόμεθα. Δεν μπορεί το σκάφος της ζωής σου να προχωρήσει αν δεν χρησιμοποιήσεις και τα δύο κουπιά. Αγρύπνια και προσευχή. Αν χρησιμοποιείς το ένα, θα γυρίζεις συνεχώς στον ίδιο τόπο. Είτε την αγρύπνια, είτε μόνο την προσευχή. Και θα αγρυπνείς. Διότι θέλει τη συμμετοχή της δικής σου θελήσεως, της δικής σου προσωπικότητας. Πρέπει να είσαι ξύπνιος, άγρυπνος, να ξέρεις από ποιους επηρεάζεις εχθρούς, να ξέβρεις τον εχθρό σου, για να μπορείς να τον πολεμάς ακόμα καλύτερα και να προσεύχεσαι. Εάν αυτά τα δύο όπλα δεν θα τα μεταχειριστείς, η ζωή σου και η πορεία σου η πνευματική είναι προβληματική. Δεν μπορείς να πεις και να εγγυηθείς ότι θα προχωρήσεις. Και γι' αυτό έχουμε πολλά ναυάγια μέσα στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και ομολόγησαν
και τους είδαμε στην αρχή με τόσο ενθουσιασμό. Μετά πήραν τον δρόμο προς τον κόσμο και φύγανε. Ο διάβολος έχει πολλές σφαγίδες και πολεμάει πολύ την Εκκλησία του Χριστού στους τελευταίους καιρούς. Αγρύπνια και προσευχή. Αλλά για να γρυπνήσεις και να προσεύχεσαι, ειδικά για αυτά τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη γνώση του εχθρού σου. Να ξέρεις τον πόλεμον εναντίον των Αγίων, τον οποίο πραγματοποιεί ο εχθρός, ο διάβολος. Υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί οι οποίοι γράψανε βιβλία ολόκληρα για αυτό το πόλεμο εναντίον των Αγίων, τον οποίο ο διάβολος πραγματοποιεί και κάνει. Και αν δεν προσευχόμεθα, δεν μπορούμε να σταθούμε. Ο Θεός να μας αφυπνήσει, να μας δώσει αφύπνιση πραγματικά και γνώση της πραγματικότητας. Όσο βαθύτερα και καλύτερα τα γνωρίζεις τα πράγματα, τόσο καλύτερα μπορείς να πολεμάς και να διαφωτίζεις κι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι, υπάρχουν χριστιανοί που έχουν προβλήματα, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι χωλαίνουν στην πνευματική τους ζωή, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι αδιαφορούν, δεν ξέρουν να πολεμήσουν τον εχθρό σου. Έχω ιδέες που έρχονται, έχω παραστάσεις μέσα μου, έχω καταθλίψεις, έχω στενοχώριες μέσα εσωτερικές, θλίψεις, συναισθήματα καταθλιπτικά, μελαγχολίες. Και δεν καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να έχουν την πηγή τους στον εχθρό και ότι αυτοί έχουν δώσει έδαφος. Είτε σε ιδέες οι οποίες ισορμούν μέσα τους, είτε σε συναισθήματα καταθλίψεως, σε άγχος, σε φοβία, σε τόσα και τόσα. Και δεν ξέρουν να αμυνθούν. Και δεν ξέρουν να πολεμήσουν, γιατί δεν ξέρουν τον εχθρό. Και δεν το έχουν καταλάβει πού ζουν, πού περιπατούν, μέσα από ποιο στρατόπεδο εχθρικό πορεύονται. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν μπορεί εκείνος να σε αφήσει ήσυχο. Δεν είσαι δικός του. Φέρνεις απάνω σου σφραγίδα, εάν έχεις πιστέψει στον Χριστό. Είναι η σφραγίδα του πνεύματος. Αυτά τα βλέπει από μακριά αυτός και τα δαιμόνια. Και σε έχουν σημειώσει, σε ξέρουνε. Και αλίμονο αν εσύ δεν ξέρεις τη θέση σου και δεν ξέρεις και τους εχθρούς σου και δεν ξέρεις πώς πορεύεσαι και πώς πρέπει να αμυνθείς και πώς πρέπει να μάχεσαι. Δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Να γιατί πολλοί οπισθοδρομούν. Να γιατί πολλοί πέφτουν στον δρόμο. Γιατί δεν ξέρουν ότι η πάλη μας είναι εναντίον κοσμοκρατόρων του Θεού του αιώνος τούτου. Τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Η Βίβλος είναι το βιβλίο που φωτίζει όλο αυτό το πνευματικό κόσμο και μας τον δείχνει. Είδαμε μέσα στην Αγία Γραφή όλα αυτά τα μαθήματα και για όλες αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τώρα ήσαν αρχαιότατες. Τις είχε και ο Ισραήλ, τις είχαν και οι εθνικοί. Νεκρομαντίες, σπλαχνομαντίες, χειρομαντίες, ποικίλες κρυσταλλομαντίες, χαρτομαντίες, ποικίλα, μαύρη μαγεία, όλα αυτά τα πράγματα, οι καφέδες, όνειρα, όλα αυτά. Ο Θεός να μας κρατάει αγρύπνους. Το ερχόμενο μάθημα, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε ένα ειδικό θέμα για τα αναστενάρια. Επειδή γίνηκαν και φέτος και επειδή έγραψαν και οι εφημερίδες ότι και μια γυναίκα από το πλήθος πετάχτηκε και πήγε και χόρεψε χωρίς να καεί. Να το δούμε το φαινόμενο αυτό. Γιατί είναι σύναφες με τούτα τα οποία μελετάμε και με την ύπαρξη του υπερβατικού κόσμου, του σκοτεινού υπερβατικού κόσμου. Οι αναστενάριδες είναι ένα φαινόμενο σωστό και αληθινό ή είναι κάποιο φαινόμενο σαν και εκείνα που η Βίβλος μας τα λέει. Θα το δούμε στο ερχόμενο μαθημά μας. Ο Κύριος να είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Απόστολος Παύλος έγραψε 13 ή 14 επιστολές, οι οποίες όλες βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο. Μία από τις επιστολές αυτές του Αποστόλου είναι και η επιστολή προς Ρωμαίους, δηλαδή η επιστολή την οποία έστειλε στους χριστιανούς της Ρώμης. Αυτή τη θαυμάσια επιστολή ο Απόστολος την έγραψε στην Κόρινθο, γύρω στο έτος 58 μετά Χριστόν, και την έστειλε στη Ρώμη με τη Φίβη. Η Φίβη ήταν μια πιστή γυναίκα διακόνισσα στην Εκκλησία των Κεχρεών. Οι Κεχρεές ήταν λιμάνι της αρχαίας Κορίνθου. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς την επιστολή αυτή δεν ξέρει, επειδή είναι πράγματι ένας ανεξάντλητος πνευματικός πλούτος. Είναι η επιστολή αυτή ένα μπαούλο γεμάτο με θησαυρούς, με κάθε λογής πνευματικούς θησαυρούς. Όταν λοιπόν μελετάμε την επιστολή αυτή με υπομονή και με προσοχή, είναι σαν να ανοίγουμε τον μπαούλο με τους πνευματικούς θησαυρούς και η ψυχή μας χορταίνει από όσα βλέπει και απολαμβάνει. Την επιστολή αυτή λοιπόν θα μελετήσουμε όχι γρήγορα-γρήγορα, αλλά σιγά-σιγά. Κάθε σκέψη του Αποστόλου θα την ψηλαφίσουμε. Κάθε αλήθεια που το Πνεύμα του Θεού φανερώνει στην επιστολή αυτή θα την καμαρώσουμε και θα την αναλύσουμε έτσι ώστε το Πνεύμα μας να φωτιστεί και η ψυχή μας να χαρεί για όλα όσα ο Θεός μας έχει φανερώσει και μας έχει χαρίσει. Τη μελέτη της επιστολής προς Ρωμαίους θα την παρακολουθήσουμε από τη μετάφραση του Βάμβα. Εννοείται ότι όσοι χρησιμοποιούν το αρχαίο κείμενο μπορούν να παρακολουθούν από το αρχαίο κείμενο. Για να βρείτε από ποια σελίδα στην Καινή Διαθήκη αρχίζει η επιστολή προς Ρωμαίους, ανοίξτε στην αρχή του Ευαγγελίου και θα βρείτε τη σελίδα, στον κατάλογο των περιεχομένων. Η επιστολή προς Ρωμαίους είναι το 6ο κατά σειρά βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ας κρατάμε λοιπόν ο καθένας μας την Καινή μας Διαθήκη και ας αρχίσουμε τώρα τη μελέτη μας. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Α, χωρίον 1. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού. Ας ξαναδιαβάσουμε το ίδιο χωρίον. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού. Ήταν το συνήθιο στην αρχαία εποχή όποιος έγραφε ένα γράμμα να βάζει το όνομά του στην αρχή του γράμματος, όχι στο τέλος όπως κάνουμε εμείς σήμερα.

Γι' αυτό αρχίζει την επιστολή του ο Παύλος με το όνομά του. Και αμέσως συνοδεύει το όνομά του με δύο τίτλους του. Ο ένας είναι ο τίτλος «Δούλος» και ο άλλος τίτλος είναι «Απόστολος». Φυσικά ο καθένας από τους τίτλους αυτούς έχει τη σημασία του. Ο δούλος δεν είναι κύριος του εαυτού του, αλλά είναι κτήμα του αφεντικού που τον αγοράζει. Όταν λοιπόν ο Απόστολος γράφει ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού, θέλει να τονίσει την ιδέα ότι ανήκε στον Χριστόν τελείως, ότι ήταν ιδιοκτησία του Χριστού, δεν ανήκε στον εαυτόν του, επειδή τον είχε αγοράσει ο Χριστός. Και τον είχε αγοράσει όχι φυσικά με λεφτά, αλλά με το αίμα που έχυσε στο Σταυρό. Είναι η ίδια αλήθεια που γράφει ο Απόστολος στην επιστολή του προς Κορινθίους. Έχετε αγοραστεί με τιμή. Πρώτη επιστολή Κορινθίους, κεφάλαιον Ζ, χωρίων 23. Και εμείς, αν πιστεύουμε ότι πράγματι έχουμε αγοραστεί με το αίμα του Χριστού, πρέπει και να ζούμε σαν δούλοι του Χριστού, όχι σαν δούλοι του εαυτού μας. Διότι αν ζούμε σαν δούλοι του εαυτού μας, τότε η εξαγορά μας από τον Χριστόν δεν έχει κανένα νόημα στη ζωή μας. Ξεχωριστά από τον τίτλο «Δούλος», καθώς είπαμε, ο Παύλος αναφέρει και τον τίτλο «Απόστολος». Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος. Ήταν τιμητικός και υψηλός αυτός ο τίτλος, διότι Απόστολοι ήσαν τα εμπιστευτικά πρόσωπα που ο Κύριος ο ίδιος εδιάλεξε για να θεμελιώσουν την αληθινή εκκλησία του. Ο Κύριος είχε καλέσει τον Απόστολο Παύλο χωριστά, με ιδιαίτερη πρόσκληση, για να είναι κήρυκας του χαρμόσυνου αγγέλματος του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό έχει να πει και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού. Αν από περιέργεια θέλουμε να δούμε κατά ποιο τρόπο ο Κύριος εδιάλεξε τον Απόστολο Παύλο και τον εκάλεσε στην υπηρεσία του, ας διαβάσουμε την ιστορία της επιστροφής του στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Θ, από τα χωρία 1 έως 19. Η λέξη Ευαγγέλιο εννοεί ευ-αγγέλιν, δηλαδή κηρύττω ευχάριστα νέα. Ευαγγέλιον λοιπόν δεν είναι απλώς το βιβλίο που ξεύρωμε, αλλά είναι το μήνυμα. Είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που έχει μέσα το βιβλίο γραμμένο. Το μήνυμα του Θεού, το οποίο αφού πρώτα οι Απόστολοι το εκήρυξαν με το στόμα τους, ύστερα το έγραψαν και σήμερα το βρίσκομαι γραμμένο μέσα στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 2. Το οποίον υπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές. Το οποίον, Ευαγγέλιον δηλαδή, προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές. Αυτό δηλαδή το Ευαγγέλιον του Θεού, αυτά τα ευχάριστα νέα, ο Θεός τα είχε υποσχεθεί από πολλούς αιώνες πριν στους ανθρώπους διαμέσου των προφητών του. Οι προφήτες είχαν γράψει τις προφητείες τους, οι οποίες και θεωρούνται ως γραφές άγιες, επειδή ήσαν δοσμένες κατευθείαν από τον Θεό, και ό,τι προέρχεται από τον Θεό είναι άγιο. Πράγματι στην Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να βρούμε πολλές προφητείες σχετικές με το περιεχόμενο που θα είχε αυτό το άγγελμα του Θεού, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Και στο αμέσως παρακάτω εδάφιο 3 μαθαίνουμε ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτού του χαρμοσύνου αγγέλματος που ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του. Για ακούστε ποιο ήταν, διαβάζω το χωρίον 3. «Περι του Υιού αυτού ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα». Το ξαναδιαβάζω το εδάφιο. «Περι του Υιού αυτού ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα». Το περιεχόμενο δηλαδή όλων αυτών των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Το πρόσωπο αυτό προϋπήρχε σε μορφή Θεού, αλλά γεννήθηκε εδώ στη γη μας με σάρκα, όπως και εμείς. Μάλιστα, καθώς διαβάσαμε στο εδάφιο αυτό 3, η σαρκική καταγωγή του εκρατούσε από τον Δαβίδ, που ήταν βασιλιάς στην Παλαιά Οικονομία. Στο σημείο τούτο θα πρέπει για μια στιγμή να ξεφύγουμε από το κείμενό μας για να πούμε δύο λόγια που χρειάζονται για το πρόσωπο αυτό για το οποίο μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος
το πρόσωπο του Υιού του Θεού, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν κτίσμα του Θεού, καθώς μερικοί διδάσκουν, αλλά ήταν, καθώς τον ονομάζει ο Απόστολος, Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιον θήτα, χωρίον 5. Αλλού ο Απόστολος λέγει ότι ήταν ο λόγος δια του οποίου εκτίστησαν τα πάντα. Επιστολή του προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιον α, χωρίον 16. Υπήρχε εν μορφή Θεού, τονίζει σε άλλο μέρος ο Απόστολος. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιον β, χωρίον 6. Ήταν εικόν του Θεού. Επιστολή προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιον α, χωρίον 15. Η διδασκαλία που παρουσιάζει τον Ιησού Χριστόν ως κτίσμα του Θεού είναι αίρεσης. Είναι μια σκοτεινή πλάνη την οποία διαδίδουν μερικοί, μεταξύ των οποίων και οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Λέγουν οι άνθρωποι αυτοί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, επειδή στο Ευαγγέλιο ονομάζεται η αρχή της κτίσεως του Θεού. Πράγματι ονομάζεται έτσι στην Αποκάλυψη, κεφάλαιον Γ, χωρίον 14. Αρχή της κτίσεως του Θεού. Αλλά εδώ το χωρίο αυτό μας ομιλεί για την κτίση της νέας ανθρωπίνης φύσεως, την οποία έκτισε ο Θεός πρώτα στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος γράφει να ντυθείτε τον άνθρωπο τον κατά Θεό κτισθέντα. Να ντυθείτε δηλαδή τη νέα φύση όπως την είχε ο Ιησούς Χριστός όταν φόρεσε σάρκα και έγινε τέλειος άνθρωπος. Έξω όμως από την ανθρώπινη οικονομία, ο Κύριος Ιησούς παρουσιάζεται πάντοτε ότι είναι κτίστης των πάντων και όχι κτίσμα. Τα πάντα διαμέσου αυτού εκτίστησαν, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαίς, κεφάλαιο Α, χωρίον 16. Επίσης δεν λέγει ότι αυτός, δηλαδή ο Χριστός, εκτίστη προπάντων, αλλά ότι αυτός εστίν προπάντων. Δηλαδή υπήρχε προπάντων και τα πάντα εκτίστησαν εις αυτόν. Και όταν επίσης ο Απόστολος ονομάζει τον Χριστόν πρωτότοκον πάσης κτίσεως, τον παρουσιάζει σαν προπάσης κτίσεως τόκον και όχι κτίσμα. Τόκος είναι γέννημα και όχι δημιούργημα. Και το γέννημα του Θεού είναι ένα μέρος από τον ίδιο τον Θεό που βγαίνει από τον εαυτόν του, και όχι εξωτερικό κτίσμα που το δημιουργεί με μια διαταγή, όπως έκαμε για όλα τα άλλα δημιουργήματα και για όλα τα άλλα κτίσματα. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα να ξεκολλάμε από την Αγία Γραφή δύο ή τρία χωρία και να θέλουμε με αυτά να υποστηρίξουμε θεολογικά δόγματα. Δεν πρέπει να λησμονάμε ότι με λίγα χωρία της Αγίας Γραφής όλες οι αιρέσεις στέκονται. Με όλα όμως τα χωρία όλες οι αιρέσεις πέφτουν. Και τώρα ερχόμεθα εις το χωρίον 4. Και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Για προσέξτε τώρα να ξαναδιαβάσουμε αυτό το ίδιο χωρίο. Χωρίον 4. Και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν, ο Υιός του Θεού, για τον οποίον οι προφήτες είχαν γράψει τόσα, ήρθε εδώ στον κόσμο μας και απέδειξε με τρεις τρόπους ότι ήταν πράγματι ο Υιός του Θεού, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό. Πρώτα το απέδειξε, μας λέγει ο Απόστολος, εν δυνάμει. Απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει. Δηλαδή με έναν τρόπο καταπληκτικό και θριαμβευτικό. Αυτό έχει να πει εν δυνάμει. Εδώ ο Απόστολος εννοεί ότι το πρόσωπο αυτό, ο Υιός του Θεού, όχι μονάχα γεννήθηκε με θαυματουργικό τρόπο, δηλαδή υπερφυσικός, αλλά και ενώ ζούσε έκανε θαυματουργικά σημεία με τα οποία έδειχνε στους ανθρώπους τη θεία του καταγωγή και τη θεία του δύναμη.
Καθάρισε λεπρούς, εθεράπευσε αρρώστους, εσιώπησε ανέμους, άνοιξε τα μάτια των τυφλών, ανάστησε νεκρούς και άλλα πολλά. Έτσι απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, δηλαδή με θαυματουργικά σημεία. Ο δεύτερος τρόπος που απέδειξε το πρόσωπο αυτόν ως Υιόν του Θεού ήταν το πνεύμα της Αγιοσύνης. Διαβάσαμε στο χωρίον 4, κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης. Αυτή είναι μια φράση που μαρτυρεί την αναμάρτητη και αγία ζωή την οποία έζησε εδώ στη γη αυτό το θείο πρόσωπο. Κάποτε ο ίδιος είχε ρωτήσει τους Ιουδαίους, «Ποιος από σας μπορεί να με κατηγορήσει ότι αμάρτησα?» Και κανένας από αυτούς δεν είχε τίποτε να πει. Τίποτε. Ήταν λοιπόν το πρόσωπο αυτό τελείως αναμάρτητο. Τελείως άγιο. Στην επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο Θήτα στο χωρίον 14 διαβάζουμε ότι ο Χριστός προσέφερε τον εαυτόν του θυσία άμμομη εις τον Θεό. Θυσία δηλαδή χωρίς μόμο, χωρίς αμαρτία καμία. Τώρα ερχόμεθα στον τρίτο τρόπο με τον οποίο απεδείχθη το πρόσωπο αυτό Υιός του Θεού. Τελειώνει η Απόστολος στο χωρίον 4 λέγοντας «Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Αυτός είναι και ο πλέον αποφασιστικός και επίσημος τρόπος. Ο Υιός του Θεού ενίκησε το θάνατο και αναστήθηκε. Βλέπετε, το Άγιο και αναμάρτητο σώμα του δεν επηρεάστηκε διόλου από τις δυνάμεις της αποσυνθέσεως και του θανάτου, όπως επηρεάζεται το δικό μας αμαρτωλό σώμα, το οποίο μέσα στον τάφο λιώνει. Η αγιότητα δεν προσβάλλεται από τις δυνάμεις της φυσικής αποσυνθέσεως. Γι' αυτό άλλωστε και ο Δαβίδ γράφει στο Ψαλμό 16, Ψαλμός Ιώτα Σίγμα, χωρίον 10, γράφει ο Δαβίδ, «Δεν θα αφήσεις τον Άγιόν σου να γνωρίσει φθορά». Αναστήθηκε λοιπόν σύμφωνα με το πνεύμα της Αγιοσύνης, το οποίο κυριαρχούσε επάνω του και μέσα του. Αυτό το πρόσωπο, το οποίο απεδείχθη με αυτούς τους τρεις θαυμαστούς τρόπους ότι είναι ο Υιός του Θεού, αυτό το πρόσωπο μας εξηγεί ο Απόστολος ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο Κύριός μας. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 5. «Δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού». Ξαναδιαβάζω το ίδιο χωρίον. «Δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού». Με τα λόγια αυτά, ο Απόστολος προχωρεί τώρα για να μας εξηγήσει ότι διαμέσου της μεσητείας του Χριστού έλαβε χάριν, δηλαδή την χάριν της σωτηρίας. Και μαζί με την χάριν της σωτηρίας έλαβε και αποστολή, εις υπακοήν πίστεως. Δηλαδή έλαβε και την ευθύνη να κηρύξει στον κόσμο σαν απεσταλμένος του Θεού, υπακοή πίστεως. Εδώ ο Απόστολος μας φανερώνει ότι ο άνθρωπος πράγματι πιστεύει μόνον όταν υπακούει τον Θεό. Επειδή στην πραγματικότητα πίστη σημαίνει υπακοή και υποταγή απέναντι του Θεού, όπως και απιστία σημαίνει παρακοή και ανταρσία απέναντι του Θεού. Σήμερα πολλοί νομίζουν ότι πιστεύουν επειδή γνωρίζουν και παραδέχονται ορισμένες χριστιανικές διδασκαλίες, καθώς λόγου χάρη την αλήθεια ότι υπάρχει Θεός, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστο βιβλίο κτλ. Ο Απόστολος Παύλος όμως, καθώς διαβάζουμε στο χωρίο αυτό που μελετάμε, μας εξηγεί ότι αληθινή πίστης δεν είναι γνώσεις. Ούτε αληθινή πίστης είναι αποδοχή της χριστιανικής διδασκαλίας. Ο Απόστολος μας εξηγεί ότι αληθινή πίστη είναι υποταγή και υπακοή του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Αυτό το είδος της πίστεως έπρεπε ο Απόστολος να κηρύξει στα έθνη, δηλαδή εις όλους όσοι δεν ήσαν Ιουδαίοι.
Και ο σκοπός αυτού του αποστολικού κηρύγματος στα έθνη θα ήταν, γράφει ο Απόστολος, υπέρ του ονόματος αυτού. Δηλαδή για να δοξαστεί το όνομα του Ιησού Χριστού παντού και από περισσότερους ανθρώπους. Αυτό έχει να πει υπέρ του ονόματος αυτού. Άλλωστε στην πραγματικότητα πρέπει αυτός να είναι και ο σκοπός του καθενός αληθινού χριστιανού. Να γινόμεθα δηλαδή αφορμή με τη ζωή μας και με τη μαρτυρία μας ώστε να δοξάζεται το όνομα του Χριστού σε μεγαλύτερες εκτάσεις και από περισσότερους ανθρώπους. Αυτό έχει να πει υπέρ του ονόματος του Χριστού. Είναι καθώς όταν βρίσκεσαι σε μια παρέλαση και περνάει ο βασιλιάς και ακούνται 10 ζήτω. Κατόπιν ακούνται 20 ζήτω. Κατόπιν 50 ζήτω. Κατόπιν 500 ζήτω. Κατόπιν 1000 ζήτω. Έτσι δοξάζεται το όνομα του βασιλέως. Το ίδιο και στη χριστιανική μαρτυρία και στη χριστιανική ζωή. Ο Απόστολος Παύλος εθεώρησε τον εαυτόν του ότι είναι το όργανο του Θεού, το οποίο εργάζεται ώστε να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου από περισσότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Αυτός πρέπει να είναι και ο σκοπός στην καθημερινή ζωή του καθενός χριστιανού. Υπέρ του ονόματος αυτού. Προχωράμε στο χωρίο 6. Μεταξύ των οποίων είστε και εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Μεταξύ των οποίων είστε και εσείς προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Με τα λόγια αυτά τους πληροφορεί ο Απόστολος ότι μεταξύ των εθνών στα οποία ο Θεός τον έστειλε για να φέρει το σωτήριο μήνυμα λογαριάζονται και αυτοί, δηλαδή οι χριστιανοί της Ρώμης, τους οποίους εκάλεσε ο Ιησούς Χριστός, προσκεκλημένοι του Ιησού Χριστού. Προχωρούμε τώρα στο χωρίο 7. Προς πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ξαναδιαβάζω το ίδιο χωρίον 7. Προς πάντας τους όντας εν Ρώμη, αγαπητούς του Θεού, προσκεκλημένους Αγίους, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρατηρήσατε εδώ τα δύο χαρακτηριστικά ονόματα. Ο Απόστολος τους ονομάζει αγαπητούς του Θεού και προσκεκλημένους Αγίους. Φυσικά ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και έχουμε τη βεβαίωση του Κυρίου ότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Δεν χωρεί λοιπόν αμφιβολία ότι ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και το βεβαιώνει αυτό. Εν τούτης, ο καθένας αληθινός χριστιανός που έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό διαμέσου της πίστεως αγαπιέται από τον επουράνιο πατέρα του με μια ιδιαίτερη αγάπη, καθώς αγαπιέται ο πατέρας με το παιδί του. Αυτός είναι ένας δυνατός πνευματικός δεσμός που ένωνε τον Απόστολο με τους χριστιανούς της Ρώμης. Είχαν κάτι κοινό μεταξύ τους. Και αυτοί και αυτός αγαπιόνταν από τον Θεό με την ίδια αγάπη. Χωριστά από το δεσμό της αγάπης, τους ένωνε επίσης και ο δεσμός της αγιότητος. Ήσαν, τους γράφει ο Απόστολος, προσκεκλημένοι Άγιοι. Άγιος είναι ένας υψηλός και τιμητικός τίτλος που ο Θεός δίνει στον αμαρτωλό άνθρωπο. Και αν ο Θεός τιμά τον άνθρωπο με ένα τέτοιο τίτλο, αυτό οφείλεται στην πρόσκληση του ανθρώπου από τον Χριστό, εξηγεί ο Απόστολος. Άγιος εννοεί αφιερωμένος, είναι ο άνθρωπος που με τη θέλησή του αφιερώνεται στη ζωή και στην υπηρεσία του Θεού. Αυτός είναι Άγιος. Σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι ένας χριστιανός πρέπει να πεθάνει για να γίνει Άγιος. Εδώ όμως διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ονομάζει Αγίους τους χριστιανούς που ήσαν ζωντανοί. Άλλοι ήσαν βιοπαλαιστές και άλλοι οικογενειάρχες.
Σύμφωνα το λοιπόν με την Καινή Διαθήκη, ο καθένας αληθινός χριστιανός που έχει καθαριστεί δια της πίστεως εις τον Χριστόν και είναι αφιερωμένος στον Θεόν, αυτός θεωρείται από τον Θεόν σαν ένας Άγιος, δηλαδή σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερωθεί εις τη ζωή και στην υπηρεσία του Θεού. Και τελειώνει το χωρίον 7 με τα λόγια «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Χάρις είναι η αγάπη που δείχνει ο Θεός προς εμάς τους αμαρτωλούς υπό τη μορφή της συγγνώμης. Όταν λοιπόν ο Θεός συγχωρεί από αγάπη, τότε λέμε ότι δείχνει τη χάρη Του. Και ειρήνη. Ειρήνη είναι ένα συνέστημα μιας βαθιάς εσωτερικής ησυχίας, μιας γαλήνης που επικρατεί στην καρδιά του χριστιανού εξαιτίας της συμφιλίωσεώς του με τον Θεό. Αυτές λοιπόν οι δύο πνευματικές ευλογίες, η χάρις και η ειρήνη, που είναι δώρα του Πατέρα μας Θεού και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτές οι δύο ευλογίες ας σας πλουτίζουν, γράφει ο Απόστολος, ας σας πλουτίζουν μεταξύ σας και μέσα σας. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας προχωρήσουμε τώρα στο χωρίον 8. Πρώτον μεν, ευχαριστώ τον Θεόν μου δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο το κόσμο. Ξαναδιαβάζω το ίδιο χωρίο. Πρώτον μεν, ευχαριστώ τον Θεόν μου δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, διότι η πίστη σας κηρύτεται εν όλο το κόσμο. Στα λόγια αυτά διακρίνουμε το γλυκό και σοφό τρόπο με τον οποίο ο Απόστολος ζητάει να πλησιάσει περισσότερο τους χριστιανούς της Ρώμης. Τους βεβαιώνει, καθώς ακούσαμε, ότι τους έχει στην καρδιά του και φανερώνει αυτό το ενδιαφέρον του κατά τον πιο γνήσιο και αληθινό τρόπο, δηλαδή προσευχόμενος για αυτούς. «Ευχαριστώ τον Θεόν μου, δια Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών». Και πράγματι δεν υπάρχει πιο καλύτερος τρόπος για να φανερωθεί η ειλικρινή συμπάθεια και αγάπη ενός ανθρώπου προς έναν άλλον άνθρωπο παρά μόνον όταν προσεύχεται γι' αυτόν. Προσέξατε όμως εδώ αυτό το «μου» που είναι δίπλα από τη λέξη «Θεός». «Ευχαριστώ τον Θεόν μου», γράφει ο Απόστολος. Ήταν δικός του Θεός. Του ανήκε. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι κάτι το αφηρημένο και το ξένο για μας. Είναι πρόσωπο δικό μας. Είναι Θεός μας. Πριν ο Ιησούς αναλυφθεί στους ουρανούς, είπε στους δικούς του «Πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας». Ευαγγέλιο Ιωάννου, κεφάλαιο Κ, χωρίον 17. Είναι πράγματι μεγάλη παρηγορία να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε ότι ο παντοδύναμος Θεός είναι Θεός μας. Δηλαδή μας ανήκει και εμείς ως παιδιά Του, Του ανήκουμε. Ένας από τους κυρίους λόγους που ο Απόστολος προσευχόταν ευχαριστώντας τον Θεόν για τους χριστιανούς της Ρώμης ήταν το ότι η πίστη τους ήταν γνωστή εις όλο τον κόσμο. Η εκκλησία λοιπόν της Ρώμης ήταν θερμή εκκλησία και η πίστη των χριστιανών της Ρώμης είχε γίνει παντού γνωστή και είχε γίνει γνωστή επειδή την εποχή εκείνη η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα του κόσμου. Και συνεπώς τα νέα για την εκκλησία αυτή σκορπίζονταν από τους ταξιδιώτες σε κάθε κατεύθυνση και σε όλα τα σημεία. Προχωράμε τώρα στο χωρίον 9. «Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτος σας ενθυμούμε». Ξαναδιαβάζω το χωρίον. «Επειδή μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδιαλείπτος σας ενθυμούμε». Για να βεβαιώσει ο Απόστολος τους χριστιανούς της Ρώμης ότι δεν τους λέει τα λόγια αυτά για να τους κολακέψει,
επικαλείται ο Απόστολος μάρτυρα τον Θεό. Ήταν, βλέπετε, ο μόνος μάρτυρας που άκουε αυτή την προσευχή του Αποστόλου. «Μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον υπηρετώ με το πνεύμα μου». Το κείμενο λέει «λατρεύω». Η λέξη «λατρεύω» εννοεί «υπηρετώ». Ο Απόστολος υπηρετούσε τον Θεό με το πνεύμα του, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Βεβαιώνει λοιπόν ο Απόστολος τους χριστιανούς της Ρώμης ακόμα για μια φορά ότι τους θυμάται στην προσευχή του με ενδιαφέρον και συνεχώς, ότι αδιαλείπτως σας ενθυμούμε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα. We exalt the name of Jesus Christ, our Lord.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Άρχιε να ζητήσουμε τις ευλογίες και την παρουσία του Κυρίου μας. Σου είμεθα ευγνώμονες, ευλογημένε Πατέρα ο Θεός ημών, γιατί μας έφερες στην ύπαρξη με τόσο δοξασμένο και αιώνιον προορισμόν. Ναι, Πατέρα μας, για να μας μεταδώσεις τη δική σου τη μακαριότητα και να ζήσουμε φωτεινοί, άγιοι και δοξασμένοι στην παρουσία σου. Και όταν εμείς απεστατήσαμε, εν το προσώπο του Γενάρχου μας, δεν μας εγκατέλειψες, Πατέρα μας. Πάντοτε μας παρακολουθούσες και μας αγαπούσες, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε στον προγενή σου Υιόν και ενυνθρώπισε και πήρε πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά τη θέση τη δική μας. Έγινε εκείνος ο ηλασμός των αμαρτιών μας, η κρίση και η θεία σου οργή η οποία έπρεπε να πέσει σαν Θεού δικαιοσύνη σε πάνω σε εμάς τους αναξίους αμαρτωλούς, έπεσε πάνω στον αντικαταστάτη μας τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος δέχτηκε Κύριε και προσέφερε τον εαυτό του προσφοράς ευωδίας, ως μην ευωδίας ενώπιον σου δι' ημάς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας ευλογημένε, διότι εμείς δεν μπορούσαμε ποτέ να σε πλησιάσουμε εάν το έργο της θυσίας του Χριστού δεν είναι πραγματοποιητό. Σε ευχαριστούμε διότι εκείνος παρεδόθη δια τα αμαρτήματα ημών και ανέστη δια τη δικαίωσή μας και τώρα είναι δοξασμένος, αναστημένος επάνω στους ουρανούς, στο θρόνο και κάθεται στα δεξιά σου και μεσητεύει υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας διότι μας χαρίζεις το φως του Πνεύματός σου ώστε να βλέπουμε και να ξέρουμε το σκοπό και το νόημα της ζωής. Μας ελευθέρωσες από την αμαρτία, μας ελευθέρωσες από το σκοτάδι και από τον θάνατο και μας έφερες στη ζωή και στο φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας διότι σε βλέπουμε σε κάθε μας βήμα μέσα στη ζωή, στο αρχικό Πατέρα να εκδηλώνεις με θαυμαστόν τρόπο την αγάπη σου κάθε μέρα Πατέρα μας, σε κάθε μας βήμα. Είσαι ο χορηγός της ζωής, ο χορηγός τόσων ευλογιών μέσα στη ζωή μας. Εσύ μας προστατεύεις και μας οδηγείς και μας κατευθύνεις στον δρόμο εκείνον που χάραξε ο σωτήρας μας Χριστός. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας διότι έκαμε στο μέγα και θαυμαστό αυτό έργο σωτηρίας για όλο τον κόσμο και καλείς κάθε αμαρτωλή ψυχή να μετανοήσει και να πιστέψει στον σωτήρα μας Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας την οποία μας χαρίζεις και πάλι απόψε για να ακούσουμε τον Λόγο σου των Άγιων, να ακούσουμε την φωνή του Πνεύματός του Αγίου. Σε παρακαλούμε πολύ, προετοίμασε τα πνεύματά μας και τις καρδιές μας. Ω Πατέρας, μη μιλήσει άνθρωπος, αλλά σε παρακαλούμε πάρα πολύ για το Πνεύματός σου, σε που γνωρίζεις τις πνευματικές ανάγκες του καθενός, να μιλήσεις για το Αγίου Πνεύματος, να ενεργήσεις έργο σωτηρίας και έργο οικοδομής όλων μας, για τη δόξα σου και για το όνομά σου, Πατέρα μας. Και οπουδήποτε αλλού ο λόγος στηριχθεί απόψε και πάλι να το ευλογήσει, παρακαλούμε. Να ενεργήσεις εσύ στις καρδιές όλων εκείνων που προετοίμασες και έστειλες για να ακούσουν τη φωνή του Πνεύματός σου, ώστε να γίνει σωτηρία και οικοδομή ψυχών για τις οποίες ο Κύριος της δόξης απέθανε στο Γολγοθά και ανέστη και βρίσκεται τώρα δεξιά σου στους ουρανούς. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, με κάθε ευλογία και πάλι και δώσε μας την χάρη να δούμε με τα μάτια της πίστης το πρόσωπό σου, να δοξαστείς εσύ εν το μέσο ημών, Πατέρα μας. Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και προς δόξαν του Αγίου Σωνόματος. Σε ευχαριστούμε Πατέρα ότι άκουσες την προσευχή μας. Αμήν Κύριε. Το θέμα μας απόψε είναι ο Κύριος σωτήρ πάντων. Ο Κύριος σωτήρ πάντων. Εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εις το 16 κεφάλαιο και 13 με 14 εδάφια διαβάζουμε τα εξής. Όταν δε ήρθε ο Ιησούς εις τα μέρη της Θεσσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου? Ή δε είπον, άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. και το σχετικό μας εδάφιο. Επειδή δια τούτο και κοπιάζομαι και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομαι εις τον ζώντα Θεόν, ώστις είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα δε των πιστών. Παράγγελε ταύτα και δίδασκε. Όπως διαβάσαμε, αγαπητοί, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι ρωτούσαν να μάθουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ποια είναι η ιδιότητα του, ποια είναι η προέλευσή του. Κανείς δεν τον ονόμασε σωτήρα. Ο καθένας είχε τη δική του αντίληψη για τον Ιησού Χριστό. Δεν είχε όμως τη σωστή θέση πάρει απέναντι του Ιησού Χριστού και δεν ήξερε ποιος στην πραγματικότητα είναι. Κανείς δεν είπε ότι είναι σωτήρ, ο σωτήρ μάλλον. Αυτή την μοναδική ιδιότητα ο διάβολος, αγαπητοί, προσπαθεί να κρύψει από τα μάτια των ανθρώπων. Τον παρουσιάζει τον Κύριό μας και ισχυρίζονται πολλοί άνθρωποι σοφοί και σπουδαίοι ότι ήταν ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής, ότι ήταν κάποιος θεμελιωτής συστήματος, ότι ήταν διδάσκαλος ηθικής, ότι ήταν θρησκευτικός ηγέτης και ούτω καθεξής. Αλλά κανένας δεν το λέει ότι ήταν ο σωτήρ. Ο σωτήρ. Και αυτό, λέγω, προσπαθεί ο εχθρός να κρύψει από τα μάτια των ανθρώπων. Αδιαφορεί για όλες τις άλλες ιδιότητες που του δίδουν του Κυρίου μας του Χριστού. Αλλά δεν θέλει να μάθει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρ. Και ο Κύριος ήρθε στον κόσμο με αυτή την αποστολή του σωτήρος. Να σώσει δηλαδή τον κόσμο ο οποίος ευηχίζεται μέσα στην αμαρτία, μέσα στην αθλειότητα, μέσα στο σκοτάδι. Υπάρχει φως, αλλά δεν υπάρχει πνευματικός φως μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Γιορτάζουμε το Πάσχα. Γιορτάζουμε το Πάσχα. Αλλά το γιορτάζουμε σαν ιστορικό μόνο γεγονός, χωρίς να έχει λάβει χώρα μέσα στις καρδιές μας. Δόξα στον Θεό, στις καρδίες των πιστών έχει λάβει χώρα το πνευματικό νόημα του Πάσχα. Αλλά ο κόσμος, παρότι γιορτάζει, δεν ξέρει τι είναι Πάσχα. Και αν το ρωτήσεις τι είναι Πάσχα, τι σημαίνει Πάσχα, δεν ξέρει όσο απαντήσει. Πάσχα σημαίνει διάβασης. Διάβασης. Εγιόρτασαν το πρώτο Πάσχα που εικόνιζε το Πάσχα, το σημερινό, το Πάσχα, το χριστιανικό, το γιόρτασαν οι Ισραηλίτες εις την Αίγυπτο. Τη βραδιά εκείνη που θα έφευγαν, που θα εγκατέλειπαν την Αίγυπτο και υπό την ηγεσία του Μωυσέως, αλλά και την υψηλή ηγεσία του Ιησού Χριστού, θα απελευθερωνόντουσαν από τη δουλεία της Αιγύπτου. Πάσχα σημαίνει διάβαση, σε επαναλαμβάνω. Διέβησαν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί από τη δουλεία του Φαραώ εις την ελευθερία. Το σημερινό Πάσχα το ίδιο περίπου και σπουδαιότερο νόημα έχει. Διέβημε από την αμαρτία, φύγαμε από την περιοχή της αμαρτίας και ήρθαμε στην περιοχή της ελευθερίας. Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε ακριβώς για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δουλεία της αμαρτίας και να τον μεταφέρει εις την χώρα της ελευθερίας. Να απολαμβάνει την παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή του. Να απολαμβάνει την χάρη του Ιησού Χριστού. Να απολαμβάνει την πνευματική ζωή την οποία προσφέρει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος είναι λοιπόν σωτήρ. Δεν είναι κάποιος, όπως είπαμε και όπως μάλλον οι άνθρωποι ισχυρίζονται, θεμελιωτής συστήματος ή θρησκευτικός ηγέτης. Δεν ήρθε ο Κύριος να εγκαθιδρύσει εδώ μία θρησκεία. Θρησκείες υπήρχαν πολλές. Ο Κύριος μας λέγει ο ίδιος για την αποστολή του. Ο ίδιος μας λέει. Και μας το λέει αυτό εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εις το κεφάλαιο 4 και εδάφιον 17. Μας λέγει το εξής ο Κύριός μας εδώ. κεφάλαιο 3, που με συγχωρείτε. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σώσει τον κόσμο, δια να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Ο ίδιος λοιπόν μας λέγει γιατί ήρθε εδώ εις τον κόσμο. Ήρθε δια να σώσει τον κόσμο. Και όταν ο άγγελος έφερε το άγγελμα εκείνο, το χαρμόσυνο, το ευλογημένο, κατά την γέννησή του, δεν είπε εις τους ποιμένας και εις όλους των κόσμων έκτοτε ότι εγεννήθη κάποιος διδάσκαλος, κάποιος σοφός, κάποιος κοινωνικός μεταρρυθμιστής, αλλά είπε ότι εγεννήθη εις εσάς σωτήρ. Σωτήρ. Σωτήρας. Ο Κύριος λοιπόν είναι σωτήρας. Εάν ο άνθρωπος πιστεύει μόνο αντικειμενικά εις την θυσία του Ιησού Χριστού, εις την σταύρωση του Ιησού Χριστού, ιστορικά και αντικειμενικά, δεν έχει να ωφεληθεί τίποτε. Μήπως τα δαιμόνια δεν γνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθηκε και μάλιστα ήσανε παρόντα κατά τη σταύρωσή του, καθώς μας λέει ο Λόγος του Θεού, και έβλεπαν και τον ήξεραν, τον εγνώριζαν τον Κύριό μας ότι ήταν ο Υιός του Θεού εις τον κόσμο αυτό. Αλλά ωφελήθησαν τα δαιμόνια από τη γνώση? Όχι. Χρειάζεται η υποκειμενική παραδοχή της θυσίας και του έργου του Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Ο άνθρωπος είναι να δεχθεί, να κάνει το έργο αυτό προσωπικόν του. Έχει απόλυτη σχέση με εμάς. Υπάρχουν μέσα στην γραφή, όπως ξέρετε οι περισσότεροι αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχουν 5 συν. Ας τα προσέξουμε εκείνα τα 5 συν. Πολύ σπουδαία. Συνεσταυρώθη με λέει μετά του Ιησού Χριστού. Ενώ στην πραγματικότητα εσύ και εγώ δεν σταυρωθήκαμε. Αλλά ο Θεός από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα μετανοήσει και θα πιστέψει εις το πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού, θεωρείται συσταυρωμένος με τον Ιησού Χριστό. Συνεσταυρώθη με λέει μετά του Ιησού Χριστού. Συναπεθάνομαι μετά του Ιησού Χριστού. Συνετάφουμε μετά του Ιησού Χριστού. Συνανέστημε μετά του Ιησού Χριστού. Και συνεκάθισε λέει συνεκάθισε τους επουρανείς εν το προσώπο του Ιησού Χριστού για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού προς ημάς τους εν Χριστώ Ιησού. Εάν λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν πάρουμε έτσι τον Ιησού Χριστό και το έργο του, δεν έχουμε να ωφεληθούμε από πλευράς πνευματικής. Γιορτάζουν οι άνθρωποι από ιστορικής πλευράς. Αύριο θα το ξεχάσουν, θα περάσει η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και θα περιμένουν το ερχόμενο πλέον για να γιορτάσουν την επέτειο των παθών της θυσίας και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μα αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στην καρδιά, πρέπει να γίνει μέσα στην καρδιά, όπως ανέφερα εκείνη εκεί τα 5 συν. Πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπος ότι ως παλαιός άνθρωπος συνεσταυρώθη μετά του Ιησού Χριστού για να καταργηθεί λέει το σώμα της αμαρτίας. Ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει το έργο να μας αφήσει στην αμαρτία, να μας διορθώσει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και ο άνθρωπος γιορτάζει το Πάσχα, γιορτάζει την Ανάσταση και βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. Δεν έχει διαβεί ακόμα. Δεν διέβει από την αμαρτία ή στην ελευθερία. Από τη ζωή της αθλειότητος στη ζωή του Χριστού, στην πνευματική ζωή την οποία ο ίδιος προσφέρει με το χέρι του το ευλογημένο και ματωμένο από το Σταυρό του Γολγοθά. Ο Ιησούς λοιπόν είναι σωτήρ, σωτήρ. Και χρειάζεται ο καθένας να το πει αυτό, ότι είναι ο σωτήρας μου. Σε εκείνη την μικρή εκτετική αντωνυμία κρύβεται ολόκληρο το μυστικό. Πολλοί άνθρωποι λένε ο Ιησούς Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Εάν απέθανε ο Ιησούς Χριστός για τις αμαρτίες του κόσμου και δεν πέθανε για τη δική σου αμαρτία, ποια είναι η ωφέλεια η δική σου? Ο Χριστός πέθανε, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπέρ εμού παρεδόθη, για μένα. Και είναι ο λυτρωτής μου, είναι ο σωτήρας μου, ο δικός μου σωτήρας. Και αυτό μπορεί να το πει ο κάθε ένας. Ο Κύριος όταν έφευγε από τον κόσμο αυτόν είπε στους μαθητάς του, υπάγω εις τον πατέρα μου και πατέρα σας. Δεν είπε υπάγω στον πατέρα του κόσμου, στον πατέρα μου και πατέρα σας, είπε στους μαθητάς. Πρέπει να είναι δικό σου πατέρας, πρέπει να γίνει το έργο αυτό μέσα στην καρδιά. Έγινε στο Σταυρό το έργο. Αλλά όταν ο άνθρωπος αυτό το έργο απλώς το γιορτάζει, επαναλαμβάνω, σαν ένα ιστορικό γεγονός, τότε δεν έχει το έργο αυτό καμία επίδραση, κανένα αποτέλεσμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι σωτήρ. Και γιατί λέγεται σωτήρ? Απλούστατα, διότι μας έσωσε. Μας έσωσε. Και πού δεν μας έσωσε? Από τον βέβαιον και αιώνιον θάνατον. Μας έσωσε από την αμαρτία. Μας έσωσε από την αιώνια αποκοπή από τον Θεό τον Πατέρα. Ο άνθρωπος ως αμαρτωλός δεν θα μπορούσε ποτέ να πλησιάσει τον Θεό. Δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει πνευματικές σχέσεις με τον Θεό. Πολύ περισσότερο να δει τον Θεό όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Το έργο αυτό το έκαμε ο Ιησούς Χριστός. Επήρε πάνω του την ενοχή μας και την αμαρτία μας, ώστε να βγει από τη μέση αυτό το εμπόδιο για να μπορούμε εμείς να πλησιάζουμε τον Θεό, να τον ονομάζουμε Πατέρα και να μας αποκαλεί παιδιά του. Όταν μπήκε η αμαρτία εις τον κόσμο δια του γενάρχου μας του Αδάμ, ο Θεός δεν επλησίασε έκτοτε τον Αδάμ. Ο Αδάμ είχε το προνόμιο να κάνει παρέα με τον Θεό. Ο Θεός κατέβαινε, λέει, τα δειλινά και μιλούσε με τον γενάρχη μας, τον πρωτόπλαστο. Μιλούσε. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε η αμαρτία, απεμακρύνθη ο Θεός από τον άνθρωπο και τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο τον άνθρωπο. Δεν είχε πλέον επικοινωνία ο Θεός με τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι μεσολάβησε η αμαρτία, διότι μπήκε η αμαρτία και κατά συνέπεια δεν μπορεί ο Θεός να συμβιβαστεί με την αμαρτία. Η αμαρτία είναι κάτι το τρομερό, κάτι το δελικτό, κάτι το απέσιον για τον Θεό. Υψώστε τα μάτια του πνεύματός σας επάνω στο Γολγοθά για να δείτε και να δούμε πόσο εστίχησε η αμαρτία. Δεν ήταν κάτι το ασήμαντο η αμαρτία. Η αμαρτία εστίχησε τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν συνεχώρησε με τον λόγο. Δεν είπε όποιος πιστέψει σε μένα, στην ύπαρξή μου, όποιος με πιστέψει ως δημιουργόν, όποιος με πιστέψει σαν δικό του δημιουργό, εγώ θα τον συγχωρήσω. Δεν το είπε αυτό. Ο Θεός είναι Θεός δικαιοσύνης. Θεός, ναι, Θεός αγάπης, αλλά και δικαιοσύνης. Έπρεπε η δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί. Να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Και η διασαλευθήσα ηθική τάξη έπρεπε να επανορθωθεί. Και αυτό σύμφωνα με το λόγο του έπρεπε να γίνει με θυσία, με τον θάνατο. Ο άνθρωπος απεστάτησε και η ποινή η οποία έπρεπε να επιβληθεί στον άνθρωπο ήταν ο θάνατος. Ψυχή αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Και έρχεται ο Υιός και μπαίνει στη μέση να πεθάνει αυτός σαν αντικαταστάτης, να δώσει επανόρθωση στη Θεία Δικαιοσύνη, να τακτοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού, να επανορθωθεί η ηθική τάξη και έτσι ο Θεός κατόπιν να έρθει να σε αγκαλιάσει και να με αγκαλιάσει και να πει μάλιστα. Επίστευσες, δέχτηκες αυτή την προσφορά της θυσίας του Χριστού σαν θυσία που αφορούσε εσένα. Είναι ο σωτήρ μας λοιπόν και γένετο σωτήρ πάντων ανθρώπων. Δεν ήρθε ο Ιησούς Χριστός να σώσει μερικούς, ούτε να σώσει προορισμένους. Και πάλι από αυτό τον άμβονα έχει ακουστεί ότι ο Χριστός, ο Κύριος της δόξης, ήρθε να σώσει όλους τους ανθρώπους. Δεν προορίζει ο Θεός τον Κώστα, τον Βιτιάδη, τον Μανώλη, τον Πάνο, τον Ανδρέα και να πει αυτούς θα τους σώσω και τους άλλους όχι. Γιατί υπάρχει και μια τέτοια δυστυχώς διδασκαλία. Ο Θεός όλους τους προορίζει για να τους σώσει. Ως προόρισε που λέει εκεί στην προδρομία, όλους τους προόρισε. Όλους μας προορίζει για τη σωτηρία. Για τη σωτηρία, μας προορίζει για την αιώνια ζωή. Μας προορίζει για τους ουρανούς και για τη δόξα. Όλους. Αλλά έρχεται ο άνθρωπος όμως και λέει εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν μπορείς να Δεν μπορεί ο Θεός να σώσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να σωθεί. Δεν θέλω, σου λέει, δεν θέλω. Κάποτε μια κυρία, η αδελφή της μάλλον, με είχε παρακαλέσει να συναντήσω την κυρία Σκλαβούρου, του καθηγητού Πανεπιστημίου, την γυναίκα. Τη συνήθισα λοιπόν σε μια βίλα που είχε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τη συστήθηκα ποιος είμαι και της είπα, έρχομαι από την αδελφή σου. Η γυναίκα ευγενέστατα φέρθηκε, ορίστε μου, καθίστε, να μου προσφέρει καφέ κλπ. Της μίλησα λοιπόν για την αγάπη του Θεού. Ποιος είναι ο σκοπός που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο? Να κάνουμε γνωστή την αγάπη και την σωτηρία του Χριστού. Της μίλησα για τον σωτήρα μας Χριστό. Και μου λέει, να σας πω, μου λέει, κύριε, εγώ δεν ήθελα να σταυρωθεί ο Χριστός για μένα. Δεν το θέλω. Δεν το ήθελα. Ούτε το ήθελα, ούτε το θέλω. Μα γιατί, λέω, ο Θεός, λέω, έκαμε ένα έργο για να μας λυτρώσει, για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του, την οποία είχαμε προσβάλει εμείς. Αμαρτήσαμε, στραφήκαμε κατά του Θεού. Και ο Θεός έκαμε αυτό το έργο με τον αντικαταστάτη μας, τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο εγώ του, το θείο, ο οποίος και ένος των εαυτών του ήρθε και έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Δεν τον θέλω, μου λέει. Πώς λοιπόν ο Θεός θα σώσει τον άνθρωπο ο οποίος δεν τον θέλει? Είναι λοιπόν απαραίτητος ο όρος της πίστεως, ο όρος της αποδοχής, της δωρεάς του Θεού δια της πίστεως. Άλλωστε εδώ, εάν κάποιος δωρήσει ένα σπίτι, μια πολυκατοικία σε κάποιον, τη δωρίζει, δεν είναι αρκετό αυτό? Δεν είναι συνετελεσμένη δωρεά εάν και ο δωρεοδόχος δεν κάνει πράξη αποδοχής? Εγώ δεν θέλω, κύριε, να μου χαρίσεις. Δικαίωμά μου, δεν θέλω να μου χαρίσεις. Ποιος σου είπε σαν και μου χάρισες? Εδώ γίνεται αυτό. Πρέπει να κάνεις διακατοχικά πράξεις, να πούμε, ξέρω εγώ, να δεχτείς εσείς πως αποδέξε τη δωρεά, ή να κάνεις οπωσδήποτε μία πράξη αποδοχής εις το σημολογράφο, ότι αποδέξε τη δωρεά. Ο Θεός λοιπόν σε καλεί και με καλεί να κάνουμε πράξη αποδοχής της δωρεάς, της μεγάλης αυτής, της σπουδαίας δωρεάς, της ανεκτιμήτου δωρεάς. Δεν είναι κάτι που θα προσπαθήσει ο άνθρωπος να το αποκτήσει. Οι άνθρωποι αγωνίζονται μέσα στα πλαίσια των θρησκειών να ευαρεστήσουν τον Θεό. Με τι? Με τις πενταροδεκάρες που θα δώσουν, ξέρω εγώ, στους ζητιάνους, με το να ανοίξουν την πόρτα τους, κάποιοι να φιλοξενήσουν, με το να προσφέρουν κλπ. Μα ο Θεός εξηλαιώθη μόνον με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Εάν ο άνθρωπος εσώζεται κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υπήρχε λόγος να έρθει ο Υιός της αγάπης του Θεού να κενώσει τον εαυτόν του και να θυσιαστεί επάνω στο σταυρό με τόσο σκληρόν και μαρτυρικόν θάνατο. Η σωτηρία είναι δωρεά του Θεού, και η οποία δωρεά εξασφαλίσει, επαναλαμβάνουμε, τη θυσία του Χριστού. Για σένα και για μένα είναι δωρεά. Η σωτηρία είναι δωρεά, αλλά στο Θεό εστίχησε. Εις το Θεό εστίχησε την μεγάλη εκείνη, τη θαυμαστή εκείνη θυσία, τη σταυρική του θυσία. Εστίχησε στον Θεό. Δωρεά είναι για μας. Προσφέρει σε κάποιον, του κάνεις μια δωρεά ενός, του προσφέρεις κάτι και ψάχνει να βρει λεφτά να σε πληρώσει. Βρε άνθρωπε, εγώ δεν θέλω λεφτά, εγώ σου προσφέρω, είναι δωρεά αυτό που σου κάνω. Είναι έργο αγάπης, έργο συμπαθίας, συμπαραστάσεως. Θέλω να σου προσφέρω, δεν θέλω να μου πληρώσεις τη δωρεά μου. Αυτό κάνουν μερικοί και αγωνίζονται, νηστεύουν εβδομάδες, τρέχουν. Είδα κάτι γυναίκες ξυπόλυτες να πηγαίνουν χιλιόμετρα μακριά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ξυπόλυτες να πηγαίνουν να προσκυνήσουν κάπου απάνω σε βουνά, σε μοναστήρια κλπ. Το είδα αυτό. Και μια φορά στην Καλαμάτα, στη γιορτή, εκεί είμαστε με τον αγαπητό τον γιατρό, τον Φασέα. Γυναίκες ξυπόλυτες να πηγαίνουν πάνω, να περνάνε μέσα από τους δρόμους εκεί ξυπόλυτες. Μα ο Θεός δεν θέλει αυτά. Δεν θέλει ο Θεός την ταλαιπωρία του σώματος. Ο Θεός θέλει την αποδοχή της δωρεάς, την αποδοχή της θυσίας του Χριστού. Κύριε, εγώ εθυσίασα τον Υιό μου για σένα και από σένα θέλω να το αποδεχθείς και να με ευχαριστήσεις. Σου δίνει ένας ένα ποτήρι νερό και λες «Σε ευχαριστώ». «Σε ευχαριστώ» λες. Και εδώ σου προσφέρει τα πάντα ο Ιησούς, ο Θεός. Σου προσέφερε τον Υιόν Του. Και όχι μόνον δεν του λέει ο άνθρωπος ένα ευχαριστώ, αλλά τον υβρίζει. Στην ταυτότητά του γράφει χριστιανός και από την άλλη μεριά υβρίζει κάθε μέρα το όνομα το οποίο φέρει. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας προσέξουμε όμως, αγαπητοί αδελφοί, μερικά γεγονότα από τις τελευταίες στιγμές του δράματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας τα προσέξουμε αυτά. Ίσως τα ακούσαμε την εβδομάδα αυτή, αλλά θα τα επαναλάβουμε εάν τα ακούσαμε. Εάν δεν τα ακούσαμε, ας τα προσέξουμε ιδιαιτέρως. Εις το κεφάλαιο ΚΖ του Καταμαθαίων Ευαγγελίου διαβάζουμε τα εξής.

KZ 12-14. Και ενώ εκατηγορείτο υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίθη ο Κύριος, ουδέν απεκρίθη. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσει, και δεν απεκρίθη προς αυτό, προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγο, ώστε ο ηγεμόν εθαύμαζε πολύ. Γιατί τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν απεκρίθη ουδέν? Γιατί δεν μίλησε σε εκείνα τα οποία του καταμαρτυρούσαν? Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μια ερμηνεία λέγει ότι ο Κύριος δεν ήθελε να αποδείξει την αθωότητά του, διότι ο σκοπός του Κυρίου, όπως διαβάσαμε, ήταν να γίνει ο σωτήρ του κόσμου και θα γινόταν σωτήρ με τη θυσία του. Δεν ήθελε ο Κύριος να αποδείξει την αθωότητά του, παρότι ο Πιλάτος ανεγνώριζε ότι είναι αθώος. Μας λέει σε άλλο σημείο στα Ευαγγέλια ότι διαφθόνο, λέει, παρέδωκαν αυτό. Ήξερε ο Πιλάτος ότι οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι παρέδωκαν τον Ιησού Χριστόν διαφθόνο. Ο ένας ληστής επάνω στο σταυρό είπε ότι ούτως ουδέν άτοπον έπραξε. Δεν έπραξε κάτι που βγαίνει από τη θέση του και από τον τόπο του, αλλά πραγματοποίησε το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Γιατί λοιπόν δεν ήθελε να αποδείξει την αθωότητά του? Μήπως ο Πιλάτος τον απέλυε? Είναι μια ερμηνεία αυτή. Η άλλη ερμηνεία είναι την οποία εγώ πιστεύω ο τελευταίος εξ ημών, ότι η αμαρτία μένει αναπολόγητη και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν αντικαταστάτης των αμαρτωλών, εκπρόσωπος των αμαρτωλών, εκπρόσωπος όλου του κόσμου. Και η αμαρτία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Όταν επαυτοφόρος σε συλλάβουν και σκοτώνεις, να πούμε, κλέβεις κάτι, τι δικαιολογία να προβάλλεις? Τι δικαιολογία να προβάλλεις? Και αν προβάλλεις να κάνει ψεύτικη δικαιολογία. Δεν μπορείς να προβάλλεις δικαιολογία, να δικαιολογήσεις μία πράξη σου, αν είσαι ένας άνθρωπος, να πούμε, λογικός. Λοιπόν, ο Κύριος μας δεν ηθέλησε, ο Κύριος μας ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών, ως αντικαταστάτης των αμαρτωλών, δεν μπορούσε, τι να δικαιολογηθεί? Και ας προσέξουμε αυτό το σημείο. Ο άνθρωπος που θα φύγει από αυτόν τον κόσμο χωρίς να έχει τακτοποιηθεί με τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα μείνει αναπολόγητος την ημέρα εκείνη. Η αμαρτία με την οποία θα φύγει από αυτόν τον κόσμο δεν θα μπορέσει, δεν θα του δώσει το δικαίωμα να δικαιολογηθεί μπροστά στον Θεό. Θα φραχτεί το στόμα, όπως λέει, θα φραγεί παν στόμα. Δεν θα μπορέσει να δικαιολογηθεί ο άνθρωπος και θα δεχτεί ο άνθρωπος τις συνέπειες της αμαρτίας του. Θα σταθείς, αγαπητή ψυχή, εάν δεν τακτοποιηθείς με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, θα σταθείς οπωσδήποτε στο βήμα της κρίσεως και θα μείνεις, επαναλαμβάνω, αναπολόγητος. Τι θα πεις? Ο Θεός δεν θα σου πει γιατί ημάρτησες. Ούτε τέτοιο πράγμα είπε ο Ιησούς Χριστός. Δεν είπε γιατί αμάρτησες. Εδώ του πήγανε μια γυναίκα την οποία είχαν συλλάβει από αυτό φόρο, κατηγορουμένη επιμοιχεία κλπ. Και δεν της είπε γιατί αμάρτησες. Διότι δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά ήρθε να σώσει τον κόσμο. Και είπε στη γυναίκα, δεν σε καταδίκασε ουδείς? Ουδείς, λέει, Κύριε. Ουδέ εγώ, λέει, σε καταδικάζω. Είπαγε και μικέτη αμάρτανε. Ήρθε να σώσει λοιπόν. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν θα δώσει λόγον στον Θεό δια της αμαρτίας του. Θα δώσει λόγον διότι απέρριψε τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος ήρθε και θυσιάστηκε για να πάρει την αμαρτία του. Γιατί, Κύριε, δεν πίστεψες?
Δεν σε καταδικάζω. Πιστεύεις σε αυτόν, δεν κρίνεται. Εκείνος που πιστεύει στον Χριστό δεν θα σταθεί στο βήμα της κρίσεως. Όχι. Όστις πιστεύει στον Υιόν δεν κρίνεται. Όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος. Γιατί? Διότι είναι αμαρτωλός. Όχι. Διότι δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Γι' αυτό είναι και κρυμμένος. Γι' αυτό είναι καταδικασμένος από τώρα. Διότι δεν επίστευσε. Και ακόμα ας ακούσουμε και κάτι άλλο από το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος όταν βρισκόταν στο Σταυρό το δεύτερο τρίωρο, το σκοτεινό, που τον είχαν σκεπάσει οι αμαρτίες μας, από τα Άγια Μάτια του Πατέρα εξεφώνησε μία κραυγή. Μία κραυγή γεμάτη πόνο. Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Προσέξατε όμως, τον είπε ποτέ Θεόν, Πατέρα τον έλεγε, πάντοτε. Ο πατήρ μου και ο πατήρ μου και ο πατήρ μου. Και ήταν ο πατέρας. Εδώ τον λέει Θεόν, Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Εδώ είχε πάρει τη θέση του αμαρτωλού ο Ιησούς Χριστός, απέναντι της δικαιοσύνης του Θεού. Και ως εκπρόσωπος των αμαρτωλών δεν είχε δικαίωμα να τον πει Πατέρα των Θεών. Ουδής αμαρτωλός έχει το δικαίωμα να πει τον Θεόν Πατέρα. Ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Εις το πρώτο κεφάλαιο, στο 12ο εδάφιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου μας λέει ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν στη τέχνη Θεού. Εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Εις τους πιστεύοντας, σε εκείνους που εδέχθησαν τον Υιόν, εις αυτούς έδωκε ο Θεός εξουσία, το δικαίωμα δηλαδή το κυριαρχικό, να ονομάζονται τέκνα Θεού. Το σκοτάδι των αμαρτιών μας εσκέπασε τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον επάνω στο Σταυρό από τα μάτια του δικαίου Θεού, του Πατέρα Του. Και ο Κύριος που πράγματι αντιλαμβανόταν εκείνη την ώρα ότι κρατούσε την αμαρτία όλων των αιώνων, όλων των γενεών, όλων των ανθρώπων, εγκαταλελειμμένος από τον Θεό τον Πατέρα του εκεί, εξεφώνησε εκείνη την κραυγή, Θεέ μου, Θεέ μου, εις τι με εγκατέλειπες. Ευηθίστην εις βαθύν πυλών, λέει, όπου δεν υπάρχει στερεός τόπος για να σταθώ, και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείζει. Το σκοτάδι των αμαρτιών μας τον είχε σκεπάσει από τα μάτια του Πατέρα. Είναι μια φοβερή εικόνα του τι θα γίνει με τον αμαρτωλόν και αμετανόητον άνθρωπο. Εάν αγαπητοί μου ο άνθρωπος παραμείνει εις την κατάσταση εκείνη στην οποία ευρίσκεται, δηλαδή στην κατάσταση της αμαρτίας και δεν τακτοποιηθεί με τον Θεό, θα εγκαταληφθεί από τον Θεό μια μέρα. Θα εγκαταληφθεί οριστικά. Θα αποκοπεί από τον Θεό αιωνίως και δεν θα δει ποτέ τον Θεό. Κοιτάξτε πως ο Απόστολος Παύλος, γιατί αυτά τα οποία σας λέγω είναι γνωστό ότι δεν είναι δικά μου, είναι από τον Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε πως ο Απόστολος Παύλος εις την Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Μας λέει εις το πρώτο κεφάλαιο 7β τα εξής. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού εν πυρή φλογός κάμπρον εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήτινες θέλουσι τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Βλέπετε, αυτός είναι ο θάνατος ο πραγματικά, ο θάνατος ο αιώνιος, η αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό, η πνευματική του αποκοπή. Είναι τρομερό πράγμα να μην βλέπει ο άνθρωπος το πρόσωπο του Θεού για όλη την αιωνιότητα. Αυτή είναι η κόλαση.
Εμείς δεν μπορούμε να περιγράψουμε την κόλαση, την περιγράφει ο ίδιος ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Κόλαση αιώνια. Αναφέρεται 14 φορές μες στην Καινή Διαθήκη η κόλαση. Τι είναι κόλαση? Τρομερή. Η αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό. Το πνευματικό σκοτάδι μέσα στο οποίο ζει. Άλλωστε υπάρχει μια εικόνα της παρούσης ζωής εδώ. Ευρίσκονται, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων ευρίσκεται εις τον προθάλαμο της κολάσεως. Μέσα στην καρδιά του φόβη, μίση, πάθη, ανησυχίες. Και τι δεν υπάρχει στον άνθρωπο ο οποίος ζει μακριά από τον Θεό, αποκεκομένος από την πηγή της ζωής και του φωτός. Υπάρχει ο προθάλαμος της κολάσεως, όπως υπάρχει και ο προθάλαμος του Παραδείσου. Άνθρωποι που σοβαρεύτηκαν με τον Χριστό, όχι που δογματικά μετατοπίστηκαν, δεν έχει καμία σημασία αυτό, αλλά που σοβαρεύτηκαν με τον Χριστό, που άνοιξαν την καρδιά τους και μπήκε μέσα το Πνεύμα του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν πράγματι εις τον προθάλαμο του Παραδείσου, διότι η χαρά και η ειρήνη του Χριστού υπάρχει μέσα στις καρδιές. Η αγάπη σου κάνει ένας κάτι να πούμε, και τι μεγάλη καρδιά που έχεις. Τι μεγάλη καρδιά που έχει ο χριστιανός, αλήθεια. Πού τη βρείτε αυτή? Ο Θεός να άλλαξε αυτή την καρδιά. Ο Θεός έδωσε αυτό το πνεύμα να συγχωρεί τον άνθρωπο και να τον βλέπει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος φέρει την εικόνα του Θεού και την έχει μουτζουρώσει την εικόνα του Θεού. Μουτζουρώσει την έχει. Και να τον λυπάσαι, και τον λυπάσαι αυτόν τον άνθρωπο και λες, αν ήξερε αυτός ο άνθρωπος. Και σε αυτό το σημείο μοιάζουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος επάνω από το Σταυρό έλεγε στον Πατέρα, Πατέρα, άφες αυτής, ουγαρίδα στην ποιούση. Συγχώρησέ τους, Πατέρα, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Και τους σταυρωτάς του ο Θεός τους, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, τους κάλεσε σε σωτηρία. Οσοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι ο άνθρωπος, πρέπει να ξέρει ότι έχει σωτήρα. Είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων. Υπό τον όρο όμως της αποδοχής. Της αποδοχής του προσώπου και του έργου του Ιησού Χριστού δια της πίστεως. Άπλωσε το χέρι της πίστεως και πάρε από το ματωμένο χέρι του Ιησού Χριστού την προσφορά της σωτηρίας του και της αγάπης του. Και μέσα στην καρδιά σου θα γίνει πράγματι αυτό το έργο που έκαμε στο Γολγοθά. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει τα λόγια αυτά μέσα στις καρδιές μας και να τα ευλογήσει. Άμεν. Καλό να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σε ευχαριστούμε αγαπημένε μας Πατέρα ο Θεός μας, διότι έκαμε στο μέγα και υπερθαύμαστο αυτό έργο της σωτηρίας μας δια του Ιησού Χριστού. Ω, μας σε κάλεσες, Πατέρα μας, ουχή κατά τα έργα μας, αλλά με κλείσιν Αγίαν και μας έσωσε ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρ πάντων ανθρώπων. Ήρθε εις τον κόσμο να πεθάνει για να μας λυτρώσει, να μας ελευθερώσει από το σκοτάδι, από την αμαρτία και να μας φέρει στο φως και στην αλήθεια, στη γλυκιά παρουσία τη δική σου, την οποία πνευματικά απολαμβάνομαι και σε τούτο τον κόσμο. Και θα την απολαύσουμε, ο Πατέρα μας, όλη την ονειότητα, γιατί θα σε βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπον και θα απολαύσουμε ολοκληρωμένες τις ευλογίες σου, ολοκληρωμένες τις υποσχέσεις σου. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο στον Άγιον, τον οποίον και πάλι ακούσαμε απόψε, εμελετήσαμε από την Αγία Σου Γραφή. Συνευλογήσεις τα λόγια αυτά μέσα στις καρδιές μας, να τα σχολιάσεις και να ενεργήσεις, Πατέρα, σε ψυχές που τυχόν δεν έκαναν ακόμα το αποφασιστικό βήμα της πίστεως, να ενεργήσεις τη σωτηρία τους και όλων των άλλων την οικοδομή και των στηριγμών και την πρόοδο την πνευματική εις των δρόμων εκείνων του σωτήρος μας Χριστού. Όλοι μας να αποβλέπουμε προς εκείνον των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως μας. Σε ευχαριστούμε για την ώρα την ευλογημένη την οποία περάσαμε πάνω από τη δική σου την παρουσία. Τώρα σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, από όλη σώρ μας την ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον μόνο αληθινόν Θεόν, τον Πατέρα μας, τον Κύριόν μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστόν και το Άγιο Σου Πνεύμα, διότι Σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση τώρα
και σ' όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Κύριέ μας, είσαι ο Θεός μας, ο Κύριος μας, ο Πατέρας μας, ο καλός και στοργικός. Εσένα ήρθαμε να τιμήσουμε, εσένα ήρθαμε να δοξολογήσουμε, σε σένα ήρθαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, με σένα ήρθαμε να επικοινωνήσουμε. Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιο ζητούμε, τούτε η ώρα να είναι ώρα δική Σου, ευλογημένη, χαρούμενη, δοξασμένη για σένα, Κύριε, και πολύ οικοδομητική για μας όλους, όλα για τη χάρη του Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος, για τη δόξα Σου, Κύριε. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα ανοίξουμε, χαρούμενοι, με καρδιές ανοιχτές, για να ακούσουμε, κονευθούμε μέσα μας και με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, εφόσον είμαστε δικοί Του, να Τον εκτελέσουμε. Ισαΐας κεφάλαιο 43, Ισαΐας κεφάλαιο 43, μη γάμα. Στη σελίδα 652, 652 στις γραφές με παραπομπές και 718, 718 στις άλλες. Έχει καταπληκτικές διαβεβαιώσεις προσωπικές για το λαό Ισραήλ, για μας όλους, το νέο Ισραήλ, ο Λόγος του Θεού. Και ούτω λέγει, Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε εκάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είσθε, και όταν δια των ποταμών δεν θέλω συμπλημμυρίσεις επισέ. Όταν περιπατείς δια του πυρός δεν θέλεις καεί, ουδε θέλει εξαφθεί φλόξ επί σε. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντιλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπίαν και Σεβάμ. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω επί προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μη εμποδίσεις. Φέρε τους ιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης. Πάντας όσοι καλούνται με το όνομά μου, διότι εδημιούργησα αυτούς δια την δόξαν μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Εξάγαγε των λαών των τυφλών και έχοντα οφθαλμούς και των κοφών και έχοντα ότα. Ας συναθρηστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσει η λαοί. Τις μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις ημάς τα πρότερα. Ας φέρουσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσιν ή ας ακούσωσι και ας είποσι, τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον εξέλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξεν, ούτε θέλει υπάρχει με τεμέ. Δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Μας καλεί κατ' όνομα, προσωπικά, και μένει μαζί μας σε ολόκληρη τη ζωή μας ως το τέλος. Κύριέ μας, να στο πούμε, να στο ξαναπούμε, σ' αγαπούμε. Μας αγάπησες εσύ πρώτα. Μέσα στην κακομοιριά που ζούσαμε, εχθροί σου,
Μέσα στον κόσμο τον πολύ νιώθαμε μόνοι. Και μέσα στην οικογένειά μας ακόμα. Ω Κύριε, δοκιμάσαμε πόσο σκληρό, πόσο πικρό είναι να μένει κανένας συντροφιά με τον εαυτό του, τον βρώμικο και ελεηνό εαυτό του. Κι ήρθες εσύ και μας κάλεσες κοντά σου στη δική σου συντροφιά και μας βοήθησες να ανοίξουμε την καρδιά μας, καθώς παραδοθήκαμε σε σένα χωρίς όρους. Κι ήρθες εσύ και κατοίκησες μέσα μας και από τότε χαιρόμαστε τη συντροφιά σου, την κοινωνία με σένα. Και όταν είμαστε με πολύ κόσμο και όταν είμαστε μόνοι. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ικανοποίησες τα βάθη των καρδιών μας και των ψυχών μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί δεν θα μας αφήσεις μοναχούς, αλλά ως το τέλος της ζωής μας, της επίγειας, θα είσαι μαζί μας να μας συντροφεύεις, να μας ελέγχεις, να μας παρηγορείς, να μας δυναμώνεις. Ως την ημέρα τη μεγάλη που θα'ρθεις ή θα'ρθουμε κοντά σου για να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου, στη συντροφιά σου. Κύριε, ξέρουμε πως πολλοί κόσμος υποφέρει από μοναξιά και θέλουμε εμείς τα δικά σου τα παιδιά να σταθούμε κοντά τους και να τους δώσουμε εσένα που είσαι η αληθινή, η μοναδική συντροφιά που μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον γεμίσει. Κύριε, προσευχόμαστε για ανθρώπους που την ώρα αυτή είναι ανάμεσά μας. Εσύ τους ξέρεις, που υποφέρουν, που νιώθουν αυτή τη μοναξιά. Κύριε, βοήθησε την ώρα αυτή να νιώσουν τη ζεστασιά της παρουσίας σου, να σε δεχθούν φίλο, Κύριο, λυτρωτή και σωτήρα και να χαρούν και να ευλογηθούν μαζί με μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τις οικογένειές μας, σε ευχαριστούμε για τη συντροφιά τους, σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία μας, σε ευχαριστούμε για όλα, Πατέρα, και σε παρακαλούμε να μας αγιάζεις και να μας ανανεώνεις, ώστε να στέκουμε μέσα στον πολύ κόσμο, στην κοινωνία που ζούμε, εκεί που εσύ μας θέλεις, τιμώντας και δοξάζοντας το Άγιο Σου όνομα. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε, Κύριε ο Θεός μας. Αμήν. Και θα τον ακούσουμε. Είναι στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ιωάννης, κεφάλαιο 14. Από το εδάφιο 15, Ιωάννης, κεφάλαιο 14, από το εδάφιο 15.

Μιλάει ο Χριστός στους μαθητές του, στον στενό κύκλο των μαθητών, λίγο πριν δοξαστεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. «Αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον συμπαραστάτη και συνήγορο, το Πνεύμα της Αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω μόνους, σαν ορφανούς, θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια, εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω. Το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα το καταλάβατε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από σας. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Κύριε, λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο? Όποιος με αγαπάει, του αποκρίθηκε ο Ιησούς, θα τηρήσει το λόγο μου. Και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας δίδαξα όλον αυτόν τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο συμπαραστάτης και συνήγορος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για αυτά τα καταπληκτικά λόγια του, που μπορούν να αντυχήσουν σε κάθε καρδιά που τον αγαπά, τον γνωρίζει, αλλά ακόμα και σε εκείνες που θέλουν να τον γνωρίσουν για να έχουν την ειρήνη του. Ζητήσουμε ειδικά την ευλογία του. Γλυκέ μας Κύριε Ιησού Χριστέ, φίλε και σύντροφε της ζωής μας, την ώρα αυτή ευλόγησε τις καρδιές μας να ακούσουμε ξεκάθαρα τη δική σου φωνή μέσα από την αδυναμία του ανθρώπινου λόγου για τη δόξα σου. Αμήν. Ένας από τους χαρακτηρισμούς που δικαιούται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή να έχει η δική μας εποχή είναι εποχή των επικοινωνιών. Το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, το ασύρματο τηλέφωνο, η τηλεόραση, Telex, Telestar και ένα σωρό άλλα πράγματα για να μπορούν γρήγορα οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ακριβώς σε αυτή την εποχή των επικοινωνιών υπάρχει μοναξιά. Η έλλειψη επικοινωνίας πραγματικής είναι αυτό που μαστίζει τον άνθρωπο περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Στη Βόρειο Αμερική και στη Βόρειο Ευρώπη τις τρεις τελευταίες δεκαετίες δημιουργήθηκε μια νέα σχεδόν κοινωνική αρρώστια που λέγεται μοναξιά
και που οδηγεί ολοένα και περισσότερα άτομα στην αυτοκτονία. Ένας από τους μεγάλους μελετητές των κοινωνικών προβλημάτων, ο φιλόσοφος, ο Πάολο Καρκάνο, σε μια μελέτη λέει πως ένα από τα πιο παράδοξα φαινόμενα της εποχής μας είναι ότι ενώ από τη μια μεριά μιλούμε τόσο πολύ για κοινωνικότητα και για επικοινωνία, από την άλλη αυξάνει ολοένα η αίσθηση της μοναξιάς. Για τους περισσότερους από τους σημερινούς ανθρώπους και κυρίως για τους κατοίκους των μεγάλου πόλεων, η μοναξιά είναι κάτι αβάστακτο, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε θυσία και με κάθε μέσον. Το πολύ την ανέχεται κανείς λόγω ανωτέρας βίας, σαν να παίρνει ένα φάρμακο ή σαν να υφίσταται μια αναγκαστική ανάπαυση για να αναρρώσει από κάποια αρρώστια ή για να αναλάβει τις χαμένες δυνάμεις του. Οι άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από τη μοναξιά, αποφεύγουν τη μοναξιά, αρρωσταίνουν από τη μοναξιά, πεθαίνουν από τη μοναξιά και ταυτόχρονα μιλούν όσο το δυνατόν λιγότερο για τη μοναξιά. Και δεν μιλάμε για μια απλή επαφή, δεν πρόκειται απλώς για την κοινωνική μοναξιά, την έλλειψη συντροφιάς, αλλά και για κάτι άλλο που οι ψυχοπαθολόγοι την ονομάζουν εσωτερική μοναξιά. Ένα είδος αντικανότητας επικοινωνίας με άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό ξέρετε, ένα σωρό ειδικοί, βιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, καταπιάνονται με τη μελέτη του θέματος για να βρουν κάποια λύση. Στη Στοχόλμη, μια νεαρή γυναίκα 32 χρόνων αυτοκτόνησε. Στο σημείωμα που άφησε έγραφε: «Όλα με εγκατέλειψαν, εκτός από την εργασία μου. Πώς όμως να αντέξω αυτά τα ατέλειωτα Σαββατοκύριακα? Δεν ξέρω που να κρύψω τη μοναξιά μου και την αχριστία μου. Το πήρα απόφαση απόψε που γύριζα κατάμονη από τον κινηματογράφο. Θα την κρύψω μέσα στη γη». Και την έκρυψε αυτοκτονώντας. Ένας άλλος νέος άντρας πάλι στο Στοχόλμη αυτοκτόνησε πριν λίγους μήνες. Λίγες μέρες πριν αυτοκτονήσει είχε πει σε έναν συνάδελφό του στο γραφείο: «Βαρέθηκα να γυρίζω άσκοπα στους δρόμους όταν δεν έχω εργασία. Τόσο τεράστια πλήθη γύρω μου και να μην έχεις τίποτε να μοιραστείς με κανένα». Θυμάστε παλαιότερο το παλιό εκείνο τραγουδάκι για τη μοναξιά, που είναι πάντοτε μοιραία, που είναι η πιο σκληρή παρέα. Μόνος, ούτε στον παράδεισο. Γιατί δεν έχουμε πλαστεί να μένουμε μόνοι. Γιατί είναι έξω από την ανθρώπινη φύση. Όσοι δεν φτάνουν στην αυτοκτονία, τρέχουν για να αποφύγουν τη μοναξιά. Μιλούν όσο μπορούν πιο λίγο για τη μοναξιά. Προσπαθούν γλεντώντας μέσα και μαζί με πολύ κόσμο να την ξεχάσουν, να δουλεύουν πολύ, να τρέχουν πολύ, να ταξιδεύουν πολύ. Έλα, γλέντα, πίνε, ζούμε μια φορά. Η ζωή δεν είναι να την παίρνεις στα σοβαρά. Μαλίμονο, όπου και αν πάνε, ό,τι και αν κάνουν οι άνθρωποι, το πρόβλημα της μοναξιάς υπάρχει εκεί, γιατί σέρνουν μαζί τους τον εαυτό τους, που είναι η χειρότερη συντροφιά του ατόμου. Να γιατί δεν πρέπει να μιλάμε για μοναξιά, γιατί δεν υπάρχει μοναξιά. Ή είσαι μαζί συντροφιά με τον εαυτό σου, ή μαζί με εκείνον που μπορεί να γεμίσει τη μοναξιά σου, που είναι ο Θεός, που είναι ο Χριστός. Ένας από τους πιο γνωστούς και καλούς λογοτέχνες Έλληνες, ο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος, αναφέρει σε ένα έργο του: «Έχουμε ένα άρρωστο παιδί μέσα μας. Το κρατούμε στην αγκαλιά μας. Το πηγαίνουμε από τόπο σε τόπο, μόλον ότι ξέρουμε δεν πρόκειται να βρει την υγεία του.
Η οριστική ίαση δεν υπάρχει πουθενά. Νάρκης του άλγους δοκιμές είναι όλα. Καταδικασμένα με βέβαιη αποτυχία. Έτσι είναι άραγε. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το νιώθεις, αγαπητέ μου. Και μιλάω για τους ανθρώπους που δεν έχουν πειραματιστεί τη συντροφιά του Χριστού. Για μας τους πιστούς και στο θέμα αυτό της μοναξιάς θα μιλήσουμε, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη Κυριακή. Αλλά μιλάω για εκείνους ιδιαίτερα από εμάς που δεν έχουν ζωντανά, αληθινά, πραγματικά πειραματιστεί την συντροφιά του Χριστού. Πού βρίσκεται η αιτία του κακού της μοναξιάς, όπως τη λέμε, ή όπως είπα καλύτερα να τη λέμε, συντροφιά με τον εαυτό μας? Είναι ο εγωισμός, είναι ο εγωκεντρισμός του ανθρώπου, είναι η φιλαυτία, είναι το κακό που κάνει τον άνθρωπο να υψώνεται πάνω από τον Θεό και πάνω από τους ανθρώπους και να τοποθετεί τον εαυτόν του στο κέντρο της εικόνας όλου του κόσμου. Ο καθηγητής Τοφ γράφει πολύ όμορφα, πολύ πραγματικά, αλλά και πολύ λογοτεχνικά. Ένας κόσμος χωρίς ήλιο, μια νύχτα χωρίς αστέρια, ένα σώμα άψυχο, ένας ταξιδιώτης χωρίς σκοπό, ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα, ένα ορφανό, μια καρδιά χωρίς ευτυχία. Να, τι είναι η ψυχή χωρίς το Θεό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανένας να περιγράψει αυτήν την κατάσταση της μοναξιάς καλύτερα από αυτόν. Να τι είναι η ψυχή χωρίς το Θεό. Και μου θυμίζουν τα λόγια του Παύλου στην επιστολή του προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει σχετικά τα εξής. Είναι λέει, μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσατε χωρίς Χριστό, ήσασταν αποκλεισμένοι από την κοινότητα του λαού του Θεού και από τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Ζούσατε στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς Θεό. Πιο δυστυχισμένος άνθρωπος από αυτόν που εξακολουθεί να μένει με τη συντροφιά του εαυτού του δεν υπάρχει. Η λύση είναι ο Χριστός, η συντροφιά του Χριστού στη ζωή μας. Αυτός θα μας γεμίσει, αυτός θα μας ικανοποιήσει, αυτός θα μας λυτρώσει από τον ίδιο τον εαυτόν μας. Μονάχα μια συντριβή της φιλαυτίας σου, αγαπητέ μου, και μια διαρκή συντροφιά με ένα πρόσωπο άγιο, αγνό, δυνατό, δίκαιο, τρυφερό, που τον καταλαβαίνεις και σε αγαπά, σου δίνει τη λύση της μοναξιάς. Ιωάννης 12, 24 και 25. Πάλι ο Χριστός μιλάει. Λέει, ακούστε καλά. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ακούστε καλά. Αν του σιταριού ο σπόρος δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, φέρνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του τη χάνει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει, όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, τη φυλάει για την αιώνια ζωή. Αν δεν πέσει στη γη και αν δεν πεθάνει, μόνος μένει. Μόνος μένει. Είναι ακριβώς αυτό που ζητά ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο κόκκος να πεθάνει. Συντροφιά με τον Χριστό, αντί με τον εαυτόν μας. Αυτός, γράφει ένας πιστός, ουδέποτε συνέγραψε βιβλίο,
Κι όμως όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν μπορούν να χωρέσουν τα βιβλία που γράφτηκαν για αυτόν. Αυτός ουδέποτε ίδρυσε σχολείο, όλα όμως τα σχολεία μαζί δεν μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν περισσότερους μαθητές από όσους έχει αυτός. Αυτός ουδέποτε εξάσκησε το επάγγελμα του γιατρού και όμως θεράπευσε περισσότερες καρδιές από όσα σώματα θεραπεύουν όλοι οι γιατροί. Αυτός ουδέποτε οδήγησε στρατούς, αλλά κανένας στρατιλάτης δεν τράβηξε περισσότερους μαζί του εθελοντές από αυτόν. Είναι ο Ιησούς, ο Ναζαρινός, ο Εσταυρωμένος, ο αιώνιος δάσκαλος, ο γιατρός και ο αρχηγός. Ο αρχηγός. Αυτή την επικοινωνία έχεις ανάγκη. Αυτήν τη συντροφιά έχεις ανάγκη. Γι' αυτό έχεις πλαστεί. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τώρα, πώς θα την αποκτήσεις? Πώς? Θυμάστε τα λόγια που διαβάζουμε στον Ιώβ, στο τελευταίο κεφάλαιο, 42:6. Οίκουον περισσούμε την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Θέλεις πραγματικά? Άκουγες για τον Χριστό, έχεις ακούσει κηρύγματα πολλά, έρχεσαι στην εκκλησία εδώ, πας σε άλλες, διαβάζεις το λόγο του Θεού. Αλλά θέλεις να τον δεις πραγματικά, να σταθείς μπροστά του ειλικρινά? Να θέλεις να μείνεις μόνος μαζί του για λίγο? Το αποτέλεσμα μπροστά στην αγιότητα του Θεού είναι: «Δελείτομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπουδώ». Δελείτομαι με αυτόν. Συχαίνομαι τον εαυτό μου και μετανοώ. Θέλω να αλλάξω, Κύριε. Θέλω να μ' αλλάξεις, Κύριε. Θέλω να παραδώσω τα πάντα σε σένα. Ρίξε τον εγωισμό σου στον ωκεανό της αγάπης του Χριστού. Ο θάνατος του κόκκου θα φέρει καρπό πολύ. Και θυμάστε τα λόγια αυτά που διαβάσαμε από το 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη 23. Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου. Και για τον άνθρωπο το μη πιστό είναι η επιθυμία, η διάθεση, η απόφαση. Ναι, Κύριε, θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω να τηρήσω το λόγο σου. Και τότε λέει ο Χριστός: ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Ανόητο. Ο Θεός, ο Άγιος, ο Παντοδύναμος θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου, να είναι η συντροφιά σου. Αυτός ο Θεός μας οδηγεί σε επικοινωνία, ο Χριστός με τον Πατέρα. Και πρέπει να πάρεις όμως αυτή την απόφαση. Εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι, μη φοβού, διαβάσαμε προηγουμένως από τον Ισαΐα, δικός μου είσαι. Αλλά πρέπει να δεχθείς το λυτρωτικό έργο που έκανε και για σένα ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γράφει ο ιερός Χρυσόστομος: ο Χριστός προς τον άνθρωπο. Φυτεύτηκες αρχικά στον παράδεισο και ο διάβολος σε ξερίζωσε και σε έβγαλε έξω. Ιδού εγώ τώρα σε φυτεύω πάνω σε μένα τον ίδιο. Εγώ θα σε βαστάξω αντί για το χώμα του παραδείσου. Δεν θα σε ξανανεβάσω απλώς στον ουρανό. Εδώ έχεις τόπο σπουδαιότερο από τον ουρανό. Ο ίδιος ο βασιλιάς και ο Κύριος του ουρανού. Εγώ σε βαστάζω. Μην απορείς που σου υπόσχομαι Ανάσταση. Σου έδωσα ήδη κάτι σπουδαιότερο, την απαλλαγή από την αμαρτία. Η αμαρτία γεννά τον θάνατο. Έσφαξα τη μητέρα, δεν θα σφάξω και το γιο? Ξύρανα τη ρίζα και ο καρπός θα μείνει. Είναι το έργο που έχει κάνει ο Χριστός για μας. Στη δεύτερη επιστολή
προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει χαρακτηριστικά ο Παύλος, εδάφια 17, 15 και 21. Λέει στο 17, «Όποιος ανήκει στον Χριστό είναι μια καινούργια δημιουργία και νύκτης». Στο 21, «Αυτόν τον Χριστό που δεν γνώρισε αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσον εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό». 15. «Πέθανε για χάρη όλων, και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς». Και αναστήθηκε για αυτούς. Και όταν η καρδιά σου έτσι τοποθήσει και το ζητήσει, ο Χριστός ο ίδιος, ο Θεός, θα αποτελεί την γλυκιά, την όμορφη, την δημιουργική συντροφιά της ζωής σου, που κι όταν είσαι με πολλούς, κι όταν είσαι μόνος, κι όταν όλοι σε αγαπούν, κι όταν όλοι σε εγκαταλείψουν, θα χαίρεσαι τη συντροφιά, την χαρούμενη και την δυναμική, την αιώνια, της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ζωή σου. Μέσα στην ζωή σου. Το Ψαλμό 73 διαβάζουμε τούτα τα πολύ ωραία λόγια. «Τι να άλλο έχω εν το ουρανό, και επί γης δεν θέλω άλλο παρά σε». Θέλαμε τους ανθρώπους. Θέλαμε να τους αγαπούμε και να μας αγαπάνε, και οι δικοί μας και οι άλλοι. Αλλά πέρα από αυτούς και πάνω από αυτούς, που είναι δυνατόν και αυτοί ακόμα που μας αγαπούν να μας εγκαταλείψουν, έχουμε εκείνον. «Τι να θέλω άλλο επί γης, δεν θέλω άλλο παρά σε». Και λέει, «Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασες από τις δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει, και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη». Εν δόξη. Να η λύση της μοναξιάς, ή καλύτερα της συντροφιάς του ανθρώπου με τον εαυτό του. Με τον νέον άνθρωπο που δημιουργεί ο Χριστός. Αλλά αγαπητέ μου, πρέπει να το ζητήσεις. Πρέπει να το ποθήσεις. Πρέπει να το πιστέψεις. Πρέπει να έχεις πάρει την απόφαση πραγματικά να φυλάξεις τις εντολές του Θεού. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το περιβάλλον σου, σε ποια οικογένεια ζεις, ποιες είναι οι κοινωνικές σου υποχρεώσεις. Πρέπει να πάρεις την απόφαση να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Και τότε το θαύμα θα γίνει. Η μοναξιά σου θα φύγει. Ο εαυτός σου θα αλλάξει. Και θα μένεις σε διαρκή συντροφιά, την γλυκιά συντροφιά. Το λέμε όλοι εκείνοι που έχουμε περάσει από αυτή την πείρα. Την γλυκιά συντροφιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και καθώς τώρα θα σας προσκαλέσω σε σιωπηλή προσευχή, αν υπάρχει κάποιος, κάποια ανάμεσά μας, που θα ήθελε να ψελίσει στον Χριστό, «Κύριε, νιώθω τη μοναξιά μου, την ελεηνή συντροφιά με τον εαυτό μου, θέλω να γίνω δικό σου, να είσαι δικός μου, συντροφιά με σένα να ζήσω, έλα σε μένα». Ο Θεός θα το κάνει τώρα, τώρα.

Κύριε, εσύ ξέρεις πώς χτυπούν και για ποιον χτυπούν οι καρδιές μας την ώρα αυτή. Αν κάποια καρδιά χτύπησε για σένα, για να ζητήσει την παρουσία σου, σε ευχαριστούμε που τη δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε που τη δέχτηκες. Και ελέησέ την για να ζει πάντα με σένα, πάντα για σένα. Όλους μας να μας κατάσκοντάσουν στην όμορφη, την υπέροχη, τη λαμπρή συντροφιά σου, με τη χαρά τη δική σου και την ειρήνη τη δική σου, για να ζούμε σαν μάρτυρες της δικής σου αγάπης στον κόσμο μας. Αμήν.

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

Ο Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, νέο άσμα, καινούριο τραγούδι έβαλε στην καρδιά μας και στα χείλη μας από τότε που ανοίξαμε διάπλατα τις καρδιές μας για να έρθεις και να κατοικήσεις μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για την χαρά, την ειρήνη. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχεις δώσει και την ώρα αυτή ήρθαμε να σε συναντήσουμε, να σου πούμε το ευχαριστώ των καρδιών μας. Ήρθαμε να σε λατρεύσουμε. Νιώθουμε αδύναμοι. Το Πνεύμα σου το Άγιο σε παρακαλούμε να μας γεμίσει και να μας ελεήσει, ώστε η ώρα τούτη να είναι ώρα δική σου, ώρα για τη δόξα σου, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα διαβάσουμε. Παρακαλώ να ανοίξουμε τις γραφές στον Ψαλμό 96, κόπα στίγμα. Στη σελίδα 559 στις γραφές με παραπομπές, 559, 96, κόπα στίγμα. Είναι ένας ωραίος ψαλμός στο Πνεύμα του Θεού για τα παιδιά τα δικά του, να τον ελεήσει στις καρδιές μας, ώστε να μπορούμε πραγματικά τα λόγια του ψαλμωδού να είναι και λόγια δικά μας. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη, ψάλατε εις τον Κύριον ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς, διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού, λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού, φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη, είπατε εν της έθνεσιν ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε στερεωμένοι, δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσιν οι παιδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται διε να κρίνει την γην, θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού. Δόξα στο όνομα εκείνου που όχι μονάχα μας λύτρωσε, αλλά τον περιμένουμε για να ξανάρθει. Και από την καρδιά μας να πούμε ναι, έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ.

Πατέρα μας, ερχόμαστε ξανά μπροστά σου. Σε νιώθουμε, σε βλέπουμε, σε ακούμε, σε ψηλαφούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι μπορετό να ερχόμαστε σε μια τέτοια στενή κοινωνία μαζί σου δια του Χριστού με το Άγιο Σου Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο, το ανεπανάληπτο, το καταπληκτικό γεγονός της θυσίας του Χριστού για τις αμαρτίες μας, την ελεηνότητά μας και την βρωμερότητά μας, τη θυσία Του επάνω στο Σταυρό για μας. Και καθώς πιστέψαμε σε Εκείνον, δεχθήκαμε Εκείνον, ήρθαμε κοντά Σου, είμαστε παιδιά Σου, σε απολαμβάνομαι, σε νιώθουμε, σε βλέπουμε. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο γεγονός στη ζωή μας και θέλουμε ολόκληρη ζωή μας έτσι συντροφιά μαζί Σου να περάσει δημιουργικά και καρποφόρα ως το τέλος, Πατέρα, ως το τέλος, Πατέρα. Και καθώς ο καθένας μας χωριστά βρίσκεται καθημερινά σε κοινωνία μαζί Σου στο ιδιαίτερο Του ταμείο, ω Κύριε, γέμιζέ μας από τη δική Σου αγάπη, για αγάπη για τους συνανθρώπους μας, για κάθε πονεμένο, για κάθε αδερφό μας, για κάθε συνάνθρωπό μας, ακόμα και για τους εχθρούς μας, Πατέρα, για να φανερώνουμε την δική Σου αγάπη έμπραχτα, με συντροφιά και με κάθε άλλου είδους βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα κόσμο που χάνεται από έλλειψη αγάπης. Κύριε, θέλουμε να είμαστε όργανα δικά Σου ως το τέλος της ζωής μας και σε παρακαλούμε, δυνάμωνε μας, γέμιζέ μας για να μην αποκάμνουμε καλοποιούντες όπως λες το λόγο Σου. Φέρνουμε μπροστά Σου ιδιαίτερα, Κύριε, τούτες τις μέρες τα μοναχικά πρόσωπα που έχουν ανάγκη από συντροφιά. Φέρνομαι μπροστά Σου τα ξενιτεμένα μας παιδιά, αδέρφια, τα παιδιά που υπηρετούν στο στρατό, Κύριε, η συντροφιά Σου να τα ζεσταίνει και να ομορφαίνει τη ζωή τους. Φέρνομαι μπροστά Σου τις εκδηλώσεις που θα έχουμε, Κύριε, τούτη την εβδομάδα. Σε παρακαλούμε να είσαι μαζί μας, ιδιαίτερα στη συναυλία και στην γιορτή του Κυριακού μας σχολείου, την Τετάρτη, σε όλες τις εκδηλώσεις, Πατέρα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ώστε να δοξαστεί το Άγιο όνομά Σου. Κράτα μας κοντά Σου και ιδιαίτερα τούτες τις μέρες, Κύριε, διώξε τον ατομικισμό μας και την φιλαυτία μας και δώσ' μας πλούσια η δική Σου αγάπη να ξεχυθεί στους γύρω μας ανθρώπους, ώστε Εσύ να φανερωθείς, Εσύ να δοξαστείς και σε πολλές άλλες καρδιές. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, Πατέρα, εισάκουσέ μας. Αμήν. Από την Καινή Διαθήκη ένα ανάγνωσμα ακόμα, από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, κεφάλαιο πρώτο, επιστολή του Ιωάννου πρώτη, κεφάλαιο πρώτο.

όσο προσωπικά, ζωντανά, αληθινά, παρουσία του Χριστού στην ζωή τους και στην ζωή κάθε ανθρώπου που άνοιξε την καρδιά του για να δεχθεί τον Χριστό σε μια κοινωνία αγάπης. Σας γράφουμε για το

ζωοποιό λόγο που υπήρξε εξ αρχής. Τον ακούσαμε και τον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Μάλιστα τον είδαμε από κοντά και τα χέρια μας τον ψηλάφισαν. Όταν η ζωή φανερώθηκε, την είδαμε με τα μάτια μας. Καταθέτουμε λοιπόν τη μαρτυρία μας και σας μιλάμε για την αιώνια ζωή που ήταν με τον Πατέρα. Φανερώθηκε όμως σε μας. Αυτό που είδαμε και ακούσαμε το αναγγέλουμε και σε σας, για να συμμετάσχετε κι εσείς με μας στην ίδια κοινωνία που είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιόν Του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι ολοκληρωμένη η χαρά όλων μας. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό και σας το μεταφέρουμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε Αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως μετέχουμε στη δική Του κοινωνία, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας και το αίμα που πρόσφερε με τον θάνατό Του ο Υιός Του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που κρατάει το Λόγο Του και μας σώζει, θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτη το Θεό και ο Λόγος Του δεν ζει μέσα μας. Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό που μας δικαιώνει. Γιατί Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Την περασμένη λέγαμε μερικά πράγματα για την καταπληκτική επικοινωνία που ζούμε στις μέρες μας μεταξύ των ανθρώπων. Τα μέσα είναι καταπληκτικά. Αλλά διαπιστώσαμε πως ακριβώς σε αυτήν την κοινωνία της μεγάλης τεχνικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων παρουσιάστηκε ένα φαινόμενο που πήρε τη μορφή μάλιστα νόσου στην Βόρειο Αμερική αλλά και στη χώρα μας, το φαινόμενο της μοναξιάς. Ο άνθρωπος αισθάνεται μόνος περισσότερο τώρα από κάθε άλλη εποχή και αρρωσταίνει γι' αυτό το πράγμα. Και σας ανέφερα μερικά παραδείγματα από την πλούσια Σουηδία ανθρώπων που βρέθηκαν μόνοι μέσα στην ζωή. Και είδαμε ακόμα πως μια λύση υπάρχει για να μπορέσει ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε να είναι κοινωνικός, να έχει σωστή συντροφιά με τους άλλους ανθρώπους. Και η λύση αυτή είναι να έχει πρώτα αρχικά, βασικά, συντροφιά με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός θέλει να έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας. Ο Χριστός να γίνει ο σύντροφος της ζωής μας. Καταπληκτικά πράγματα, πρωτάκουστα πράγματα. Ο Θεός, ναι, ο Θεός μέσα στην ζωή μας. Αν αποφασίσουμε να αποτινάξουμε τη φιλαυτία μας, να ξεφύγουμε από τον εγωκεντρισμό μας, να του πούμε «Έλα Θεέ, εσύ να γίνεις το κέντρο της ζωής μου, έλα Κύριε Ιησού Χριστέ να αναλάβεις όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μου, έλα να κατοικήσεις μέσα μου, σταυρώθηκες για μένα». Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις χώρες, στις μεγάλες αλλά και στη χώρα μας, είναι ότι παιδιά
από μικρά χωριά έρχονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Χαίρονται στην αρχή γιατί ξεφεύγουν, όπως λέγει ένας ψυχολόγος, από το ακίνητο κουτσομπολιό της μικρής κοινωνίας. Αλλά ύστερα όμως ανακαλύπτουν πως βρίσκονται τελείως μόνα σε μια κοινωνία χωρίς έλεος, χωρίς αγάπη. Και έρχεται ο Χριστός ακριβώς να μας γεμίσει με την παρουσία Του, να μας κάνει ανθρώπους δικούς Του. Θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο Ιωάννης 14:23, που λέει ότι «Εγώ και ο Πατέρας, όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του». Συντροφιά σου μοναδική ο Θεός. Γι' αυτό γεννήθηκες, γι' αυτό πλάστηκες. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Όσο και αν τρέχεις, όσο και αν αγαπάς, όσο και αν αγαπιέσαι, χωρίς τον Θεό, χωρίς τον Χριστό μέσα σου, για να σε αλλάξει, για να σε γεμίσει. Είναι ο Ιησούς Χριστός πραγματικά ο Κύριος της ζωής. Ακούστε τον γνωστό, τον μεγάλο συγγραφέα, τον Ντοστογεύσκη, καθώς γράφει για το δράμα της ζωής του ανθρώπου, πως η λύση είναι μόνο ο Χριστός. Η τραγωδία, η αληθινή, είναι καθαρά ηθική, υπέρτατη, γίνεται στα κατάβαθα της ψυχής. Οι ήρωες θέλουν το άπειρο, την σιγουριά, θέλουν τον Θεό. Να η ομολογία της πίστης μου. Πιστεύω πως τίποτε δεν είναι πιο όμορφο, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο τέλειο, πιο λογικό, πιο θαραλέο από τον Χριστό. Όχι, μονάχα δεν είναι τίποτε άλλο, αλλά, και το λέω με ζηλιάρικη αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο. Και μετά καταλήγει με ένα σχήμα υπερβολής. Και ακόμα, αν κανένας μου απόδειχνε πως ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια, και αν πραγματικά αποδειχνόταν πως η αλήθεια είναι έξω από τον Χριστό, θα προτιμούσα να είμαι με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Αισθάνεσαι μόνος μέσα στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, μέσα στην κοινωνία? Έχεις ανάγκη από τον Χριστό, τη συντροφιά Του, και είναι ο λυτρωτής. Είναι αυτός που πάντα θα σε συντροφεύει, θα σε γεμίζει. Αλλά πρέπει να το ζητήσεις, πρέπει να το καταλάβεις, πρέπει να συντριφθείς, πρέπει να θελήσεις να αποτινάξεις από πάνω σου τον εγωκεντρισμό σου. Πρέπει να πιστέψεις ότι και για σένα σταυρώθηκε στο Γολγοθά, αναστήθηκε για τη δικαίωσή σου. Και ο Χριστός, καθώς ανοίξεις την καρδιά σου, θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα σου. Ξέρετε, σαν την μεγαλύτερη πραγματικότητα της ζωής σου. Θα τον νιώθεις, θα τον βλέπεις, θα τον αισθάνεσαι, θα του μιλάς, θα σου μιλάει, θα είναι ο σύντροφος, ο παντοτινός της ζωής σου. Και όταν είσαι μόνος και όταν είσαι με παρέα, θα σε γεμίζει, γιατί γι' αυτό πλάστηκες. Και χωρίς αυτόν δεν μπορείς να ζήσεις. Και κάνω έκκληση σε όλους εκείνους τους αγαπητούς που αυτό το πράγμα δεν το έχουν νιώσει και δεν το έχουν καταλάβει. Είναι μια ευκαιρία σήμερα, ταπεινά και αληθινά, τούτη την ώρα, να ζητήσεις τον Χριστό να έρθει μέσα σου, να σε καθαρίσει, να σε αναγεννήσει, να σε αλλάξει. Λίγες στιγμές σιωπηλής προσευχής παρακαλώ να έχουμε.

Κύριε Ιησού Χριστέ, άκουσε τους εσωτερικούς κτύπους κάποιας καρδιάς που ζητάει την παρουσία Σου, τη λύτρωσή Σου, τη συντροφιά Σου την ώρα αυτή. Ελέησέ την και ευλόγησέ την για τη δόξα Σου. Αμήν. Όσοι από μας χρόνια τώρα είτε πρόσφατα ζητήσαμε τη συντροφιά του Χριστού στη ζωή μας και αποτελεί, όπως είπα, την πραγματικότητα της πραγματικότητας της ζωής μας, ξέρουμε πως οι ωραιότερες στιγμές στην ζωή μας, οι πιο γεμάτες, οι πιο ικανοποιητικές, είναι όταν μόνοι μας βρισκόμαστε στην παρουσία του Χριστού. Στο ιδιαίτερο ταμείο μας, όπως λέει, εντελώς μόνοι μας, γονατισμένοι στην παρουσία Του, με το Λόγο Του τον Άγιο ανοιχτό, η ωραιότερη συντροφιά, οι ωραιότερες στιγμές της ζωής του πιστού. Ακούστε την γνωστή μας χριστιανή ποιήτρια Τερέα Σιλβία στις μοναξιάς τις ώρες, στις μοναξιάς τις τόσες ώρες, τα βράδια μέσα στη σιωπή, μακριά από τις μέρημνες του κόσμου, μπροστά σε σένα μοναχή, πόσο μ' αρέσει, Κύριέ μου, να σου μιλώ στην προσευχή. Να σου μιλώ και να σ' αγγίζω με τα φτερά της προσευχής, να υψώνομαι κοντά σε σένα στα σκαλοπάτια της ψυχής, όλοι να λούζομαι στο φως σου στάλι καρόδα της αυγής. Και καταλήγει: στις μοναξιάς τις νύχτιες ώρες, όταν με σέναν μιλώ, χάνεται της ψυχής το βάρος, στα δυο σου χέρια ακουμπώ και αποκοιμιέμαι σαν παιδάκι, ύπνο ανάλαφρο γλυκό. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα και το ξέρουμε, και δεν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, ξανά και ξανά το τονίζω, το λέει ο Λόγος του Θεού, το επιβεβαιώνει η πείρα μας, να μπορέσεις να ζήσεις αληθινά όπως θέλει ο Χριστός. Καρποφόρα ζωή, χωρίς αυτήν την καθημερινή σου επαφή μόνος με τον Χριστό, με το Λόγο Του, είναι αδύνατον να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο και τα έργα σου να αντέξουν στην αιωνιότητα, να παλέψεις ενάντια στην αμαρτία, να μιλήσεις για τον Χριστό, να ζήσεις για Εκείνον, να βρεθείς συντροφιά σε κάποιο πονεμένο. Είναι αδύνατον. Αλλά προσέξτε, υπάρχει ένας άκαρπος και αρρωστημένος μυστικισμός. Μόνος με τον Χριστό να παραμείνω ικανοποιημένος, να γίνω μοναχός ή μοναχή, να ζω μέσα στον κόσμο μια μοναστική, ας την πω έτσι, ζωή. Γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος: μια κάποια μοναξιά είναι απαραίτητη για το πνεύμα μας και ο Θεός εμφανίζεται σε εκείνον που πασχίζει να τον δει μέσα στην μοναξιά. Αλλά αν αυτή η συντροφιά με τον Χριστό μας οδηγεί σε απομόνωση και απομάκρυνση από τον κόσμο και μας κάνει να επικοινωνούμε όλο και λιγότερο με τους άλλους ανθρώπους, τότε η συντροφιά μας αυτή με τον Χριστό είναι αρρωστημένη. Δεν είναι σωστή. Οι τέσσερις τείχοι μέσα στους οποίους οι άνθρωποι απομονώνονται τους προστατεύουν ασφαλώς από κάθε επικοινωνία με ασυμπαθή πρόσωπα και πράγματα, γράφει ένας πιστός. Αλλά στο τέλος γίνονται τείχοι κελιού φυλακής
που σκοτώνει κάθε διάθεση για ζωή. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, ζει συλλογικά, μόνος χάνεται, πεθαίνει. Και για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, σας φέρνω παράδειγμα τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε, είχαμε ασχοληθεί σε σειρά κηρυγμάτων σχετικά με την απομόνωση του Χριστού, με προσευχή με τον Πατέρα. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 35, 36 και 37, διαβάζουμε. Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Έτρεξαν όμως κατόπιν του ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». Και εκείνος τους λέει: «Πάμε αλλού στα γειτονικά χωριά για να κηρύξω και εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Και πήγε. Και θυμάστε επίσης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14-23, απέλυσε, λέει, τους όχλους και ανέβηκε στο βουνό να είναι μόνος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Στιγμές μοναξιάς, απομόνωσης, κοινωνίας με τον Πατέρα, σαν άνθρωπος, θεάνθρωπος, σαν άνθρωπος που ήταν ο Χριστός στην περίπτωση αυτή. Αμέσως όμως, σε λίγο, μετά την προσευχή, τρέχει για να βοηθήσει τους μαθητές που το πλοίο τους κλειδωνιζόταν και βούλιαζε. Και τους λέει: «Θαρσείτε, έχετε θάρρος, μη φοβάστε, εδώ είναι». Στην δεύτερη επιστολή του προς τον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος, και στο πρώτο κεφάλαιο, 15 με 18, γράφει τούτα τα πολύ θαυμαστά πράγματα. «Το ξέρεις ότι με απαρνήθηκαν όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, ανάμεσά τους και ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ο Κύριος θα δείξει το έλεος του στην οικογένεια του Ονησιφόρου, που με ανακούφισε πολλές φορές και δεν τράπηκε για τη φυλάκησή μου, αλλά ήρθε στη Ρώμη, με αναζήτησε με επιμονή και με βρήκε. Ας δώσει ο Κύριος να βρει έλεος από τον Θεό εκείνη την ημέρα. Και πόσες υπηρεσίες μου πρόσφερε στην Έφεσο, εσύ το ξέρεις καλύτερα». Ο Ονησιφόρος, το παιδί του Θεού. Όλοι τον εγκατέλειψαν. Αδέρφια, πνευματικά ακόμα, τον Παύλο στη Ρώμη για λίγο. Αλλά ο Ονησιφόρος ήρθε και λέει χαρακτηριστικά: «Δεν τράπηκε τη φυλάκησή μου. Με αναζήτησε με επιμονή και με βρήκε». Ο Ονησιφόρος, ο οποίος σίγουρα είχε σωστή κοινωνία με τον Πατέρα Θεό, σίγουρα είχε συντροφιά τον Χριστό κάθε μέρα στο ιδιαίτερό του ταμείο. Αλλά όλη αυτή η δύναμη και η χάρη που έπαιρνε διοχετευόταν μετά έξω στον κόσμο και πρώτα απ' όλα στους πνευματικούς του αδελφούς. Γι' αυτό πήγε στη Ρώμη, ζήτησε με επιμονή και βρήκε τον Παύλο για να σταθεί στο πλευρό του. Η συντροφιά του πιστού με τον Χριστό στο ταμείο, στη μοναξιά, είναι εντελώς, όπως είπα, απαραίτητη για την πνευματική ζωή. Είναι μια χαρούμενη συντροφιά, ευλογημένη, αλλά και δημιουργική. Αυτή η συντροφιά κάνει τον πιστό πιο κοινωνικό, πιο δημιουργικό, πιο δραστήριο, για να τρέχει και να βρίσκει τους πονεμένους και να βλέπει στους ελάχιστους το πρόσωπο του Χριστού και να νιώθει εκεί τη συντροφιά του Χριστού. Ότι κάνατε σε αυτούς είναι σαν να το κάνετε σε μένα, και να βρίσκεις τη συντροφιά του Χριστού στο πρόσωπό τους. Ξέρετε, επικοινωνώ σημαίνει ανταλλάσσω, όπως το ορίζουν οι ψυχολόγοι, μέρη του ψυχικού μου βίου, τόσο στο συνειδητό επίπεδο όσο και στο υποσυνείδητο. Σημαίνει, με άλλα λόγια, συμμετέχω. Θυμάστε, ή μάλλον πριν το διαβάσω αυτό, να σας διαβάσω τι γράφει ένας ελβετός κοινωνιολόγος, ο Ντίφουρ: «Σήμερα δεν επικοινωνούμε επειδή επικοινωνούμε σε επίπεδα επιφανειακά, καθαρά πρακτικά, λειτουργικά, ορθολογικά.
Ενώ η αυθεντική, η υγιής, η ικανοποιητική επικοινωνία είναι αυτή που συμβαίνει σε βαθύτερα επίπεδα, συγκινησιακά, προσωπικά, δημιουργικά, σε επίπεδα που κοινοτοποιούν ολόκληρη την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και αυτό κάνει, αγαπητοί μου, ο Χριστός. Το λέει ο λόγος του στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, 6, 3 και 16. Να θυμάστε τους φυλακισμένους σαν να είστε κι εσείς φυλακισμένοι μαζί τους, και όσους υποφέρουν, γιατί κι εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Στο κείμενο είναι: μνημνήσκεστε των δεσμίων ως συνδεδεμένοι. Να κάνετε, με άλλα λόγια, αυτήν την ψυχολογική μετάθεση, να μπαίνει στη θέση του άλλου, να στέκεσαι κοντά του για να τον βοηθήσεις, για να τον βοηθήσεις. Κοινωνία είναι μια από τις πιο ευλογημένες λέξεις στην Καινή Διαθήκη, και τίνει, αδελφοί μου, να λείψει στην πρακτική ζωή των εκκλησιών, των οικογενειών μας. Συχνά κλεινόμαστε στους εαυτούς μας, το πολύ πολύ σε ένα-δυο άλλα πρόσωπα. Κάνουμε τα σπίτια μας πύργους, όμορφους, για να καθόμαστε, αλλά είναι κλειστοί για να μπουν άλλοι μέσα, για να απολαύσουν αυτά που εμείς απολαμβάνουμε, ή να τρέξουμε να μπούμε στο σπίτι κάποιου άλλου, να βρεθούμε κοντά του, και ιδιαίτερα τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων. Φοβούμε πως ακόμα και στους πιστούς, τους λυτρωμένους, παρουσιάζεται ένας ειδονιστικός συγκεντρωτισμός οικογενειακός, που από μια πλευράς είναι καλός. Τα χαιρόμαστε αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως μας κλείνει στα καβούκια μας και αφήνουμε όλους τους γύρω μας ανθρώπους χωρίς τη συντροφιά τη δική μας που την περιμένουν, που την περιμένουν. Ένας παλιός ύμνος νεανικός έλεγε: είμαι εγώ μαζί σου, μη φοβάσαι πια, είμαι εγώ κοντά σου μέσα στη σκοτεινιά, μέσα από τα νέφη έτσι μου μιλά, θάρρος δεν σ' αφήνω μόνο ποτέ στην ζωή. Όλα μα δουν, λέει, τα ρόδα και λοιπά, αλλά εγώ είμαι μαζί σου. Ναι, και το λέω ιδιαίτερα στους αγαπητούς νέους. Αν αυτό υπάρχει στην ζωή σου, αν ο Χριστός σε έχει γεμίσει, αν έχεις καθημερινή επαφή στη μοναξιά σου με τον Χριστό, με τη συντροφιά του, δεν μπορείς παρά να ξεχύνεσαι στους γύρω σου ανθρώπους και να προσφέρεις την αγάπη σου. Την αγάπη σου. Ένας γέρος στη Στοχόλμη βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Σε ένα επισκεπτήριο πάνω είχε γράψει: έχω να δω άνθρωπο ατέλειωτους μήνες. Τους έβλεπα από το παράθυρό μου να μυρμηγκιάζουν στους δρόμους. Τώρα οπωσδήποτε κάποιοι θα έλθουν, αλλά εγώ δεν θα αισθανθώ τον ερχομό τους. Γιατί θα έχει πεθάνει πια. Μια γριούλα στο Λονδίνο βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Στο ημερολόγιο που κρατούσε μήνες ολόκληρους κάθε μέρα, έγραψε μόνο αυτές τις λέξεις. Κάθε μέρα. Κανείς δεν ήρθε και σήμερα να με δει. Και για να μην πηγαίνουμε και πολύ μακριά, σας θυμίζω πριν από μερικά χρόνια, εδώ στην όμορφη πόλη μας, μπροστά από το εστιατόριο του στρατή, είχε βρεθεί ένα στην προκυμαία, ένα σακάκι. Και μέσα στο σακάκι υπήρχε ένα τσαλακωμένο σημείωμα ενός ανθρώπου που έγραφε: είμαι ολομόναχος και απελπισμένος. Είμαι άφραγκος και δεν έχω ούτε οικογένεια ούτε άλλους συγγενείς. Ύστερα από λίγο βρήκαν το πτώμα του να επιπλέει εδώ στην παραλία. Ήταν ο Γιάννης Λιάσκος, 69 χρονών, από την Όσα του Λαγκαδά, που έμενε στην οδό Μακεδονικής Αμήνης και που έθεσε τέρμα στη ζωή του βουτώντας στην θάλασσα από έλλειψη συντροφιάς. Αδελφοί μου αγαπητοί, νέοι και νέες του Χριστού, εμείς οι μεγαλύτεροι,
αυτά τα Χριστούγεννα να τα χαρούμε με την οικογένειά μας, να τα χαρούμε με τους φίλους μας. Αλλά μαζί με όλη αυτή την χαρά να προσπαθήσουμε να δώσουμε χαρά στους άλλους. Νομίζετε που στέλνουν πολλά πράγματα οι γέροι. Ξέρω, για εσάς τους νέους δεν είναι τόσο ευχάριστο για κανέναν να βρίσκεσαι με ένα γέρο που τρέχουν τα σάλια του, που δεν είναι πολύ πλημμένος. Θυμάμαι παλαιότερα, το θυμάστε παλιά, είχαμε τον Μπάρμπα Θωμαίδη, ένα τυφλό της εκκλησίας μας. Έμεινα μόνο στο δωμάτιό του, προσπαθήσαμε να τον τακτοποιήσουμε, ήταν αδύνατο, δεν ήθελε τίποτα. Πήγαινα και άκουγα ιστορίες, ιστορίες που μου τις έλεγε ξανά και ξανά. Και μάλιστα όταν ξεχνούσε, του έλεγα εγώ το παρακάτω και μου έλεγε, πώς το κατάλαβες, πώς ήταν αυτό, από την Τουρκία μου έλεγε ιστορίες. Τις ήξερε, γιατί τις ακούσε 100 φορές. Και όμως τι ανακούφιση ένιωθε αυτός ο άνθρωπος. Να μάθουμε να είμαστε καλοί ακροατές, αν όχι τίποτα άλλο. Έχουν ανάγκη από τη συντροφιά μας. Θέλει καρδιά όμως. Θέλει χρόνο. Θέλει χρήμα. Θέλει κόπο. Όλα τα ξοδεύουμε για τη δουλειά μας. Όλα τα ξοδεύουμε για την οικογένειά μας. Τώρα τις γιορτές είναι μια ευκαιρία να φανερώσουμε έτσι πλούσια, απλά, φυσικά, την αγάπη του Χριστού, τη συντροφιά του Χριστού που έχουμε και απολαμβάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, αγαπητά μου αδέρφια. Ένας νεαρός επρόκειτο να πάει στην πρωτεύουσα να σπουδάσει και η μάνα του το έγραψε μια ωραία ταμπέλα, του λέει σε παρακαλώ αυτή να την έχεις στο γραφείο σου, που έλεγε πάντα τρίτος. Και πραγματικά πήγε στην πρωτεύουσα, σπούδασε, βγήκε πρώτος. Αφού τέλειωσε η πρώτη χρονιά. Και ένας φίλος του που πήγε εκεί, του λέει τώρα δεν χρειάζεται αυτή η ταμπέλα, κατέβασέ την, είσαι πρώτος. Και εκείνος του είπε, άλλο εννοούσε η μάνα μου, άλλο εννοούσε. Η φράση αυτή δεν εννοεί αυτό που εσύ υποθέτεις. Η μητέρα μου εννοούσε να σκέπτεσαι πρώτα το Θεό, ύστερα τους άλλους και τρίτο τον εαυτό σου. Να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου μόλις την καρδιά, τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και τον εαυτό σου. Αδερφοί μου, όλοι που έχουμε τον Χριστό χρειαζόμαστε να γεμίζουμε από την αγάπη Του. Θέλουμε να μας αγαπάνε. Μπορείτε να φανταστείτε αν ήσασταν εσείς στη θέση του άλλου. Αυτό λέει εδώ στην επιστολή προς Εβραίους. Ως συνδεδεμένοι, αν ήταν παιδί σου, αν ήταν πατέρα σου, τι θα έκανες? Δεν θα βρισκόσουν κοντά του? Και είναι λέγω μια ευκαιρία τώρα τα Χριστούγεννα να φανερώσουμε την αγάπη του Χριστού σε μας, ότι η συντροφιά του στη μοναξιά μας, την καθημερινή, η ευλογημένη αυτή επικοινωνία είναι δημιουργική, ξεχύνεται προς τους άξο, δεν κλείνεται στα τέσσερα ντουβάρια του σπιτιού μας. Αλλά για να τελειώνω, αλλά και αν όλοι μας εγκαταλείψουν, θυμάστε τι λέει ο Παύλος εκεί στον Τιμόθεο που διαβάσαμε, στο Β' Τιμόθεο μάλλον, στο 4:16, στην πρώτη μου απολογία στο δικαστήριο κανείς δεν μου συμπαραστάθηκε, αλλά όλοι με εγκατέλειψαν, πάντες με εγκατέλειπον, ας μην του το λογαριάσει αυτό ο Θεός. Πάντες, όλοι Παύλε, τον Παύλο εγκατέλειψαν όλοι. Μπορεί να σε εγκαταλείψουν οι αδερφοί σου, να με εγκαταλείψουν. Αλλά λέει ο Παύλος, ο Κύριος όμως δεν με εγκατέλειψε. Ο Κύριος όμως μου παραστάθηκε και με δυνάμωσε για να μπορέσω να ολοκληρώσω το αποστολικό μου έργο και να ακούσουν το κήρυγμα όλα τα έθνη. Με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού. Ο Κύριος θα με γλιτώσει από κάθε έργο κακό και θα με σώσει οδηγώντας με στη βασιλεία του την ουράνια. Ας είναι δοξασμένος αιώνια. Γλυκός
ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και ο άντρας σου να σε εγκαταλείψει, και η γυναίκα σου να σε εγκαταλείψει, και τα παιδιά σου να σε εγκαταλείψουν, και οι γονείς σου να σε εγκαταλείψουν, και οι πιο καρδιακοί σου φίλοι, και τα αδέρφια σου ακόμα εν Χριστώ. Ο Κύριός σου που τον αγαπάς και ζεις μαζί του δεν θα σε εγκαταλείψει. Και στην ώρα την ιερή, την τελευταία της επηγής ζωής σου, και αν ακόμα οι μεγαλύτερες ιατρικές προσωπικότητες είναι πάνω σου για να σε διατηρήσουν στην ζωή και δεν τα καταφέρνουν, ή όλοι σε εγκαταλείπουν και είσαι μόνος σε μια γωνιά, πεινασμένος και πονεμένος, αδερφέ μου και αδελφοί μου, ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Είναι μαζί σου. Και όπως γράφει ο ευλογημένος, ο αξέχαστος χριστιανός ποιητής, ο Βερίτης, και κάποιο δίλη που οι πνοές θα ξεψυχάνε γύρω, θα έρθω στα πόδια σου απαλά και αμήλυτος να γύρω γαλήνιος, και το βλέμμα μου θα λάμπει από το δικό σου, και μια στιγμή τα χερουβίμ που θα πετούν τριγύρω σαν αύρες ανθοπέταλο γλυκά θα με σηκώσουν στην παρουσία τη δική του. Εγώ είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασες από τις δεξιάς μου χειρός, δια τη συμβολή σου θέλεις με οδηγήσει, και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό, και επί της γης δεν θέλω άλλο παρά σε. Ιδού εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Δοξασμένο και ευλογημένο να είναι το όνομά του. Ας προσευχηθούμε.

Γλυκέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, είμαστε πολύ συγκινημένοι για την παρουσία Σου και το Λόγο Σου, τον Άγιο, στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι για μας, για αυτό που είμαστε για Σένα, η συντροφιά μας, η χαρά μας, η ζωή μας. Συγχώρεσέ μας, αν δεν σ' αφήνουμε να φανερώνεις την αγάπη Σου μέσα από τη ζωή μας στους συνανθρώπους μας. Καθάριζε και αγίαζε την κοινωνία μας με Σένα, στη μοναξιά μας. Και δίνε μας χάρη, Κύριε, ξεχυλίζοντας από τη δική Σου αγάπη, να σκορπούμε σπάταλα και άφθονα την αγάπη τη δική Σου στους γύρω μας ανθρώπους, ως την ημέρα που θα μας παραλάβεις κοντά Σου, στην παρουσία Σου. Θα σε δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνομαι όμοιοι με Σένα στην αιωνιότητα. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Κύριε, σε ευλογούμε. Κύριε, σε δοξάζομαι. Αμήν.

ιστορίες μέσα από τη βίβλο. Δεν θα λέμε όμως τα ονόματα των ηρώων για να βρίσκετε μόνοι σας σε ποιον αναφερόμαστε κάθε φορά. Σύμφωνοι? Αρχίζω εγώ με την πρώτη ιστορία και μετά συνεχίστε εσείς με άλλες.

καλά πηγαίνει. Σκεφτείτε τώρα κι άλλες ιστορίες από την Αγία Γραφή και φτιάξτε κι άλλα στιχάκια, ενώ η Γιούλη θα παίζει μια στροφή με το μαντολίνο της. Είσαστε έτοιμοι? Ωραία, πάμε Γιούλη!

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Οι προσευχές του Αποστόλου για τους χριστιανούς της Ρώμης είχαν συγκεκριμένα αιτήματα. Στο χωρίον 10 βλέπουμε ότι ο Απόστολος πρώτα παρακαλούσε τον Θεό να φέρει ευνοϊκές τις περιστάσεις ώστε να κάνει το ταξίδι στη Ρώμη. Για ακούστε πώς το λέγει. «Δεόμενος πάντοτε εν τες προσευχές μου να αξιωθώ ήδη ποτέ δια του θελήματος του Θεού να έλθω προς εσάς». Αυτό είναι το χωρίον 10. Προχωρούμε στο χωρίον 11. «Διότι επιποθώ να σας είδω, δια να σας μεταδώσω χάρισματι πνευματικών προς στήριξην ημών». Ήθελε λοιπόν να τους ειδεί ο Απόστολος. Και ο σκοπός αυτής της μεγάλης του επιθυμίας ήταν, τους εξηγεί, να τους μεταδώσει κάποιο πνευματικό χάρισμα. Χάρισμα είναι κάτι που προέρχεται από τη χάρη του Θεού. Χάρις, χάρισμα. Και ο Παύλος το ονομάζει πνευματικό το χάρισμα επειδή είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Με αυτό το χάρισμά του ο Απόστολος θα τους εστήριζε. Δηλαδή θα τους δυνάμωνε στην πνευματική του ζωή. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 12. «Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημώντε και εμού». Επαναλαμβάνω το χωρίον. «Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας δια της κοινής πίστεως ημώντε και εμού». Με τα λόγια του αυτά που δείχνουν τη βαθιά ταπεινοφροσύνη του Αποστόλου, ο Παύλος τους εξηγεί ότι η παρουσία του μεταξύ τους δεν θα ήταν μόνον για όφελος αυτών, αλλά και ο Παύλος επίσης θα ωφελεί το από αυτούς. Παρατηρείτε εδώ την ταπεινοφροσύνη του Αποστόλου. Δεν είχε δηλαδή μόνον αυτός να τους δώσει, αλλά είχαν και αυτοί να δώσουν στον Απόστολο. Θα δυνάμωνε αυτούς την πνευματική του ζωή, αλλά συνάμα και αυτοί θα ενθάρρυναν τον Απόστολο. Με ποιο τρόπο, τους λέει ο Απόστολος, δια της κοινής πίστεως ημώντε και εμού. Δηλαδή η πίστη του Αποστόλου θα επιδρούσε στις ψυχές τους. Και επίσης η δική τους πίστη θα επιδρούσε στη ψυχή του Αποστόλου. Και ο Απόστολος δηλαδή και οι χριστιανοί της Ρώμης θα ζούσαν στην ίδια ατμόσφαιρα πίστεως και έτσι ο ένας θα χαιρόταν με τα πνευματικά χαρίσματα του άλλου. Αυτά τα λόγια του Αποστόλου φέρνουν μπροστά μας την εικόνα της πρωτοχρονιάς. Όταν ο ένας αλλάζει δώρα με τον άλλον και έτσι όλοι χαίρονται. Αυτή τη χαρούμενη ατμόσφαιρα θα τη δημιουργούσε η παρουσία του Αποστόλου στην Εκκλησία της Ρώμης. Η Εκκλησία θα πρόσφερε στον Απόστολο ψυχική ευχαρίστηση, ικανοποίηση πίστεως και χαρά. Και από την άλλη μεριά ο Απόστολος θα έδινε ως αντάλλαγμα στην Εκκλησία πνευματική στήριξη και θα μοίραζε σε όλους πνευματικά χαρίσματα από τα άφθονα και πλούσια πνευματικά χαρίσματα που είχε. Μαζί όμως με αυτό, ο Απόστολος είχε και σχέδια να κηρύξει το Ευαγγέλιο και στη Ρώμη. Για να δούμε με ποιο τρόπο αυτό το λέει στο χωρίον 13. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησε να έλθω προς εσάς. Εμποδίστην όμως μέχρι τούδε, δια να απολαύσω καρπών τινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπόν εθνών». Ξαναδιαβάζω το χωρίον 13. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί, ότι πολλάκι σε μελέτησα να έλθω προς εσάς, εμποδίστην όμως μέχρι τούδε, δια να απολαύσω καρπών τινά και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπόν εθνών». Πολλές φορές λοιπόν ο Απόστολος είχε κάνει σχέδια για να ταξιδέψει στη Ρώμη, αλλά κάθε φορά διάφορα εμπόδια παρουσιάζονταν και χαλούσαν τα σχέδιά του. Μας εξηγεί εδώ στο χωρίον 13 ότι ο σκοπός του ταξιδιού του θα ήταν να φέρει καρπό. Με άλλα λόγια, ήθελε να κερδίσει στη Ρώμη νέες ψυχές εις τον Χριστό, όπως είχε κερδίσει και αλλού, στην Έφεσο λόγου χάρη και στην Κόρινθο, όπου η καρποφορία του Αποστόλου ήταν πλούσια. Κέρδισε ψυχές και ίδρυσε εκκλησίες. Γράφοντας ο Απόστολος ότι ήθελε να πάει στη Ρώμη να φέρει καρπό, παρομοιάζει τον εαυτό του με δέντρο. Ο Κύριος μας εξηγεί ότι όποιο δέντρο δεν φέρνει καρπό, τσεκουρώνεται. Ευαγγέλιον Ματθαίου, κεφάλαιον γάμα, χωρίον 10. Εσύ είσαι δέντρο καρποφόρο ή είσαι δέντρο άκαρπο? Η πνευματική σου ζωή φέρνει καρποφορία προς δόξαν του Θεού ή ζεις μια ζωή άχρηστη για τον Θεό και μοιάζεις με δέντρο που είναι άκαρπο και στήρο? Αξίζει τον κόπο αυτό να το σκεφτεί σοβαρά, επειδή όπως το άκαρπο δέντρο τσεκουρώνεται, έτσι κάποια μέρα και κάποια ώρα ο Κύριος ρίχνει την κρίση του επάνω μας, αν μένουμε πνευματικά άκαρποι. Αυτό εννοεί το τσεκούρωμα του δέντρου που μας εξηγεί ο Κύριος στην παραβολή που αναφέραμε παραπάνω. Όποιο δέντρο δεν φέρνει καρπό, τσεκουρώνεται. Είναι λόγια του Κυρίου αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό το γνώριζε. Γι' αυτό εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να καρποφορήσει πνευματικά εις τον Χριστό. Ήθελε πάντοτε ο Απόστολος να είναι δέντρο κατάμεστο με πνευματικούς καρπούς για τη δόξα του Κυρίου. Αυτό πρέπει να είναι και δική μας φροντίδα, εάν θέλουμε εδώ στη ζωή να ευλογηθούμε και να επιτύχουμε. Προχωρούμε τώρα στο χωρίον 14. Χρεώστησι με προς Έλληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους. Χρεώστησι με. Στο χωρίον αυτό αισθάνεται ο Απόστολος μια μεγάλη υποχρέωση. Χρεωστώ, λέει, είμαι χρεώστης. Χρεωστώ να κηρύξω το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας στους Έλληνες και στους βαρβάρους, σε γραμματισμένους και σε αγράμματους. Δηλαδή σε κάθε άνθρωπο, άσχετα σε ποιο έθνος ανήκει, άσχετα ποια γλώσσα μιλεί ή πόση μόρφωση έχει. Σε όλους, λέει ο Απόστολος, είμαι χρεώστης. Χρωστώ να φέρω στον κάθε άνθρωπο αυτό το σωτήριο μήνυμα του Θεού. Και στο χωρίον 15 προχωρεί ο Παύλος και γράφει: ούτω πρόθυμος είμαι το κατ' εμέ να κηρύξω το Ευαγγέλιον και προς εσάς τους εν Ρώμη. Τώρα κάνει, βλέπετε, το σκοπό του ακόμα πιο καθαρό. Αφού είμαι εις όλους χρεώστης, φυσικά όσον εξαρτάται από εμέ, είμαι πρόθυμος, τους λέγει, να κηρύξω αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα και εις τον πληθυσμό της Ρώμης, του οποίου πληθυσμού είστε κι εσείς ένα μέρος. Προτού προχωρήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, στα παρακάτω χωρία, θα είναι καλό να επαναλάβουμε με δύο λόγια τι γράφει ο Απόστολος στους χριστιανούς της Ρώμης στα 15-7 χωρία του πρώτου κεφαλαίου που έχουμε ήδη εξηγήσει και αναλύσει. Καθώς είδαμε, τους πληροφορεί ο Απόστολος ότι ο Θεός τον έστειλε να είναι ο κήρυκας του χαρμοσύνου αγγέλματος, δηλαδή του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο έχει θέμα του το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Κατόπιν ο Απόστολος τους βεβαιώνει ότι ευχαριστεί τον Θεό για αυτούς και στην προσευχή του ζητεί από τον Θεό να του παρουσιάσει

Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιον του Χριστού. Επειδή είναι δύναμις Θεού προσωτηρίαν, εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα. Μην νομίσετε, τους λέει ο Παύλος, ότι φοβάμαι ή ότι τρέπομαι να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή το κήρυγμα αυτού του Ευαγγελίου είναι δύναμις Θεού, η οποία σώζει όποιον το πιστεύει. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι το παντοδύναμο χέρι του Θεού που ανεβάζει την αμαρτωλή ψυχή από την απώλεια και την τοποθετεί στη ζωή και στη δόξα του Θεού, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Να ντραπώ λοιπόν να παρουσιάσω στον κόσμο ένα τέτοιο Ευαγγέλιο? Να ντραπώ και εγώ να παρουσιαστώ στον κόσμο σαν το όργανο μιας τέτοιας θείας δυνάμεως, αλίμονό μου? Η λέξη σωτηρία έχει δύο πλευρές. Δύο νοήματα. Εννοεί απελευθέρωση του αμαρτωλού από τη δύναμη της αμαρτίας. Και επίσης εννοεί προσφορά της αιωνίου ζωής στη ψυχή του αμαρτωλού που επίστεψε. Αυτά τα δύο νοήματα περιέχει η λέξη σωτηρία. Η λέξη αυτή, σωτηρία, προέρχεται από το σος, σίγμα, ωμέγα σίγμα, που σημαίνει ασφαλής και ολόκληρος. Πράγματι, ο άνθρωπος που έχει δεχθεί τη σωτηρία είναι αιωνίως ασφαλής, είναι και ολόκληρος, δηλαδή ψυχικά υγιής και βρίσκεται στο δρόμο του αιωνίου προορισμού του. Αυτή η σωτηρία, αυτή η ευλογημένη ευεργεσία, εξηγεί ο Απόστολος, προσφέρεται εις πάντα τον πιστεύοντα. Εις πάντα εννοεί στον καθένα άνθρωπο. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης ώστε άλλους να ευεργετεί και άλλους να τους λησμονεί. Τη σωτηρία ο Θεός την προσφέρει εις όλους ανεξαιρέτως και μάλιστα την προσφέρει ελεύθερα. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει ορισμένα προσόντα για να σωθεί. Μόνον πίστην αν δείξει, για τον Θεόν αυτό είναι αρκετό. Και εδώ φυσικά ο Απόστολος, λέγοντας πίστην, εννοεί την αποδοχή της σωτηρίας η οποία προσφέρεται στον άνθρωπο μέσω του κηρύγματος του Ευαγγελίου που ακούει. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει στον αμαρτωλό, «Σου δίνω τη σωτηρία μου που είναι για σένα κάτι μεγάλο και κάτι αιώνιο. Θέλεις να τη δεχθείς?» Αν ο άνθρωπος πει «Ναι, θέλω, τη δέχομαι», αυτό είναι όλο. Πρέπει όμως ο άνθρωπος να πει «Ναι, τη δέχομαι». Αλλιώς δεν γίνεται τίποτε, επειδή ο Θεός δεν μας δίνει τίποτε με το ζόρι. Πρέπει να ζητήσουμε τη σωτηρία με πίστην και με την ελευθερία μας, ώστε να απολαύσουμε την ευεργεσία της. Αυτό εννοεί καθώς διαβάσαμε ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Δεν είναι δηλαδή ένα Ευαγγέλιο που δίδεται σε ορισμένους ανθρώπους. Δεν είναι μια σωτηρία η οποία ευεργετεί μια μερίδα ανθρώπων και την άλλη δεν την ευεργετεί. Το Ευαγγέλιο απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν και να μπουν στη Βασιλεία Του. Δεν είναι προσωπολήπτης. Εις πάντα τον πιστεύοντα το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Και προχωρεί τώρα παρακάτω ο Απόστολος και γράφει «Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα». Δηλαδή, άσχετα αν είναι Ιουδαίος αυτός που πιστεύει ή δεν είναι Ιουδαίος, άρκει να πιστεύει και η σωτηρία είναι δική του. Όταν πιστέψει γίνεται μέτοχος αυτής της αιωνίου ευεργεσίας. Ο Απόστολος γράφει «Ιουδαίων τε πρώτον», διότι θέλει με τη λέξη «πρώτον» να δείξει την ιστορική προτεραιότητα που έχει στη σωτηρία ο λαός Ισραήλ, δηλαδή οι Εβραίοι, εξαιτίας της ιστορίας τους. Προχωρούμε τώρα στο χωρίο 17. «Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένον, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Διαμέσου του Ευαγγελίου, γράφει ο Απόστολος, φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού. Δικαιοσύνη του Θεού είναι
η τέλεια τακτοποίηση του αμαρτωλούμενου.

τον Θεό. Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η τέλεια τακτοποίησης του αμαρτωλού με τον Θεό. Δικαιώνομαι απέναντι του Θεού έχει να πει ταυτιάχνομαι τον Θεό τελείως. Δεν αισθάνομαι διόλου ένοχος απέναντί του. Τακτοποιούμε. Αθωώνομαι από κάθε κατηγορία που έχει εναντίον μου η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά για να δούμε τώρα πώς έρχεται ο αμαρτωλός άνθρωπος σε μια τέτοια ευλογημένη θέση απέναντι του Θεού. Ο Απόστολος απαντά, καθώς είπαμε στο χωρίον 17, «Εκ πίστεως εις πίστην». Δηλαδή, εκ πίστεως έχει να πει με την ατομική πίστη του ο καθένας έρχεται σε αυτή τη θέση της τακτοποιήσεως. Και εις πίστην έχει να πει με την ατομική πίστη του ο καθένας διατηρείται και ζει εις αυτή την κατάσταση της τακτοποιήσεως. Αυτό έχει να πει εκ πίστεως εις πίστην. Τακτοποιούμε απέναντι του Θεού με βάση την προσωπική μου πίστη και διατηρούμε σε αυτή την κατάσταση της τακτοποιήσεως με βάση επίσης την προσωπική μου πίστη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αλήθειες που μας παρουσιάζει εδώ ο Απόστολος, η τακτοποίηση του αμαρτωλού ανθρώπου με τον Θεό δεν γίνεται με τα έργα μας, διότι ο καθένας άνθρωπος είναι πολύ αδύνατος και πολύ αμαρτωλός για να σωθεί με τα έργα του. Και επειδή αυτό ο Θεός το γνωρίζει και το βλέπει, γι' αυτό έταξε έτσι τα πράγματα ώστε μόνον με την ατομική του πίστη ο αμαρτωλός να μπορεί να σωθεί, ποτέ με τα έργα του. Για ακούστε τι λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, «Η Επαγγελία δίδεται εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας». Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο Γ, χωρίων 22. Και αλλού επίσης γράφει ο Απόστολος Παύλος σε άλλη του επιστολή, «Θέλω να ευρεθώ εν το Χριστό, μη έχων την ειδική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά δια την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού διαπίστεως». Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο Γ, χωρίων 9. Αυτή είναι η ψυχή του Ευαγγελίου. Αυτό είναι δηλαδή το κέντρο του χαρμοσύνου μηνύματος του Θεού προς τον καθένα αμαρτωλό άνθρωπο. Και τελειώνει το χωρίον 17. «Ο δε δίκαιος είναι γεγραμμένον θέλει ζήσει εκ πίστεως». Αυτή η τακτοποίηση του αμαρτωλού ανθρώπου διαμέσου της πίστεως του έχει κηρυχθεί από τον Θεό ακόμα και από την παλαιά οικονομία. Αυτό το χωρίο είναι παρμένο από τον προφήτη Αβακούμ. «Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως». Θα ζήσει εννοεί ότι ο δίκαιος θα ελευθερωθεί από την απώλεια και θα έχει αιώνια ζωή διαμέσου της πίστεως του. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αυτό το σωτήριο μυστικό, πώς θα τακτοποιηθούν με τον Θεό, πώς θα συγχωρηθούν, πώς θα δικαιωθούν απέναντι του Θεού και πώς θα σωθούν. Δεν το ξέρουν. Γι' αυτό από άγνοιά τους εφαρμόζουν τη μέθοδο των έργων, όχι τη μέθοδο της πίστεως. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάνοντας οι άνθρωποι αυτοί κάτι ενάντιο προς εκείνο που ζητάει ο Θεός, όχι μόνον δεν επιτυχάνουν τίποτε, αλλά συνάμα και εξοργίζουν τον Θεό επειδή δεν υποτάσσονται εις αυτό το οποίον ο ίδιος ο Θεός όρισε. Ας προχωρήσουμε τώρα στο χωρίον 18. «Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία». Για να το διαβάσουμε ακόμα μια φορά αυτό το χωρίον. «Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία». Αν το Ευαγγέλιο αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς διαβάσαμε παραπάνω στο χωρίον 17, αυτό συμβαίνει επειδή αποκαλύπτεται επίσης και η οργή του Θεού. Οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού. Ουρανός εδώ είναι ο αόρατος τόπος της Θείας Παρουσίας και της Θείας Τάξεως. Αυτή η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανό εναντίον κάθε ασέβειας και αδικίας ανθρώπων. Στους ασεβείς λοιπόν και στους άδικους ξεσπάει η οργή του Θεού. Ασεβείς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σεβασμό προς τον Θεό,
δεν λατρεύουν τον αληθινόν Θεό. Ενώ άδικοι είναι εκείνοι οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια περί Θεού, δηλαδή εμποδίζουν την αλήθεια, εχμαλωτίζουν την αλήθεια της γνώσεως του Θεού, για να μην απλώσει και φωτίσει τον κόσμο. Εδώ ο Απόστολος ομιλεί για τους εθνικούς ειδωλολάτρες, οι οποίοι, αν και ο Θεός τους είχε βάλει στη συνείδησή τους το φως για να τον ζητήσουν και να τον βρουν, αυτοί εσκέπασαν το φως αυτό του Θεού με τα είδωλά τους και με τα πάθη τους. Κάθε άνθρωπος λοιπόν ο οποίος εμποδίζει και κατακρατεί την αλήθεια είναι ενώπιον του Θεού ασεβής και άδικος και σαν τέτοιος χτυπιέται από την οργή και την κατάρα του Θεού. Προχωρούμε τώρα στα χωρία 19 και 20. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Για να σταματήσουμε εδώ στο χωρίο 19. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Εδώ λοιπόν εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει για τον Θεόν, αυτό είναι φανερωμένο μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός ο ίδιος το φανέρωσε. Ο Θεός δηλαδή έδωσε στην ανθρώπινη συνείδηση το φως που χρειάζεται και τη γνώση που χρειάζεται για να βρει ο άνθρωπος τον αληθινό Θεό και για να γνωρίσει το χαρακτήρα του. Η συνείδησή μας έχει αυτό το φως. Της το έδωσε ο Θεός. Και τώρα προχωρεί ο Απόστολος για να εξηγήσει κατά ποιο τρόπο ο Θεός εφανέρωσε τον εαυτό του στην ανθρώπινη συνείδηση. Αυτό το εξηγεί στο χωρίο 20. Ιδού πως το εξηγεί. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Για να προσέξουμε ακόμα μια φορά αυτό το ενδιαφέρον χωρίον. 20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Εφανέρωσε λοιπόν ο Θεός τον εαυτό του στην ανθρώπινη συνείδηση πρώτα με τη φυσική δημιουργία, μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτό έχει να πει δια των ποιημάτων. Με τη φυσική δημιουργία. Ποίημα είναι δημιούργημα. Τι φανερώνουν αυτά τα ποίηματα, δηλαδή αυτά τα δημιουργήματα του Θεού, η φύση, τι φανερώνει? Πρώτα απ' όλα, τα δημιουργήματα του Θεού φανερώνουν τα έργα της δυνάμεως του Θεού. Είτε αίδιος αυτού δύναμης. Αίδιος εννοεί την παντοτινή, την αιώνια δύναμη του Θεού με την οποία έκτισε το υλικό σύμπαν. Μάλιστα, αυτή η δημιουργική δύναμη φαίνεται πλουτισμένη και με ηθικές αρετές, καθώς λόγου χάριν η Θεία Σοφία και η Θεία Αγαθότητα. Θα σας πω 1-2 παραδείγματα για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το θαυμάσιο νόημα του Αποστόλου. Όταν λόγου χάρη παίρνουμε στο χέρι μας ένα λουλούδι, παρατηρούμε ότι αυτό το λουλούδι έχει ζωή μέσα του. Έχει από τη ζωή που του χάρισε η δημιουργική δύναμη του Θεού. Αλλά μαζί με τη ζωή έχει και ομορφιά το λουλούδι. Έχει κάτι που δείχνει καλοσύνη και αγαθότητα. Αυτό είναι η θειώτης. Η θειώτης του παντοδυνάμου Θεού. Ο Θεός λοιπόν έχει δώσει στην ανθρώπινη συνείδηση το φως που χρειάζεται για να ειδείς το λουλούδι το δημιουργό του, τη δύναμη του δημιουργού του και την αγαθότητα του δημιουργού του. Αυτό είναι η αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Ας πάρουμε λόγω χάρη και ένα άλλο παράδειγμα. Ας πάρουμε ένα σύγνεφο. Το σύγνεφο είναι νερό σε εκατομμύρια σταγόνες. Η δημιουργική δύναμη του Θεού κρατάει αυτό το νερό εκεί ψηλά στην ατμόσφαιρα. Ύστερα, ένας άνεμος φυσάει και παίρνει αυτό το σύγνεφο για να βρέξει πάνω σε χωράφια που χρειάζονται πότισμα
και να κάμουν στάρι ή οτιδήποτε άλλο που χρειαζόμαστε. Αυτή η βροχή πέφτει στα χωράφια όλων των ανθρώπων, χωρίς καμία προτίμηση και χωρίς καμία διάκριση εκ μέρους του Θεού. Πράγμα που φανερώνει την αγαθότητα του Θεού και τη συμπόνια του προς τους ανθρώπους. Και εδώ λοιπόν έχουμε τη δημιουργική δύναμη του Θεού, η οποία κρατάει αυτό το νερό στο σύννεφο ψηλά πάνω στην ατμόσφαιρα, και από την άλλη μεριά έχουμε και την αγαθότητα του Θεού να βρέξει αυτό το νερό σε όλα τα χωράφια, χωρίς καμία διάκριση. Πράγμα που δείχνει, επαναλαμβάνω, την καλοσύνη και την αγαθότητα και τη συμπόνια του Θεού. Έχουμε λοιπόν την αιωνία δημιουργική δύναμη του Θεού αφενός, και αφετέρου έχουμε τις αρετές του Θεού. Έχουμε την αίδιο δύναμη του Θεού και τη θειότητα του Θεού. Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του Παύλου, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης. Στην αρχή του εδαφίου αυτού, ενώ του εδαφίου 20, διαβάζουμε τα εξής, για προσέξτε. Τα αόρατα αυτού βλέπονται. Τα αόρατα αυτού βλέπονται. Αυτή είναι μια παράξενη φράση, επειδή όλοι μας ξέρουμε ότι αυτό που είναι αόρατο δεν βλέπεται, δεν φαίνεται. Ο Απόστολος όμως βεβαιώνει ότι τα αόρατα του Θεού φαίνονται, βλέπονται. Πώς βλέπονται τα αόρατα του Θεού? Φαίνονται και βλέπονται με το νου. Δηλαδή με το πνευματικό μάτι που μπορεί να δει τις πνευματικές αποκαλύψεις που κρύβει ο Θεός πίσω από τη φυσική του δημιουργία. Και αυτά που βλέπει ο νους πίσω από τη φυσική δημιουργία, ο Απόστολος τα ονομάζει νοούμενα. Νοούμενα. Και το ζώο βλέπει, όπως ο άνθρωπος. Αλλά το ζώο, επειδή δεν έχει νου, σταματάει σε αυτό που βλέπει. Ο Θεός όμως έχει απαίτηση από τον άνθρωπο να μην σταματήσει σε αυτό που βλέπει, αλλά να προχωρήσει με το νου. Με το νου που του έδωκε ο Θεός, να προχωρήσει ο άνθρωπος για να δει πίσω από τα δημιουργήματα το δημιουργόν του και τον Θεόν του. Και τελειώνει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίον 20, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Οι ειδωλολάτρες δηλαδή, παρόλο το φως που είχαν στη συνείδησή τους, δεν είδαν το δημιουργό και το χαρακτήρα του δημιουργού πίσω από τα δημιουργήματα. Και αν δεν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, τότε είναι αναπολόγητος, δηλαδή ασυγχώρητος. Αν δηλαδή ο άνθρωπος από λάθος του απομακρυνθεί από το φως αυτής της αποκαλύψεως του Θεού και δεν δει το πρόσωπο και το χαρακτήρα του Θεού πίσω από τη φυσική δημιουργία, τότε δεν πρέπει ο άνθρωπος να κατηγορήσει τον Θεόν για τίποτε, επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος βυθίστηκε στο σκοτάδι της αγνίας του και της κατάρας. Δεν είναι υπεύθυνος ο Θεός. Είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος. Με το φως αυτής της αναλύσεως και της εξηγήσεως που κάμαμε στο χωρίον 20, ας το ξαναδιαβάσουμε από το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, πατέρα μας, ευλογημένο Θεός μας, κανένα δισταγμό δεν έχουμε πραγματικά, γιατί ο Υιός της αγάπης σου ήρθε εις αυτόν τον κόσμο και θυσιάστηκε αντί ημών και υπερημών των αμαρτωλών επάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοφά και έγινε εκείνος ο ηλασμός των αμαρτιών μας. Έγινε αμαρτία και κατάρα ο Υιός και μας κατέστησε δικαιοσύνη και ευλογία. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο αυτό έργο της θυσίας του Χριστού Πατέρα μας. Δεν είναι το δυνατό να το συλλάβει ανθρώπινος νους. Δεν είναι το δυνατό, Πατέρα, ούτε οι άγγελοι να το φανταστούν. Για μας τους αναξίους αμαρτωλούς να έρθει εκείνος επάνω από τους ουρανούς να αφήσει τη δόξα του για να έρθει να ζητήσει και να έβρει ο απολωλός που είμαστε ο καθένας από εμάς. Σε ευχαριστούμε που έσυψες τόσο χαμηλά, που άπλωσες το χέρι σου το στοργικό και μας ανέσυρες μέσα από το σκοτάδι και την αμαρτία και μας έφερες το φως και στην αλήθεια. Κατά με ιδιαίτερο τρόπο, Πατέρα μας, αυτή τη βδομάδα, όχι ότι δεν θυμούμεθα, αλλά πάντα σε θυμούμεθα και πάντα θυμούμεθα την αγάπη σου και τη χάρη σου, αλλά κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο αυτή τη βδομάδα, Πατέρα μας, που γιορτάζουμε την επέτειο των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι καρδιές μας γεμίζουν από ευγνωμοσύνη, αγάπη και λατρεία για Σένα. Πατέρα, αξίωσέ μας και πάλι απόψε και δώσε μας την χάρη, ώστε κι εμείς νοερός να παρακολουθήσουμε αυτό το δράμα τη Γεθμανή. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, ένα δράμα το οποίο απέβλεψε στη δική μας σωτηρία, στη δική μας ανόρθωση και στη δική μας δικαίωση. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένε μας Πατέρα, διότι πράγματι μας δίνεις άλλη μια φορά την ευκαιρία να μελετήσουμε τον Λόγο Σου και να ακούσουμε την φωνή του Αγίου Πνεύματος. Ω Πατέρα, δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο. Αν ήρθαμε με αυτές τις σκέψεις και με αυτό το πνεύμα, θα φύγουμε απογοητευμένοι. Αλλά ήρθαμε να ακούσουμε τη φωνή του Αγίου Σου Πνεύματος. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, να μιλήσεις εσύ μέσα στις καρδιές μας, να κάνεις έργο οικοδομής, αυξήσεως πνευματικής και σωτηρίας αθαράτων ψυχών για τα σωτία ο Κύριος της δόξα πέτρα του Σταυρού. Κρύψε τον άνθρωπό σου πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Ιησού Χριστού και φανέρωσε τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά σου, Πατέρα, και πάλι απόψε μεταξύ μας. Και ευλόγησε κάθε παρομοία συνάθεση απόψε. Ευλόγησε και πλήρωσε με το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που θα χρησιμοποιήσεις ως όργανα στα χέρια τα δικά σου για να εξαγγείλουν τις αρετές σου για την αγάπη σου, Πατέρα. Ευλόγησε όλους εκείνους που θα παρακολουθήσουν, Πατέρα μας, συναθροίς απόψε και θα στραφούν σε σένα για να ζητήσουν από σένα, να τραφούν από σένα και να σωθούν από τον Ιησού Χριστό. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, χάρισέ μας το πρόσωπό σου και πλούσιες πνευματικές ευλογίες για το όνομα του Κυρίου μας του Χριστού και προσδόξα σου. Αμήν. Με το πρόγραμμα θα διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από τα εδάφια 39 έως 46. Και εξελθόν υπήγε κατά την συνήθεια εις το όρος των ελαιών, ηκολούθησαν δε αυτόν και οι μαθητές αυτού. Αφού δε ήρθε εις τον τόπον, είπε προς αυτούς, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολή και γονατίσας προσήφχετο, λέγον, Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Και ελθόν εις αγωνία προσήφιε το θερμότερο. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις την γη. Και σηκωθείς από τις προσευχής ήρθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπης. Και είπε προς αυτούς, τι κοιμάστε, σηκώθητε και προσεύχεστε για να μην εισέθετε εις πειρασμό. Ενώ δε αυτός ελάλη έτη, ιδού όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον 12 ήρχε το προ αυτόν και πλησίασε εις τον Ιησού για να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον αιών του ανθρώπου.
Η χοροδία θα μας ψάλει ένα μήνυμα. Όχι. Απουσιάζει η χοροδία εδώ, πλήρως στο μέρος της χοροδίας μας. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θα ψάλουμε εμείς ένα ύμνο ακόμα. Ναι, θα ψάλουμε τον ύμνο 330. 330.

0: Ποια?
1: Μια εβδομάδα το χρόνο για να θυμηθούμε το δράμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να θυμηθούμε τα φρικτά του πάθη και το μαρτυρικό του θάνατο. Κάθε χριστιανός θυμάται κάθε μέρα τον Κυριόν του τον Ιησού Χριστό. Γιατί εκείνος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να πεθάνει για αυτόν, να πεθάνει για τον καθένα από μας. Το θέμα απόψε το οποίο έχει τεθεί είναι το νόημα της αγωνίας. Ο Κύριος τις στιγμές εκείνες που πράγματι ευλήθη σε αυτήν την εκούσια αγωνία είπε μερικά λόγια τα οποία ραγίζουν πραγματικά την ψυχή του ανθρώπου. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Ας αφήσουμε, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, την φαντασία μας να τρέξει στον κήπο της Γεσημανή για να παρακολουθήσουμε το δράμα της αγωνίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το δράμα εκείνο το οποίο είναι μοναδικό μέσα στην ιστορία του σήματος και ανεπανάληπτο. Ο Κύριος μας δίδει την μεγαλύτερη μάχη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον του εχθρού, εναντίον της αμαρτίας. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έδωσε για εκείνος μια μάχη, αλλά δυστυχώς την έχασε τη μάχη εκείνη και είχε σαν αποτέλεσμα να μπει αμαρτία εις τον κόσμο και να αποχωρήσει τον κόσμο από τον Θεό, να θανατώσει τον άνθρωπο ως προς την σχέση του με τον Θεό. Σοβαρές συνέπειες είχε η νίκη του πρώτου Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, αλλά ήρθε ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος εξ ουρανού, και έδωσε την μάχη. Μια μάχη πραγματικά σκληρή, όπως διαβάζουμε, και τη μάχη την κέρδισε. Ίσως την έδωσε στο ίδιο μέρος που είχε δώσει και ο Αδάμ. Λέγω, τη μάχη αυτή ο Κύριος την κέρδισε, και την κέρδισε όχι απλώς για τον εαυτόν του, αλλά για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Μπροστά στο Κύριό μας πρόβαλαν τα βασίλεια και ο κόσμος, με όλα εκείνα τα οποία έχει να προσφέρει ο κόσμος. Ο Σατανάς, όταν τον ανέβασε πάνω στο όρο, στον υψηλό, του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και του είπε, αν πέσει να με προσκυνήσεις, θα σου τα δώσω, γιατί είναι δικά μου. Όλα τα βασίλεια, λέγω, πρόβαλαν μπροστά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, και ο κόσμος με όλα εκείνα τα οποία έχει και προσφέρει. Και από την άλλη μεριά πρόβαλαν τα πάθη, η θυσία, ο σταυρός. Και ο Κύριος προτίμησε το σταυρό χωρίς δισταγμό. Γιατί έβλεπε πίσω από τον σταυρό, έβλεπε τους καρπούς του φόνου της ψυχής του. Έβλεπε ο Κύριος έναν κόσμο ο οποίος χανόταν για πάντα. Και χωρίς το δράμα τούτο της Γεσημανή, χωρίς τη θυσία του Ιησού Χριστού, ο κόσμος θα βυθιζόταν σε ένα βαθύ σκοτάδι, σε μια απελπιστική κατάσταση. Προτίμησε το σταυρό, προτίμησε την θυσία. Κατά κάποια αναλογία, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ο Θεός μας προσφέρει τον κόσμο με τις χαρές του. Και ο Κύριος μας προσφέρει τον σταυρό και τα παθήματά του. Και καλούμεθα να εκλέξουμε και εμείς. Τι θα εκλέξουμε? Τον κόσμο, με όλα τούτα τα οποία προσφέρει, με την αμαρτία πληθωρική, ή θα προτιμήσουμε το σταυρό και τα παθήματα του Κυρίου? Ο Κύριος δεν έχει να υποσχεθεί βασιλεία στον κόσμο αυτόν. Δεν έχει να υποσχεθεί ο Κύριος στον κόσμο τούτον κάποια άνετη ζωή. Έχει να υποσχεθεί σταυρόν. Έχει να υποσχεθεί παθήματα. Και αυτό πρέπει να έχει υπόψη του εκείνος ο οποίος θα ακολουθήσει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Θα σηκώσει τον σταυρό του, λέει, και θα με ακολουθήσει, εάν τι θέλει να έρθει ο πίσω. Ας κάνουμε και εμείς την εκλογή εκείνη την οποία έκαμε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. μας δίδει όλα τα εφόδια τα πνευματικά, μας δίδει όλη τη δύναμη για να μπορούμε πραγματικά και εμείς να θριαμβεύουμε εναντίον του εχθρού και εναντίον της αμαρτίας. Είναι μια ευλογημένη εκλογή. Θα σηκώσει σταυρό, αλλά ο σταυρός αυτός όμως οδηγεί στη δόξα, οδηγεί στους ουρανούς, οδηγεί στην παρουσία του Θεού. Ο Κυριός μας, λέγω, επροτίμησε χωρίς δισταγμό το σταυρό και τα παθήματα. Και στη Γεστημανή δόθηκε ένας σκληρός αγώνας εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον της αμαρτίας. Ήταν πράγματι η ώρα του σκότους. Ήταν μια ώρα που ο εχθρός του επετέθη με όλες τις δυνάμεις του για να κατορθώσει να κάμψει τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό. Μέσα στην καρδιά παράλληλα του Πατέρα υπήρχε πράγματι και εκεί ένα δράμα. Και εκείνος παρακολουθούσε με αγωνία τον Υιόν της αγάπης του να αγωνίζεται εναντίον όλων αυτών των σκοτεινών δυνάμεων μέσα στον κήπο του Γεστημανή. Όμως, αδελφοί, υπό ποιαν ιδιότητα ο Κύριος μας έδωσε αυτή τη μάχη? Μήπως την έδωσε υπό την ιδιότητα του Θεού, του Υιού Θεού? Ή το δυνατόν ο εχθρός να πολεμήσει εναντίον του Θεού? Ή το δυνατόν ο εχθρός να σταθεί μπροστά στο βλέμμα ακόμα του Θεού? Ο Κύριος μας την μάχη, αγαπητοί, όπως μέσα στο λόγο του μας διαβεβαιώνει ο Θεός, την μάχη την έδωσε ως Υιός ανθρώπου. Ως Υιός ανθρώπου, ως εκπρόσωπος του ξεπεσμένου ανθρώπου, ως τέλειος άνθρωπος, και τη μάχη εκείνη την κέρδισε ως εκπρόσωπός μας. Δεν είχε κανένα νόημα η ενίσχυση του Αγγέλου, όπως διαβάσαμε εδώ στο σχετικό κομμάτι της Αγίας Γραφής. Δεν είχε κανένα νόημα η ενίσχυση του Αγγέλου εάν ο Κύριος την έδινε τη μάχη αυτή ως Θεός. Εδώ μας λέει ότι παρέστη η ανάγκη και φάνη άγγελος εις αυτόν απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Ποιον ενίσχυσε ο άγγελος? Ποιον ενίσχυε μέσα στον κήπο της Γεστημανή? Ενίσχυε τον άνθρωπον Ιησούν Χριστόν. Όσο στα αλήθεια υποβιβάζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, όταν δέχονται ότι ο Κύριος ως Θεός επολέμησε τον εχθρό. Μα είναι δυνατόν αυτό να σταθεί στη λογική του ανθρώπου? Το μεγαλείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έγινε, αγαπητοί μου, εις την ταπείνωσή του, εις την γένωσή του. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει καθαρά και εξάστερα ότι εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Και εις την προς Εβραίους επιστολή επίσης ο συγγραφέας μας λέγει τα εξής στο Β 16-18: διότι βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Ο Μέγερ, ένας διάσημος ιεροκήρυξ και συγγραφέας, γράφει τα εξής, αγαπητοί. Εις τον κήπο της Γεστημανή έλαβε θέση υπέρ του ανθρωπίνου γένους ο Ιησούς ως δεύτερος Αδάμ. Και δεν τολμώμε να φανταστούμε ποια θα ήταν η τύχη της ανθρωπότητος ή του σύμπαντος εάν ο Κύριος ημών ενικάτω εκεί από ανθρωπίνη αδυναμία. Καθώς έφερε προς τα χείλη του το ποτήριον της κρίσεως, το οποίο δεν είναι δύνατο να παρέλθει από αυτόν, ο πειρασμός της υποχωρήσεως εξαπελήθη κατά αυτού αχαλήγοντος. Ο κίνδυνος ήταν μέγας, διότι αναγινώσκομαι εις την προς Εβραίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο, ότι με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηγεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούσθη για την ευλάβεια αυτού. Και τούτο υπονοεί ασφαλώς ότι υπήρχε κίνδυνος μήπως κατά την εσχάτην στιγμή της τρομεράς εκείνης πάλης επέρθει κάμψης λόγω αδυναμίας της αρχός. Ήτο η εξουσία του σκότους. Εάν υποθέσουμε ότι συνέβαινε τι ούτων τι, τότε θα έσβηναν οι ελπίδες της ανθρωπότητος και οι ουρανοί θα εκαλύπτοντο από το σκότος. Από το σκότος της απελπισίας. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητοί αδελφοί, να λέγονται αυτά για τον Υιόν ως Θεόν? Αυτά λέγονται για τον Υιόν του ανθρώπου, ο οποίος θεληματικά εκένωσε τον εαυτόν του, ήρθε στον κόσμο αυτόν και θυσιάστηκε με τόσο σκληρό θάνατο επάνω στο Σταυρό για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, για να τον φέρει δικαιωμένο στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός, ο ιδρυτής της εκκλησίας αυτής και διδάσκαλός μας, γράφει τα εξής: «Η αγωνία του Ιησού είναι μυστηριώδης για την ξεπεσμένη μας ψυχοσύνθεση. Οδύνες και φόβοι άγνωστοι εις το εξαμβλωμένο μας ηθικό αισθητήριο. Μαύρη και ταραγμένη θάλασσα που κανένας μας δεν θα μπορέσει να βυθομετρήσει. Η αισθημανή είναι η αντιμετώπιση του ποτηρίου του εξυλασμού μας και η ελευθέρα αποδοχή του από τον αντικαταστάτη μας. Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Ποιο είναι αυτό το ποτήριον, το οποίο είναι πραγματικά παρεξηγημένο και μεταξύ ακόμα των χριστιανών? Νομίζουν ότι το ποτήριον, αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος, είναι ο επερχόμενος θάνατος. Όχι. Τον θάνατο ο Κύριος δεν τον φοβήθηκε. Το ποτήριον το οποίο εδώ μας αναφέρει ο Κύριος είναι όλα τα μαύρα κύματα και τα μαύρα σύννεφα της αμαρτίας τα οποία έβλεπε να έρχονται κατά πάνω. Ο Υιός της αγάπης του Θεού, ο αναμάρτητος, μας λέει σε ένα προφητικό ψαλμό ότι ευηθίστην εις βαθύν πυλών, όπου δεν υπάρχει τόπος στερεός για να σταθώ, και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείζει. Και πραγματικά έβλεπε τον εαυτό του βυθισμένο μέσα στο την απίθμενη εκείνη αχλή της αμαρτίας, μέσα στο σκοτάδι και στην κόλαση της αμαρτίας. Το μη γνωρίσα τα αμαρτία, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έκανε περιμόν αμαρτία. Έκαμε περιμόν αμαρτία για να γίνω εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ο αναμάρτητος γινόταν αμαρτωλός. Ήταν πραγματικά ο μέγας αθώος. Αλλά θεληματικά όμως έγινε ο μεγαλύτερος ένοχος της παγκοσμίου ιστορίας. Γιατί ήταν ο αντικαταστάτης όλων μας. Δεν πήρε την αμαρτία ενός 5, 10, 20. Δεν πήρε τις αμαρτίες όλων των γενεών, όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Και τις φορτώθηκε εκείνος και τις έκανε δικές του για να προσφέρει τη δική του τη ζωή, την Αγία ζωή στον άνθρωπο εκείνο ο οποίος... Η αμαρτία είναι κάτι των φδελικτών και αποτρόπων. Ίσως και εμείς ακόμα δεν την έχουμε εκτιμήσει, δεν την έχουμε φοβηθεί όσο θα πρέπει να τη φοβηθούμε. Η αμαρτία, όπως ξέρουμε, στην έρημο συμβολιζόταν με τα φίδια εκείνα τα τρομερά και τα φαρμακερά. Την εφίδια αμαρτία δηλητηριώνας. Φίδια. Η αμαρτία, λέγω, είναι κάτι των θελιρών και αποτρόπεντα για την Αγία Ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν τόσο το βάρος της, ώστε του προκάλεσε αφάνταστη αγωνία που είχε σαν συνέπεια να κυλήσουν φρόβοι αίματος από το μέτωπό του και να ποτίσουν τη γη μας. Σκεφτείτε τι αγωνία ήταν αυτή. Αγωνία διότι έβλεπε οι αμαρτίες λέγω όλων ημών, να έχονται κατά πάνω του σαν μαύρα στήθη, σαν μαύρα σύννεφα, για να τον σκεπάσουν από τα Άγια Μάτια του Πατέρα και να γίνει υπόδικος στη Θεία Δικαιοσύνη. Ο Φρυδερίκος Γκοντέ λέγει ότι έχει διαπιστωθεί ιατρικός ότι το αίμα βιαίως εξωθούμενων εις περιπτώσεις αγωνίας διαφεύγει εκ των αιμοφόρων αγκίων και πιεζόμενο προς τα έξω εξέρχεται μετά του υδρότος δια των αθένων του δέρματος. Το αίμα αυτό να μην μειγμένο με τον υδρότα που ευχήκε από το μέτωπο του Κυρίου μας ή το τέλεσμα της μεγάλης αυτής αγωνίας την οποία υπέστη ο Κυριός μας. Γεστημανή και ο Γολγοθάς πραγματικά είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα στην ιστορία του σύμπαντος που ακτινοβολούν ανά τους αιώνας. Από εκεί βλέπουμε να ακτινοβολεί πράγματι η αγάπη του Θεού, η θαυμαστή και η αγία αγάπη του Θεού για σας και για μένα. Και πολύ ορκεί τις καρδιές των ανθρώπων για να ανοίξουν και να έρθει εκείνος με το ματωμένο του χέρι και να προσφέρει την λύτρωση και την απελευθέρωση του από την αμαρτία. Και στα χτυπήματα τα οποία κάνει εκείνος με το χέρι του το ευλογημένο και το ματωμένο στην καρδιά του ανθρώπου, δυστυχώς τα 909 επί της χιλίης παραμένουν αδιάφορα και κλείνουν την πόρτα εις τον Ιησούν Χριστό. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι που ανοίγουν τις καρδιές τους, ανοίγουν τις πόρτες στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Έρχεται εκείνος και κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και την κάνει έναν πραγματικά παράδεισο. Γεστημανή και ο Γολγοθάς είναι η παρηγοριά, είναι η ελπίδα όλων. Είναι το καταφύγιο των πονεμένων, των απογοητευμένων, των χρεοκοπημένων, όλων των αμαγείων και όλων των αμαρτωλών. Εκείνων οι οποίοι πραγματικά συναισθάνονται την ενοχή τους και την αμαρτία τους και στρέφονται σε αυτό. Η μάχη την οποία έδωσε ο Κύριός μας στη Γεστημανή ήταν πραγματικά μια μάχη σκληρή, μια μάχη τρομερή. Και ο Ιησούς ενίκησε, ο Ιησούς εθριάμβευσε και αυτή τη νίκη την προσφέρει στην πίστη τη δική σου και στη δική μου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Πολλοί από εμάς λέγουν μα είμαστε αδύνατοι, είμαστε άνθρωποι, δεν μπορούμε. Είναι δικαιολογίες αυτές. Μπορούμε. Όχι εξιδίων δυνάμεων. Τη δύναμη την προσφέρει ο Θεός στην πίστη, την παντοδυναμία του προσφέρει στην πίστη του ανθρώπου για να μπορεί και ο άνθρωπος να νικά και να θριαμβεύει. Ένας ποιητής δικός μας, φωτισμένος ίσως από το πνεύμα του Θεού, όταν έγραφε κάποιο ποίημά του, λέει: ο πολέμης, μη φοβηθείς, λέει, αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητον τον είδα. Ο χριστιανός, εάν μένει ενωμένος με τον Χριστό, εάν αυτή τη νίκη τη Γεστημανή, τη νίκη του Γολγοθά, την πιστεύει και την έχει μέσα στην καρδιά του, υιοθετημένη, αυτή η νίκη του προσφέρεται και μπορεί πραγματικά σε τούτο τον κόσμο να θριαμβεύει και αυτός. Προσφέρονται, παραλαμβάνω, στην πίστη του ανθρώπου. Ο Γολγοθάς είναι η Γεστημανή είναι η νίκη, ο Γολγοθάς είναι το αποτέλεσμα και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ο θρίαμβος. Και ρωτάτε, ποια θέση, ποια στάση παίρνει κανείς μπροστά σε αυτό το δράμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί έγινε αυτό? Το θέμα προηγουμένως ήταν το νόημα που διαβάσαμε, το νόημα της αγωνίας. Ποιο είναι αυτό το βαθύτερο νόημα της αγωνίας? Είναι μια αγωνία, αγαπητοί μου, που υπευνήθη θεληματικά ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, εις την οποία έπρεπε εσύ και εγώ να υποβληθούμε. Εμείς είμαστε οι ένοχοι, εμείς είμαστε οι παραβάτες, εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Εμείς έπρεπε να τιμωρηθούμε σκληρά από τη Θεία Δικαιοσύνη. Και υπευλήθηκε εκείνος ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητας, ως αντικαταστάτης μας εις την αγωνία αυτή και στο μαρτυρικό και σταυρικό εκείνο θάνατο. Είναι ο αντικαταστάτης μας, είναι ο Κύριος, είναι ο λυτρωτής μας. Και έρχεται στον άνθρωπο και του λέει: «Άνθρωπε, σε ελευθέρωσα. Ήσουν αδούλος, αλλά τώρα πίστεψε ότι είσαι ελεύθερος. Πίστεψε και θα δεις τα αποτελέσματα μέσα στην ζωή σου. Θα δεις ότι πράγματι θα είσαι ένας νικητής, ένας τριαμβευτής. Δεν θα είσαι εσύ που θα δίνεις τη μάχη, αλλά θα είμαι εγώ». Εάν ο άνθρωπος δεχθεί πραγματικά, κερδίζει τους ουρανούς, κερδίζει τον παράδεισο, κερδίζει την αιώνια ζωή, κερδίζει σωτηρία, κερδίζει τα πάντα. Εάν δεχθεί, εάν απορρίψει, χάνει τα πάντα. Ο Κύριος όταν τον οδηγούσαν εκεί στον Γολγοθά φορτωμένο με το σταυρό, είπε ένα θαυμάσιο το οποίο θα πρέπει να δούμε και να λάβουμε σοβαρός υπόψη μας. Εάν, λέει, στο υγρό ξύλο πράττωση ταύτα, τι θέλει γίνει εις το ξηρό? Εάν σε μένα, λέει, που έχω μέσα μου τη ζωή, αυτή είναι η επικρατέστερη ερμηνεία. Εάν σε μένα που έχω μέσα μου τη ζωή κάνουν αυτά, τι θα γίνει σε εσάς που δεν έχετε μέσα σας ζωή, που είσαστε ξηροί, που είσαστε πεθαμένοι? Εάν δεν δεχτείτε τη σωτηρία την οποία σας προσφέρω εγώ, τι θα γίνει σε εσάς? Ο άνθρωπος που θα απορρίψει το μεγάλο αυτό έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού θα υποστεί την τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Μια τιμωρία σκληρή, και είναι τρομερό να πέσει κανείς στα χέρια ενός οργισμένου Θεού. Ο Θεός, βλέπουμε κατά ποιο τρόπο μετεχειρίστη τον αντικαταστάτη μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν ευρέθη, λέγει, στο οποίο το στόμα δεν ευρέθη δόλος. Και κανείς δεν τον έλεξε περί αμαρτίας, αλλά είναι θεληματικά αμαρτωλός και πρόσωπος, όπως είπα και παραλαμβάνω, της ανθρωπότητος. Και βλέπουμε πόσο σκληρά ο Θεός τον τιμώρησε τον Ιησού Χριστό. Πώς φέρθηκε και πώς η οργή του Θεού ξέσπασε επάνω στον

δικιά του φωνή και προσφέρει τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Έλα, σε θέλω, σε αγαπώ. Σήκω τα μάτια της ψυχής σου για να με δεις επάνω στο Γολγοθά κρεμασμένο. Κοίταξέ με μέσα στη Γεστμανή για να με δεις. Γιατί αυτό για σένα. Για σένα. Σένα και για μένα είναι το μεγάλο μυστήριο. Να έρθω Υιός του Θεού επάνω από τους ουρανούς. Να γίνει άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Και να δεχθεί την κρίση και την οργή της Θείας Δικαιοσύνης επάνω. Για να δεχθούμε εμείς από τα χέρια τα ευλογημένα το ποτήρι της ευλογίας. Το ποτήρι της αγάπης. Αυτός πήρε το ποτήρι της κρίσεως από τα χέρια του Θεού και το στράβησε. Και δεν αφήνει ούτε μία σταγόνα. Για να πίνεις εσύ και εγώ το ποτήρι της ευλογίας του Θεού. Ναι, αγαπητοί μου, ας αφήσουμε, όπως είπα στην αρχή, τη σκέψη μας να τρέξει σε εκείνο το δράμα εκεί. Να τρέξει εκεί στην αγωνία του Κυρίου Μεσού Χριστού. Μια αγωνία την οποία θα πρέπει να εκτιμήσεις και εσύ και εγώ. Γιατί η αγωνία αυτή του Κυρίου Μεσού Χριστού ήταν για σένα. Και η νίκη του επίσης ήταν μια νίκη ως εκπροσώπου δικού σου και δικού μου και την οποία σου προσφέρω. Την αγάπη του Θεού δεν μπορεί κανείς να την φιλομετρήσει. Εκεί τη βλέπει, τη νιώθει και ακτινοβολεί ιδιαίτερα από τον Σταυρό. Θερμαίνει τις καρδιές εκείνων οι οποίοι πραγματικά έχουν στραφεί προς Αυτόν και νιώθουν μέσα στην καρδιά τους την ευγνωμοσύνη και γονατίζουν μπροστά σε εκείνον και του απευθύνουν το αιώνιο ευχαριστώ των καρδιών. Αυτό θέλει από εμάς ο Χριστός. Και εμείς που πραγματικά τον γνωρίσαμε, και εμείς που κάποτε στρέψαμε τις καρδιές μας προς Αυτόν και δεχτήκαμε τη χάρη Του και τη σωτηρία Του, θα πρέπει να γονατίζουν οι καρδιές μας ενώπιον, να ξεχύνονται σε άσματα ευγνωμοσύνης και να είμαστε μέσα στον κόσμο οι μάρτυρες της αγάπης Του, οι φορείς των αληθιών του Ευαγγελίου, μέσα σε τούτο τον κόσμο των σκοτεινών. Και να δείχνουμε τις αρετές και το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, του δοξασμένου που τώρα βρίσκεται στους ουρανούς και περιμένει εκεί. Και μας υπόσχεται ότι κάποτε θα έρθει για να πάρει την Εκκλησία Του, να τη δοξάσει και να είναι αιωνίως μαζί. Ήρθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας τα λίγα αυτά λόγια και να μας κάνει όλους ευγνώμονας προς Αυτόν. Αν υπάρχουν μεταξύ μας ψυχές που δεν έκαναν το βήμα το φαστικό, ας το κάνουν. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας. Ήθε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός να μιλήσει στις καρδιές και να σχολιάσει αυτά τα λόγια προς δόξαν του Πατέρα. Αμήν. Τελειώσουμε με έναν ύμνο, αδελφοί.

Κύριε, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, πόσο σε ευγνωμονούμε, πόσο σε ευχαριστούμε. Οι καρδιές μας πλημμυρίζουν από ευγνωμοσύνη για τη θαυμαστή σου αγάπη, Κύριε. Μια αγάπη, Κύριε, ξεκινάει, Κύριε, από την καρδιά σου. Μια αγάπη που δεν είναι δυνατόν, Κύριε, να τη συλλάβουμε και με τη φαντασία μας ακόμα. Η αγάπη που σου οδήγησε, Κύριε, στη Γεσθημανή, στο Σταυρό, να υποστείς εσύ, Κύριε, την σκληρά τιμωρία, την οποία έπρεπε να υποστούμε εμείς, Κύριε. Αγωνίστηκες, Κύριε, εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον των δυνάμεων της αμαρτίας, εναντίον του εχθρού. Και αθριάμβευσες, Κύριε, και μας προσφέρεις αυτή τη νίκη, Κύριε, για να μπορούμε κι εμείς μέσα σε τούτο τον κόσμο της αμαρτίας που αντιμετωπίζουμε πραγματικά τις δυνάμεις του σκότους να νικόμε και να θριαμβεύουμε, διότι εσύ είσαι μαζί μας. Θα είμαι μαζί σας, μας εβεβαίωσες πάσα στα σημέρας έως τη συντελεία του αιώνα. Κύριε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ ώστε να εκτιμήσουμε περισσότερο και περισσότερο τη θυσία σου και την αγάπη σου, Κύριε. Ζούμε κι εμείς σε αυτόν τον κόσμο, Κύριε, τη ζωή εκείνη που θα δοξάζει εσένα, γιατί εσύ δεν θέλεις τίποτα άλλο από εμάς. Θέλεις να τιμόμεν το όνομά σου, Κύριε. Θέλεις να εξαρτώμεθα από σένα με μια πίστη ζώσα, με μια πίστη η οποία θα έχει το περιεχόμενο του θριάμβου και της νίκης. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας. Σε ευχαριστούμε για τα λόγια τα οποία ακούσαμε και πάλι απόψε. Όσα ήσαν από σένα, Κύριε, να τα βεβαιώσεις μέσα στις καρδιές μας. Και όσα ήσαν ανθρώπινα, Κύριε, να τα σβήσεις και να τα διαγράψεις, Κύριε. Όσα να φύγουμε από εδώ χορτάτη με την παρουσία σου, Κύριε, και με το αίσθημα της ευγνωμοσύνης και της λατρείας του ονόματός σου του Αγίου. Τώρα σε παρακαλούμε να μας απολύσεις εν ειρήνη, Κύριε, δοξάνοντας και μεγαλύνοντας το όνομά σου το Άγιο και το λατρευτό. Το όνομα του Πατέρα και του Αγίου σου Πνεύματος, Κύριε, διότι σου ανήκει με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα η λατρεία, η τιμή, η δόξα, ο έπαινος, η προσκύνηση τώρα και εις όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αύριο θα μιλήσει ο αδελφός μας Παπα-Νικολάου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ξέρεις, είναι ένα παιδί εδώ καινούριο που δεν μ' αρέσει η φάτσα του. Δεν ξέρω πότε ήρθε. Είπε ότι το λένε Τίμο.
1: Και γιατί δεν σ' αρέσει η φάτσα του?
0: Δεν ξέρω, να. Όλο ρωτούσε, δεν ήξερε τον Νεεμία και το κουβέντιασα με την Αλεξία και την Πόπη και καταλήξαμε ότι...

Μια αγάπη αιώνια και δοξασμένη. Ψάξαμε μέσα σε όλο τον κόσμο. Ψάξαμε στον εαυτό μας. Ψάξαμε στους γύρω ανθρώπους. Ψάξαμε παντού. Δεν τη βρήκαμε. Γιατί η αγάπη είναι μονάχα σε σένα. Εσύ είσαι ο Θεός της αγάπης. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ μας σε βοήθησες καθώς ψάχναμε την αγάπη να τη βρούμε εκεί στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έστειλες το πρόσωπο του Υιού Σου, μας έστειλες το απάβγασμα της δόξας Σου, μας έστειλες τον μονογενή το Γιο Σου για να μας δείξεις πόσο πολύ μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν ανταπέδωσες σύμφωνα με τις πράξεις μας, γιατί πριν από τη δικαιοσύνη σου προηγείται η αγάπη δικιά σου με την οποία μας αγάπησες. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας απεκάλυψες αυτή σου την αγάπη και μας έδωσες να καταλάβουμε ότι τόσο πολύ μας αγάπησες ώστε μας έστειλες από τον ουρανό το μονάκριβο το Γιο σου για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν αλλά να έχει αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες το φως το δικό σου για να μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα τα υπό σου χαρισθέντα. Εσύ μας εχάρισες το Γιο σου μας λες και μαζί με αυτόν πώς δεν θα μας χαρίσεις και τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας χαρίζεις έναν ουρανό, μια αιωνιότητα, μια δόξα ασύλληπτη. Μας λες ότι μας κάνεις κληρονόμους δικού σου και συγκληρονόμους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μας λες ότι θα γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί η αγάπη σου εκδηλώνεται κάθε ώρα και κάθε στιγμή στη ζωή μας και ζητάμε να ανοίγεις τα μάτια της καρδιάς μας για να μπορούμε να τη βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ολόκληρος ο ουρανός ηχεί και αντιχεί από την αγάπη και από τη θυσία του Υιού σου και παρακαλούμε και οι δικές μας οι καρδιές να είναι γεμάτες από αυτή σου την αγάπη. Δώσ' μας εσύ πνεύμα δικό σου για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα υπό σου χαριστέντα, καθώς μας έφερες τούτο το πρωινό εδώ για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου, εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας και όπου θα κηρυχθεί η αγάπη δικιά σου, εσύ Πατέρα μας να βοηθήσεις τις ψυχές να την κατανοήσουνε και από εδώ μέσα να φύγουμε ευλογημένοι και μιλημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Γαλάτας. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο. Ο τρόπος της δικαίωσης του ανθρώπου. Εμείς είμεθα εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί, αλλά επειδή γνωρίζομεν ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται από τα έργα του νόμου, αλλά δια της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, επιστέψαμε και εμείς εις τον Χριστόν Ιησούν για να δικαιωθούμε δια της πίστεως εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του νόμου, διότι από τα έργα του νόμου κανείς άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί. Αλλά εάν εμείς που εζητήσαμε να δικαιωθούμε δια του Χριστού βρεθήκαμε και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός εξυπηρετεί την αμαρτίαν, μη γέννητο. Εάν όμως οικοδομώ πάλι εκείνα που εγκρέμισα, αποδεικνύω τον εαυτό μου παραβάτη, διότι εγώ δια του νόμου απέθανα ως προς τον νόμο, δια να ζήσω ως προς τον Θεόν.
Έχω σταυρωθεί με τον Χριστό. Δεν ζω δε πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Την ζωή δε την οποία τώρα ζω εις το σώμα, την ζω με πίστη εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του προς χάριν μου. Δεν καταργώ την χάριν του Θεού, διότι αν δια του νόμου δίδεται δικαίωσης, τότε ματέως πέθανε ο Χριστός. Το εδάφιο μας είναι «Την ζωήν δε, την οποίαν τώρα ζω εις τον ζω στο σώμα, την ζω με την πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του προς χάριν μου». Όλοι οι άνθρωποι σήμερα δεχόμεθα ότι υπάρχει Θεός. Όλοι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μία ανωτέρα δύναμης. Όλοι δεχόμεθα ότι υπάρχει ένας Θεός. Εκεί που αρχίζει το πράγμα και διαφοροποιείται είναι στο εξής σημείο. Αυτός ο Θεός ποιος είναι? Τι αισθήματα έχει απέναντι των ανθρώπων? Πώς ο Θεός εκφράζεται μέσα στη ζωή μας? Και εδώ αρχίζει και διαφοροποιείται ο άνθρωπος από τον άνθρωπο. Πολλοί μας λένε, κι αν ακόμα μας έχει φέρει ο Θεός στην ύπαρξη και μας έφερε σε αυτή τη ζωή, μας έφερε και μας παράτησε και μας είπε τώρα κάντε ό,τι μπορείτε μεταξύ σας και βγάλτε το ένα στα μάτια του άλλου. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με την έννοια του Θεού ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί σε αυτό να συμφιλειωθεί. Και είναι βέβαια μία δυσκολία, θα έλεγε κανείς, για να μπορέσει να καταλάβει ότι ο Θεός τον αγαπάει. Εκείνο που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που δεν υπάρχει άλλη στο είδος της. Όταν εμείς θελήσουμε να καταλάβουμε πού είναι η αγάπη του Θεού, εκεί μπαίνει η μεγάλη δυσκολία. Γιατί ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι έχουμε μία περίεργη νοοτροπία. Νομίζουμε ότι η αγάπη εκφράζεται κάθε φορά που η ανάγκη μου θα καλύπτεται, κάθε φορά που η δυσκολία μου θα τακτοποιείται, κάθε φορά που θα έχω μία υποκειμενική ανάγκη, αυτή η ανάγκη μου θα τακτοποιηθεί. Και θυμάμαι μια φορά που ήταν τα σανατόρια ακόμα εδώ στα Μελίσια, πήγα και είδα έναν άρρωστο που ξεψυχούσε, σε κανά δυο ώρες πέθαινε. Και θεώρησα χρέος μου πριν πεθάνει αυτός ο άνθρωπος να ακούσει για το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Και του λέω, φίλε μου, του λέω, είσαι, είναι τραγική η κατάσταση σου, φεύγεις, αλλά πριν φύγεις μάθε ότι ο Θεός σε αγαπάει. Και ενώ ήταν του πεθαμού, ζωντάνεψε και αγρίεψε. Και μου λέει κάποια στιγμή, πού είναι, λέει, ο Θεός που με αγαπάει? Εγώ, λέει, 10 χρόνια, λέει, φτύνω αίμα μέσα σε αυτό το σανατόριο και τώρα, λέει, φεύγω, λέει, φυματικός, άρρωστος. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Και ξέρετε, αυτό ακριβώς είναι το σημείο. Ο άνθρωπος θέλει την αγάπη του Θεού να τη βρει στην κάλυψη των διαφόρων αναγκών του.
Θυμάμαι μια φορά στη Νέα Σμύρνη είχα πάει και συνάντησα εκεί μια κυρία που της είχαν μιλήσει οι αδελφοί για την αγάπη του Θεού και αυτή κλωτσούσε πεισματικά. Όταν λοιπόν πήγα και την επισκέφθηκα, μου λέει, «Κύριε», λέει, «εδώ οι φίλοι σου μου λένε ότι ο Θεός με αγαπάει. Κάτσε λοιπόν να ακούσεις την ιστορία μου και να μου πεις εσύ εάν ο Θεός με αγαπάει ή με μισεί». Και μου είπε την ιστορία της που ήταν πραγματικά τραγική στην ανθρώπινη όψη. Εγώ, λέει, απόκτησα 3 κορίτσια. Το ένα μου κορίτσι όταν έγινε 26 χρονών έπαθε φυματίωση και πέθανε. Το δεύτερο κορίτσι μου όταν έγινε 26 χρονών έπαθε φυματίωση και πέθανε. Τώρα έχω ένα τρίτο κορίτσι 26 χρόνων και καθώς σε χαιρέτησε είδες έκαιγε το χέρι της και πράγματι έκαιγε το χέρι της. Μου λέει, και αυτή έχει φυματίωση και μάλιστα καλπάζουσα. Πες μου, λέει, πού είναι η αγάπη του Θεού. Κάθισα, σκέφτηκα λίγο και της είπα, «Κυρία μου, ένα πράγμα έχω να σου πω, παρόλα αυτά ο Θεός σε αγαπάει». Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Και το μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν ψάχνουμε να βρούμε την αγάπη του Θεού εκεί που υπάρχει. Δεν ψάχνουμε να τη βρούμε εκεί που υπάρχει. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάνει μία στραβή έννοια της αγάπης, αν και οι παροιμίες μας πολλές φορές μας το λένε αυτό το πράγμα. Είδατε τι λέει η παροιμία, όποιος, λέει, μου θέλει το κακό μου με κάνει και γελάει και γελάω, και όποιος μου θέλει το καλό μου με κάνει και κλαίω. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πραγματικά ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Δεν μπορούμε σε αυτό το πράγμα να συμφιλιωθούμε. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στους ανθρώπους της αμαρτίας, οι οποίοι έχουν άγνοια, οι οποίοι έχουν μεσάνυχτα, οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού, οι οποίοι δεν έχουν προβληματιστεί ποτέ στη σχέση τους με το Θεό, οι οποίοι τραβάνε το δρόμο τους και το Θεό τον έχουν διαγράψει από τη ζωή τους. Αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το Λόγο του Θεού, ακούνε τα μηνύματα του Θεού, έχουν μάθει ότι ο Θεός τους αγαπάει, και όμως δεν μπορούμε και εμείς πολλές φορές να συμφιλιωθούμε με την έννοια της αγάπης του Θεού. Αν, αγαπητοί, δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού και αν αυτή η αγάπη του Θεού δεν περάσει μέσα στις καρδιές μας, να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο ούτε να ορθοποδήσουμε, δεν μπορούμε ούτε να περπατήσουμε στο σωστό δρόμο, ούτε και μπορούμε να αντισταθούμε, ούτε και μπορούμε να νικήσουμε που τα ζητάει αυτά όλα ο Λόγος του Θεού. Εντύπωση μου έκανε το εξής. Πριν μερικές μέρες συζητούσαμε μία αδελφή. Την ξέρω στην εκκλησία έρχεται 15 χρόνια. Όπως, ας πούμε, τακτικά στην εκκλησία, με συμμετοχή στις συζητήσεις, στις συμμελέτες, με τη γραφή της μάλιστα στην τσάντα που εμείς δεν το συνηθίζουμε οι περισσότεροι. Και όμως είπε το εξής προχτές, βαρισήμαντη κουβέντα. Πίστευα, λέει,
και άκουγα και πίστευα ότι ο Χριστός, το αίμα του μας καθαρίζει από τις αμαρτίες. Πίστευα ότι υπάρχει αιώνια ζωή και αιώνια κόλασης. Πίστευα ότι ο μόνος τρόπος είναι να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό. Τώρα όμως τελευταία έμαθα και ένιωσα και κατάλαβα ότι ο Θεός με αγαπάει. Αν δεν μάθουμε, αν δεν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και δεν είναι αρκετό αυτό, και να δούμε πού εκδηλώνεται η αγάπη του Θεού. Πόσες φορές δεν ακούμε ανθρώπους του Θεού χρόνια να λένε ότι εγώ έχω σκανδαλιστεί από το Θεό. Γιατί λέει, δεν είδα την αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μου. Δεν την είδα στην Α περίπτωση, δεν την είδα στη Β περίπτωση. Φώναζα στο Θεό και ο Θεός δεν απαντούσε. Είναι σαν αυτό που μου έλεγε ένας Εβραίος όταν ήμουν στο στρατό, στη Λάρισα, στη σχολή διαβιβάσεων. Του μιλούσα για τον Χριστό και ήταν ένας άνθρωπος που τέτοια αντίδραση στη ζωή μου δεν την έχω συναντήσει. Όταν άκουγε μονάχα τη λέξη Ιησούς Χριστός, έπιανε και τραβούσε τα μαλλιά του. Άνοιγε το στόμα του όσο μπορούσε, φώναζε όσο μπορούσε και έτρεχε από τη μία άκρη του θαλάμου μέχρι την άλλη. Και φώναζε και ούρλιαζε. Και όταν του είπα ότι ο Θεός καημένη σε αγαπάει, σε θέλει, σε περιμένει, λέει, πού είναι, λέει, η αγάπη του Θεού. Ο Θεός, λέει, που λέτε, λέει, πέθανε. Γιατί, λέει, πέθανε. Γιατί, λέει, στα στρατόπεδα, λέει, των Γερμανών 6 εκατομμύρια άνθρωποι προτού να μπουν μέσα στους θαλάμους των αερίων και να σκοτωθούν ή πριν πέσουν κάτω πεθαμένοι, φώναζαν, λέει, στο Θεό, φώναζαν στο Θεό, και καμία απάντηση, καμιά ομιλία, τίποτα. Πού είναι, λέει, η αγάπη του Θεού. 6 εκατομμύρια πατριώτες μας τους άφησε και χώθηκαν μέσα στα κρεματόριουμ εκεί και κάηκαν. Πού είναι η αγάπη του Θεού. Και εδώ ακριβώς είναι το σημείο εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε. Πού είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι στο Σταυρό. Θες να δεις αν ο Θεός σε αγαπάει. Μη ψάξεις πουθενά άλλου. Μην κοιτάξεις σε καμιά άλλη κατεύθυνση. Μη ψάξεις να βρεις αν τις ανάγκες σου, τις οποιασδήποτε, ο Θεός τις έχει καλύψει. Κοίταξε απάνω στο Σταυρό ποιος πεθαίνει και πρόσεξε και δες ότι αυτός που πεθαίνει, πεθαίνει για σένα. Και μεγαλύτερη από αυτή την αγάπη του Θεού δεν υπάρχει, να πεθάνει ένας για αμαρτωλούς, για εχθρούς. Ίσως υπέρ του δικαίου και τολμάει κανείς, γράφει ο Λόγος του Θεού. Αλλά για μας, έτσι όλες οι διακηρύξεις του Θεού, όλες οι φανερώσεις του Θεού δεν λένε τίποτε άλλο παρά λένε ότι ο Θεός μας αγαπάει, ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θέλω, λέει ο Θεός, τον θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλω ο άνθρωπος να χαθεί, αλλά τι θέλω, να γυρίσει και να σωθεί. Λέει στις παροιμίες, δίνει εκεί μία εικόνα,
της αγάπης του Θεού, της μακροθυμίας του Θεού για τον άνθρωπο και λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο, «Έως πότε μωρή θα αγαπάτε τη μωρία σας και οι χλεβαστέ θα ευχαριστιώσαστε στους χλεβασμούς σας και οι άφρονες θα μισείτε τη γνώση? Γυρίστε στους ελέγχους μου, ιδού εγώ θα εκχέω το πνεύμα μου σε εσάς, θα σας κάμω να νοήσετε τα λόγια μου. Εγώ επειδή έκραζα και εσείς δεν υπακούετε, ετέντωνα τα χέρια μου και κανένας δεν έδινε προσοχή, αλλά περιφρονούσατε όλες τις συμβουλές μου και τους ελέγχους μου δεν δεχόσασταν». Αυτή είναι η συμπεριφορά του Θεού. Απλώνω τα χέρια, φωνάζω και περιμένω. Και στην Αποκάλυψη λέει, στέκομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάω. Τι είναι αυτό? Είναι η αγάπη του Θεού. Ενώ ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Μη ψάξεις αλλού να τη βρεις την αγάπη του Θεού. Και εδώ ακριβώς είναι το μεγάλο παιχνίδι που μας παίζει ο πονηρός και προσπαθεί να στρέψει την προσοχή μας και προσπαθεί να στρέψει την καρδιά μας και προσπαθεί να μας δώσει την έννοια της αγάπης του Θεού εκεί που δεν υπάρχει και μας κοροϊδεύει. Πού είναι, λέει, που ο Θεός σε αγαπάει? Το πρόβλημά σου δεν τόλισε. Στη δυσκολία σου δεν έτρεξε. Τις ανάγκες σου δεν τις τακτοποίησε. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Και απαντάει ο Απόστολος Παύλος και λέει το εξής. Σε αυτό που διαβάσαμε, η αγάπη του Θεού είναι στο ότι με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του προς χάριν μου. Αυτό είναι το μήνυμα που είχε ο Απόστολος Παύλος μες στην καρδιά του για να πει. Με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του προς χάριν μου. Εάν σκάλωνε ο Απόστολος Παύλος μέσα στη ζωή του με όλες τις φάσεις που πέρασε και με όλες τις τραγικές δυσκολίες από τις οποίες περπάτησε και με όλο εκείνο το κακό που τράβηξε, δεν θα έβρισκε την αγάπη του Θεού πουθενά. Κοιτάξτε πώς περιγράφει τη ζωή του, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι βαρύτητα έχουνε αυτά τα λόγια τα οποία λέει «με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα», λέει. Μιλώ, λέει, σαν παράφρον. Εγώ, λέει, τους υπερτερώ, μιλάει για κάποιους άλλους, σε κόπους πολύ περισσότερο, σε μαστιγώσεις σε μεγάλο βαθμό, σε φυλακίσεις πολύ περισσότερο. Πολλές φορές εκινδύνευσα να θανατωθώ. Από τους Ιουδαίους 5 φορές υπέστην 40 παραμία μαστιγώσεις. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές εναβάγησα. 1 24ωρο παρασυρώμουν στο πέλαγος. Σε οδηπορίες πολλές φορές, σε κινδύνους από ποτάμια, με κινδύνους από ληστάς, κινδύνους από τους ομοεθνείς μου, κινδύνους από τους εθνικούς, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους σε έρημα μέρη, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους ανάμεσα σε ψευδαδέλφους, με κόπο και με μόχθο, πολλές φορές άυπνος, με πείνα και με δίψα, πολλές φορές νηστικός, στο κρύο χωρίς επαρκή ενδύματα.
Αυτή ήταν η ζωή του. Και ρωτάει κανείς, μια τέτοια ζωή με τέτοιες περιπέτειες και με τέτοιες δυσκολίες, τολμάει κανείς να πει ότι ο Θεός της αγάπης ήταν μαζί του, ότι ο Θεός τον αγαπούσε? Κι όμως ο ίδιος διακηρύσει και λέει, με αγάπησε. Με αγάπησε. Και όταν λέει με αγάπησε, δεν κοιτάζει στις περιπέτειες της ζωής του, αλλά τα μάτια του τα έχει στραμμένα στο Γολγοθά. Γιατί η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δεν θα τη βρεις πουθενά. Αν δεν κοιτάξεις το Γολγοθά, αν δεν κοιτάξεις τη θυσία που έγινε εκεί πάνω, αν δεν δεις ποιος πέθανε εκεί πάνω, στον ουρανό, η αγάπη του Θεού και η αγάπη του Ιησού Χριστού είναι εκείνα τα οποία διακηρύσσονται και ακούονται από το ένα άκρο στο άλλο. Και λέει, ύστερα έψαλαν, λέει, ένα καινούριο τραγούδι. Και το τραγούδι αυτό το καινούριο ήτανε το μήνυμα της αγάπης του Χριστού. Είναι στην Αποκάλυψη στο 5 κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Διότι εσφάγεις και μας αγόρασες δια των Θεών με το αίμα σου από πάσαν φυλήν και γλώσσαν και λαών και έθνος, και τους έκαμες δια των Θεών μας βασιλείς και ιερείς για να βασιλεύσουν επί της γης. Δεν λέει τους βοήθησες μέσα στις δυσκολίες τους. Δεν λέει ότι στάθηκες δίπλα στις ανάγκες τους. Δεν λέει ότι έλυσες τα προβλήματά τους. Αλλά τι λέει, εσφάγεις. Αυτή είναι η έκφραση της αγάπης. Και προχωρώντας λίγο πιο κάτω λέει, ύστερα λέει, καθώς εκοίταζα, άκουσα φωνή από πολλούς αγγέλους γύρω από το θρόνο, τα ζωντανά όντα και τους πρεσβυτέρους. Ο αριθμός των ήταν μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, και έλεγαν με μια φωνή δυνατή. Τι έλεγαν? Μιλούσανε για την αγάπη του Θεού. Μιλούσανε για την αγάπη του Χριστού. Πού την τοποθετούσανε, σε ποια βάση? Άξιο είναι το αρνείο που έχει σφαγεί, δια να λάβει την δύναμη και τον πλούτον, την σοφίαν και την ισχύν, την τιμήν και την δόξαν και τον ύμνο. Άξιον, διότι εσφάγει. Αν αγαπητοί δεν εντοπίσουμε την αγάπη του Θεού στο Σταυρό του Χριστού, στο Γολγοθά, ποτέ θα μπορέσουμε να τη δούμε. Και αν θέλω εγώ να νιώσω την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μου, θα πρέπει να τη δω εκεί στο Γολγοθά. Από το Γολγοθά θα έρθει η αγάπη του Θεού μες στην καρδιά μου. Δεν θα έρθει από τη λύση των προβλημάτων. Δεν θα έρθει από το ότι μου δίνει απλοχωριές και με βοηθάει στη ζωή μου. Δεν θα έρθει από εκεί, θα έρθει μόνο από το Γολγοθά. Διότι εσφάγεις και μας αγόραζες από κάθε έθνος, λαό και φυλή. Και ζω με την πίστη εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του προς χάριν μου. Να προσέξουμε μέσα στη ζωή μας να μην χάσουμε αυτό το μήνυμα. Μήπως σε καμιά στροφή μας κοροϊδέψει ο σατανάς και έρθει και μας πει
Πού είναι η αγάπη του Θεού? Μήπως μέσα σε καμιά δυσκολία μας, σε κανένα μας πρόβλημα, σε καμιά αποτυχία μας, έρθει αυτός και μας πει, πού είναι η αγάπη του Θεού? Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, τα μάτια μας καρφωμένα στον αρχηγό και τελειωτήν της πίστης. Η διακήρυξή μας να είναι μία. Μας αγάπησε και έδωκε τον εαυτό του για μας. Μην το κάνουμε σαν εκείνο το παιδί που η μάνα του έκανε μια πολύ μεγάλη θυσία και για να ζήσει το παιδί της έδωσε τον νεφρό της. Και όταν κάποτε το παιδί ζήτησε ένα πεντοχίλιαρο για να πάει να διασκεδάσει με τους φίλους του, λέει η μάνα του, δεν σου δίνω, παιδί μου. Και άρχισε αυτό να κλαίει και να φωνάζει και να λέει, μάνα, λέει, δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς, λέει, γιατί δεν μου δίνεις, λέει, να διασκεδάσω. Και απαντάει η μάνα, παιδί μου, σ' αγαπάω. Θες να δεις την αγάπη μου, μη κοιτάς αν σου δίνω το πεντοχίλιαρο. Κοίταξε πώς ζεις, το νεφρό που έχεις, ποιος σου το έδωσε. Έτσι είμαστε και εμείς πολλές φορές. Λέμε, πού είναι ο Θεός που με αγαπάει? Και μέσα στα προβλήματά μας έρχεται ο πονηρός για να μας σβήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Να στρέψουμε τα βλέμματά μας από το Γολγοθά. Να τα δούμε στο πρόβλημά μας, στη δυσκολία μας. Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει, και εκεί είναι ο Θεός και στη δυσκολία σου. Ναι, και εκεί είναι ο Θεός. Αλλά για να μπορέσεις να δεις και στη δυσκολία σου την αγάπη του Θεού, πρέπει να ξεκινήσεις από το Γολγοθά. Πρέπει από εκεί να ξεκινήσεις. Να πεις και εσύ όπως ο Απόστολος Παύλος, ναι, με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Και τότε όλα τα άλλα, όλη η άλλη πορεία της ζωής μας, με όλες τις δυσκολίες, με όλες τις αντικσοότητες, κάτω από το φως του Γολγοθά θα παίρνει το πραγματικό της νόημα και το μάτι μας θα είναι καθαρό για να μπορούμε να διακρίνουμε σωστά και αντικειμενικά. Λέει ο Λόγος του Θεού για τον Ιωσήφ. Ο άνθρωπος, λέει, αυτός ήτανε ο πιο αδικημένος στην εποχή του. Τα αδέρφια του τον πούλησαν, ήθελαν να τον σκοτώσουν. Τελικά βρήκανε μια ενδιάμεση λύση και τον πούλησαν. Πήγε το παιδί αυτό νεαρό ακόμα, ήταν εξεύγαλτο από το σπίτι του, μπήκε μέσα στο στρόβιλο ετούτης της κοινωνίας, της τρομερής και φοβερής. Πουλήθηκε δούλος. Μετά μπήκε μέσα στη φυλακή. Μόνος του. Χρόνια ολόκληρα έκανε μέσα στη φυλακή απομονωμένος. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού ένα πράγμα. Ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτό είναι εκείνο που μετράει, αγαπητοί. Εμείς σήμερα το έχουμε σε μια τελείως διαφορετική μορφή. Δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι μαζί μας. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος κατέβηκε και πέθανε πάνω στο Σταυρό για μας. Πήρε τη θέση τη δικιά μας. Και εμείς τώρα καλούμεθα μέσα στη ζωή μας αυτό να τον αγαπήσουμε. Γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε.
να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο καλούμεθα να αγαπήσουμε. Η πίστη μας, ξέρετε, προς το Χριστό δεν είναι απλώς ένα γεγονός έξω από μας. Πρέπει αυτό το πρόσωπο να το αγαπήσουμε. Είναι εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Κορινθίους τη Δεύτερη. Ένας πέθανε για μας. Ναι, ένας πέθανε για σένα.

πέθανε για μας. Ναι, ένας πέθανε για σένα. Μην το κάνουμε. Αυτόν που σου λέω είναι ο μόνος. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Χριστός πέθανε για σένα. Δεν υπάρχει άλλος. Ο Χριστός πέθανε για μας. Ένας λέει πέθανε για όλους. Δεν υπάρχει άλλος. Και τώρα έρχεται και λέει το εξής. Γιατί πέθανε? Γιατί μας αγάπησε? Γιατί ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπάει? Και γιατί εμείς πρέπει τα μάτια μας να τα έχουμε εκεί στραμμένα? Γιατί ο Χριστός έδωσε το μήνυμα της αιώνιας δόξας, της αιώνιας προσφοράς. Ήρθε, λέει, για να δώσει ζωή. Ήρθε για να καταργήσει το θάνατο και να φέρει σε φως τη ζωή και την αυθαρσία. Ήρθε να ανοίξει τον ουρανό. Ήρθε να δώσει στον άνθρωπο την αιωνιότητα. Ήρθε να του δώσει έναν δρόμο ζωής. Όλοι οι δρόμοι είναι δρόμοι του θανάτου. Γι' αυτό λέει το εξής. Σήμερα εμείς αυτή τη θυσία του Χριστού, αυτή την αγάπη του Θεού πρέπει να τη βάλουμε μέσα στις καρδιές μας. Και έχει το ερώτημα πώς τη βάζουμε. Θέλω έναν τέτοιον Κύριο να τον αγαπήσω. Θέλω έναν τέτοιον Κύριο με αυτό να ζήσω. Θέλω έναν τέτοιον Κύριο να τον έχω στη ζωή μου. Ποιος δεν θέλει δίπλα του κάποιον ο οποίος τον αγάπησε και πέθανε γι' αυτόν? Πώς? Λέει. Ένας πέθανε για όλους για να μην ζουν πλέον για τον εαυτόν τους, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Θέλεις την αγάπη του Θεού να τη βάλεις μέσα στην καρδιά σου? Θέλεις την αγάπη του Θεού να την εκφράσεις στη ζωή σου? Θέλεις την ευγνωμοσύνη της καρδιάς σου να την εκφράσεις στο Θεό, στο Χριστό? Να μην ζεις πλέον για τον εαυτό σου, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για σένα. Αυτό το πράγμα λέει και ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτό το πράγμα θα πει, δέχομαι την αγάπη του Χριστού. Δεν ζω πλέον εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Και η αγάπη έχει ακριβώς αυτή την έκφραση. Όταν κάποιον τον αγαπάς, κάνεις αυτό που του αρέσει. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης. Αν λες ότι τον αγαπάς και δεν κάνεις αυτό που του αρέσει, τότε τον κοροϊδεύεις. Είναι σαν το θειό μου που είχα στα Γιάννηνα κάποτε, και αυτός είχε φύγει από εκεί και δούλευε στη Θεσσαλία, ήταν χτίστης. Και του ρίξε μια εξυπνάδα ο κονιάδος του και του λέει, Παναγιώτη, γιατί λέει να είμαστε συνέχεια εργάτες, να μαζέψουμε λεφτά και να γίνουμε εργολάβοι, να βγάλουμε πολλά λεφτά. Και του λέει, μη στέλνεις λεφτά στο σπίτι. Και δεν έστειλε αυτό στο σπίτι λεφτά, και μάλιστα ο κονιάδος ήταν και ο ταμείας, τα κρατούσε όλο αυτός. Και έγραφε η γυναίκα του, Παναγιώτη, πεινάμε τα παιδιά. Και αυτός της έγραφε γράμμα και έλεγε, Ανθούλα μου, την καρδιά μου την έχει στο πιάτο σου. Αλλά το πιάτο ήταν άδειο. Αυτό να προσέξουμε μες στη ζωή μας.

Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Και μακάρι αγαπητοί, η αγάπη αυτή του Χριστού να τη δούμε στο Γολγοθά και να μην τη δούμε πουθενά αλλού. Και μας ξεγελάει ο Σατανάς να μας πει, α, είσαι μόνη, πού είναι ο Θεός? Α, είσαι με το πρόβλημά σου, πού είναι η λύση του προβλήματος? Α, μεγαλώνεις και ακόμα δεν παντρεύτηκες, πού είναι η

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι είσαι Θεός αγάπης. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες το χώρο που μπορούμε να δούμε την αγάπη σου. Είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ο Γολγοθάς. Είναι το αίμα που χύθηκε. Είναι το πρόσωπο που θυσιάστηκε. Και παρακαλούμε Πατέρα μας, βοήθησέ μας ώστε να μην μας ξεγελάει ο πονηρός, ώστε την αγάπη τη δικιά σου να ψάχνουμε να τη βρούμε αλλού, εκτός από το Γολγοθά. Και ζητάμε εσύ να μας ελευθερώνεις από κάθε φρακάρισμα και από κάθε εισήγηση του πονηρού. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Στο εδάφιο 33 του ψαλμού 119, ρόγιοντα θήτα, ο ψαλμωδός απευθύνει προσευχή προς τον Κύριο. «Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου και δελοφυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησόν με και δελοφυλάτη των νόμων σου. Ναι, θελοφυλάτη αυτών εν όλη καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτών».

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Γιατί την ώρα αυτή, την ιερή της ζωής μας, στεκόμαστε στην Άγια Παρουσία Σου. Και ξέρουμε ότι Εσύ είσαι παρόν και ακούς αυτό που βγαίνει από μέσα μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για το ενδιαφέρον Σου, για τη φροντίδα Σου για καθέναν από εμάς. Ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός Σου διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απονεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας, την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας, γιατί στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού φανερώθηκε η αγάπη Σου, η στοργή Σου, το ενδιαφέρον Σου για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Κύριος, ήρθε στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, δοκίμασε την αγωνία και την ταλαιπωρία μας και πλήρωσε την ηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για κάθε έναν από εμάς. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία Του. Σε ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα του Χριστού που έτρεξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Κυρία μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, να ακούσεις τον ύμνο μας, να δεχθείς την προσκύνηση και τη λατρεία μας, γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός ξεπέρασες ακόμα και τις τολμηρότερες δικές μας προσδοκίες. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε την ώρα αυτή να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή να είναι το Πνεύμα το δικό Σου που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Έλα, Κύριε, παρακαλούμε ανάμεσά μας, διακόνησε Εσύ στις ανάγκες μας, επισκέψου μας γιατί έχουμε ανάγκη από την επίσκεψή Σου. Άπλωσε το χέρι Σου πάνω μας γιατί νιώθουμε απομακρυσμένοι. Ομολογούμε στην παρουσία Σου ότι πολλές φορές κοντάφτουμε, σκαλώνουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν κατανοούμε το λόγο το δικό Σου και ζητούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που θα έρθει ανάμεσά μας, θα κινηθεί, θα ερμηνεύσει, θα ευλογήσει, για να πάρουμε κάτι όμορφο ευλογημένο από το χέρι Σου. Αυτό που Εσύ μας έχεις προετοιμάσει για σήμερα το πρωί. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε, κάνε η αλήθεια η δική Σου να ζωντανέψει τη σκέψη για την καρδιά μας. Άγγιξε κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν μπήκε στη ζωή τους ο Χριστός. Επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν, αλλά σκάλωσαν, μπερδεύτηκαν, έπεσαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας και γύρω μας και μακριά μας, που είναι χτυπημένοι, που είναι πονεμένοι, που είναι άρρωστοι, που πενθούν, που πονούν. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι Σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα, κάνε στη μέρα τη σημερινή η παρουσία του Χριστού να φωτίσει κάθε σκοτισμένη καρδιά. Κύριε μας, στεκόμαστε μπροστά Σου, περιμένουμε να σε δούμε, να δράς και να κινείσαι. Ανεμπόδιστα ανάμεσά μας, όπως έκανες χθες και προχθές, να γίνει το ίδιο και σήμερα και αύριο. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία Σου, όλοι εμείς, δική Σου τοπική Εκκλησία, δοξάσουμε το όνομά Σου, προσκυνούμε το μεγαλείο Σου. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, την θέηση και την προσευχή μας. Μια δέηση που γίνεται στο όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν. Εδάφιο 25. Διαβάζουμε όλοι μαζί, παρακαλώ πολύ, ακολουθήστε το ρυθμό. Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε λαλήθιαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, ο ήλιος ας μη δει επί των παροργισμών σας, μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτον ας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ασκοπιάζει εργαζόμενος το καλόν με τα σχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρίαν έχοντα. Μη δεις λόγος απρός, ας μη εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλώστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, δια να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίστητε δια την ημέραν της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας απαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δια του Χριστού.
1: Δοξολογείτε αυτόν όλοι οι λαοί, επειδή το έλεος του επάνω μας είναι μεγάλο και η αλήθεια του Κυρίου παραμένει στον αιώνα.

Αδελφοί, νομίζω φαίνονται τα λόγια. Δεν φαίνονται. Γι' αυτό σας κοιτούσα λίγο, λέω τι γίνεται. Τώρα είναι εντάξει. Ωραία. Γιατί ξέρετε, αυτό δεν είναι συναυλία που κάνουμε. Όλοι μαζί υψώνουμε τις καρδιές μας και τις φωνές μας στην παρουσία του Κυρίου και λατρεύουμε το όνομά Του. Λοιπόν, ας Τον δοξάσουμε. Δοξασμένο το όνομά Του.

άκουσες εσύ τη φωνή της καρδιάς μας. Παρακαλούμε τώρα, έλα με το πνεύμα σου ανάμεσά μας. Άνοιξε τα αυτιά μας για να ακούσουμε τη φωνή σου. Άνοιξε τα μάτια μας για να δούμε το μεγαλείο σου. Άνοιξε τις καρδιές μας για να δεχθούμε εκείνο που θέλεις εσύ να μας πεις. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

στις ανακοινώσεις μου, αδελφοί, ξέχασα να πω ότι από την Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 27 οργανώνεται ένα τριήμερο ζωγραφικής και χειροτεχνίας στο Φίληρο, στις εγκαταστάσεις της κίνησης για τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Τριήμερο ζωγραφικής και χειροτεχνίας για κορίτσια από 8 έως 14 χρόνων. Όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στα στελέχη της κινήσεως, στη Μάγδα, στο Στέφανο, στη Γαλήνη, για να πάρουν τις σχετικές πληροφορίες. Το βιβλικό αναγνωσμά μας σήμερα το πρωί είναι και πάλι από το 11ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, εδάφιο 25. Είναι στη σελίδα 857. Κατά Ματθαίον, Ιωτα 25. «Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς, είπε, δοξάζωσε, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινεν αρεστόν εμπροστέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του πατρός μου και ουδείς γινώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της, ημί ο Υιός, και εις όντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν». Ας είναι το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί και θα τα σχολιάσει και θα τα εντυπώσει στη σκέψη για την καρδιά μας, και ακόμη περισσότερο θα τα εφαρμόσει πρακτικά στο καθημερινό περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

εσένα διαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 28 έως και 30 του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γαρζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Μπροστά στα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σταθήκαμε τις τρεις προηγούμενες Κυριακές και παρατηρήσαμε ότι εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός διατυπώνει δύο διακηρύξεις και εκπέμπει δύο προσκλήσεις. Η πρώτη διακήρυξη ότι τα μεγαλεία του Θεού έχουν κρυφτεί από τους σοφούς και τους συνετούς και έχουν αποκαλυφθεί από εκείνον στα νήπια. Η δεύτερη διακήρυξη ότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός και σε όποιον θέλει ο Υιός να αποκαλύψει Αυτόν. Και ταυτόχρονα ότι κανένας δεν γνωρίζει τον Υιόν παρά μόνο ο Πατήρ. Την περασμένη Κυριακή είδαμε την πρώτη πρόσκληση που είναι αυτή που έχουμε στο εδάφιο 28. «Έλθετε πρόσμε πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Είχαμε παρατηρήσει ποιοι είναι οι καλεσμένοι. Ανοίγοντας το Λόγο του Θεού διαπιστώσαμε ότι αυτοί που καλούνται είναι από τη ζωή τσακισμένοι και καταλήξαμε στο συμπέρασμα με ανοιχτή στα χέρια μας την Αγία Γραφή ότι οι άνθρωποι αυτοί καλούνται από τον Κύριο Ιησού Χριστό να γίνουν επιτέλους λυτρωμένοι, ο άγνωστος να τους γίνει γνωστός, μέσα στην καρδιά τους να έρθει και να βασιλεύει ο Χριστός. Και είχαμε δει ότι αυτή είναι μια πρόσκληση που όλοι μας χαιρόμαστε να την αποδεχθούμε. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην δεύτερη πρόσκληση που εδώ διατυπώνει ο Χριστός. Την έχουμε στο εδάφιο 29. Ακούστε την. «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν». Ξέρετε, ζούμε σήμερα σε μια εποχή όπου τα δικαιώματα είναι στο προσκήνιο. Οι πάντες συζητούν και διεκδικούν δικαιώματα. Και κανένας δεν υπενθυμίζει ότι όπου υπάρχουν δικαιώματα υπάρχουν και υποχρεώσεις. Δείτε ότι ο Κύριος Ιησούς στο εδάφιο 28 μας παρουσίασε τα δικαιώματα και τώρα στο εδάφιο 29 μας παρουσιάζει και τις υποχρεώσεις. Ή για να πω το ίδιο πράγμα λίγο διαφορετικά, η πρώτη πρόσκληση του εδαφίου 28 είναι πραγματικά γοητευτική. Η δεύτερη πρόσκληση όμως του εδαφίου 29 είναι λιγάκι αμφίβολη, γιατί μας προσγειώνει και μάλιστα λιγάκι ανώμαλα. Ήταν πολύ ευχάριστο που μας είπε ο Χριστός ότι θα μας αναπαύσει. Έρχεται όμως τώρα εδώ και μας λέει κάτι που δεν μας αρέσει και τόσο. Μας λέει να πάρουμε το ζυγό του, μας λέει να επομισθούμε το φορτίο του. Και εμείς το προηγούμενο εδάφιο στην πρώτη πρόσκληση πήγαμε σε εκείνον ακριβώς για να φύγει ο ζυγός, για να πέσει κάτω το φορτίο. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο στις δύο προσκλήσεις του Χριστού? Δεν έχουμε την δυνατότητα να πούμε δέχομαι την πρώτη και απορρίπτω τη δεύτερη. Αυτές πάνε και οι δύο μαζί. Ή τις δέχεσαι και τις δύο ή δεν δέχεσαι καμία. Λοιπόν, καλύτερα σήμερα το πρωί να σταθούμε και να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η δεύτερη αυτή πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Γιατί πρέπει ή να τις δεχθούμε και τις δύο ή να τις διώξουμε και τις δύο. Αλλιώτικα
Είναι αδύνατο να γίνει. Ακούστε την λοιπόν ακόμη μία φορά. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' μου, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Καθώς ακούω αυτά τα λόγια του Χριστού, διαπιστώνω ότι εδώ πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ποια ακριβώς είναι η πρόσκληση, γιατί δεν νομίζω ότι στο μυαλό μας είναι τελείως ξεκάθαρο. Δεύτερον, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που διδάσκει ο Χριστός. Μάθετε απ' μου. Και τρίτον, πρέπει να δούμε κάποιες ιδιότητες του που τις ξεχνάμε πότε-πότε. Και τότε, όταν τις ξεχνάμε, δεν βρισκόμαστε σε σωστό έδαφος. Το πρώτο σημείο μου θα το ονομάσω η αμφιβολία. Το δεύτερο θα το πω η διδασκαλία. Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η ανομαλία. Πρώτα λοιπόν η αμφιβολία. Λέει εδώ ο Κύριος, έλθετε προς με. Και αμέσως παρακάτω, άρατε των ζυγών μου εφημάς. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μας αρέσει αυτό. Γιατί εδώ μας μιλάει για ζυγό. Γιατί εδώ μνημονεύει κάποιο φορτίο. Και στην πρώτη πρόσκληση μας είπε, εγώ θα σας αναπαύσω, εσάς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. Και αν είχαμε πάει σε εκείνον θα μας είχε ξεκουράσει. Τώρα όμως εκείνος μας λέει, φορτωθείτε το ζυγό μου, κουβαλήστε το φορτίο μου. Δεν μοιάζουν αυτά να προσκρούν το ένα στο άλλο? Ξέρετε αδελφοί ποιο είναι το πρόβλημα? Τον θέλουμε σωτήρα μας, τον θέλουμε δάσκαλό μας, τον θέλουμε λυτρωτή μας. Αλλά έχουμε κάποιους ενδιασμούς όταν διαπιστώνουμε ότι πέρα από αυτά πρέπει να είναι στη ζωή μας Κύριος. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που δίνει ένα παράδειγμα ο Χριστός στο 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στα εδάφια 13 και 14, τους λέει, «Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγετε διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Και το ακούω αυτό και δεν μ' αρέσει τόσο. Και τόσο έχω κάποια αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί εγώ νόμιζα μέχρι τώρα ότι επιτέλους γλιτώσαμε από τον ύψιμο των ποδιών. Το πρώτο λοιπόν η αμφιβολία. Και θα ήθελα αυτό αδελφοί να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω, τα λάθη μας. Τα οποία λάθη μας είναι και πολλά και συχνά. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά για να γίνει αντιληπτό. Τον θέλουμε σωτήρα, τον θέλουμε λυτρωτή, αλλά δεν είμαστε σίγουροι εάν τον θέλουμε Κύριο. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που οι μαθητές του Χριστού ανέβηκαν στο πλοίο για να περάσουν απέναντι και αρχίζει μια τρομακτική τριχημία και μας λέει ο Μάρκος στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 38, ότι αυτός ο Ιησούς ήταν επί της πρύμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον και εξυπνίζουσιν αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Ναι, αλλά για προσέξτε τι ακριβώς κάνανε εκείνη τη μέρα οι μαθητές του. Τον ήθελαν μαζί τους, αλλά τον προτιμούσαν κοιμισμένο. Και μόλις ανέβηκαν στο πλοίο τους τρώσανε, «Κύριε ξεκουράσου εσύ, εμείς ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά». Και το ίδιο λάθος κάνουμε κι εμείς πάρα πολύ συχνά. Τρομάζουμε στην ιδέα ότι μπορεί να μείνει μακριά μας ο Χριστός, τον θέλουμε κοντά μας. Αλλά όμως τον προτιμούμε κοιμισμένο. Και όταν κοιμάται δεν είναι πια Κύριος στη ζωή μας ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν τα λάθη μας. Το δεύτερο τα βάθη μας που δεν είναι καθόλου καθαρά, καθόλου αγνά, καθόλου ακίνδυνα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος σε μια στιγμή αυτοελέγχου στην επιστολή προς Ρωμαίους στο Ζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 18 λέει, «Εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή αγαθόν». Μέσα μου δεν έχω τίποτα αγαθό. Το λέει ο Παύλος. Και θυμάστε εκείνη τη μέρα που ο Κύριος Ιησούς μιλάει στους μαθητές του για το ίδιο πράγμα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Ζήτα κεφάλαιο,
στο εδάφιο 21, έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, εξέρχονται διαλογισμοί κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολυνουσί των άνθρωπων. Το πρώτο τα λάθη μας, το δεύτερο τα βάθη μας, το τρίτο που θέλω να τονίσω, τα πάθη μας. Εκείνα τα πάθη που τα κουβαλάμε μέσα μας ακόμη και μετά την αναγέννησή μας και που πάρα πολύ συχνά επηρεάζουν τη ζωή μας, τσακίζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, δημιουργούν προβλήματα σε κάθε βήμα μας αυτή τη ζωή. Όταν γράφει στους Κολοσσεείς ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο, τονίζει ακριβώς αυτό το πρόβλημα και τους δίνει μια ξεκάθαρη οδηγία και συμβουλή. Τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, η της είναι η δολολατρία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειδίας. Να γιατί πάρα πολύ συχνά έχουμε μέσα μας αμφιβολία. Όταν ακούμε την προσταγή του Κυρίου, άρατε των ψυχών μου εφημάς. Το πρώτο λοιπόν, η αμφιβολία. Το δεύτερο, η διδασκαλία. Λέει εδώ ο Κύριος, μάθετε απ' εμού. Δηλαδή θέλει να μας διδάξει ο Χριστός. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μας τα μάθει Εκείνος. Και άλλωστε το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι σωστή διδασκαλία ξέρει να κάνει μόνον ο Χριστός, που μάλιστα πολλές φορές στη ζωή του μαζί με τους μαθητές του τη διδασκαλία αυτή την έκανε εποπτική. Σας θυμίζω και πάλι εκείνο το τελευταίο βράδυ με τους μαθητές κατά Ιωάννη Ιωταγάμα 15. Παράδειγμα έδωκα εις εσάς δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Ώστε λοιπόν υπάρχει μια διδασκαλία που πρέπει να την κάνει σε καθέναν από εμάς ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και τους λέει τους μαθητές του, μάθετε απ' εμού. Φαίνεται ότι ο Ιωάννης αυτό το έχει μάθει πάρα πολύ καλά και αργότερα όταν γράφει την πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6, ακούστε τι λέει, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περίπατει. Να λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε από τον Χριστό. Μάθετε απ' εμού η διδασκαλία. Υπάρχουν όμως μερικά κεφάλαια αυτής της διδασκαλίας που θέλω ειδικά να τα τονίσω. Το πρώτο σημαντικό κεφάλαιο είναι αυτό που θα το πω, η ομολογία. Βασικό και πρωταρχικό. Ποιος είναι ο Χριστός. Τις είναι ούτως. Ένα πράγμα που το συζητάμε συνεχώς και συνεχώς και πάρα πολλοί άνθρωποι και διαρωτώμε μήπως και κάποιοι ανάμεσά μας δεν το μάθαμε ποτέ μας. Ποιος είναι ο Χριστός. Η ομολογία που πρέπει να γίνει. Θυμάστε εκείνη την ημέρα στην Κεσάρια Φιλίππου και μας το λέει αυτό Ματθαίος στο 16ο κεφάλαιό του. Θέτει ο Κύριος ένα ερώτημα στους μαθητές, ποιος είμαι, και απαντάει στο εδάφιο 16 ο Πέτρος, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Είναι κάτι που πρώτος το πιάσε ο Πέτρος και από εκεί και ύστερα το μαθαίνουν όλοι εκείνοι που είναι άνθρωποι του Χριστού και κάνουν ακριβώς την ίδια ομολογία. Πολύ αργότερα όταν ο Απόστολος Πέτρος γράφει την πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 21 τονίζει, «Ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού». Το πρώτο λοιπόν κεφάλαιο στη διδασκαλία, η ομολογία, ποιος είναι ο Χριστός. Το δεύτερο κεφάλαιο, η αντιλογία, ποια θα είναι η στάση των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Εμείς φανταζόμαστε καμιά φορά ότι θα βγούμε να κηρύξουμε τον Χριστό και θα μας πούν όλοι «Μπράβο, τι ωραία αυτά που μας λες, περιμέναμε να τα ακούσουμε». Και πάμε να τα πούμε σε ανθρώπους και βρίσκουμε ότι αυτοί όχι μόνο δεν είναι ευχαριστημένοι, αλλά είναι έξω φρενών με μας. Γιατί? Γιατί μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, μόνο γι' αυτό. Και όμως παρόλα αυτά είναι
οι άνθρωποι εξοργισμένοι. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, αυτή υπήρξε η μοίρα του Ευαγγελίου από την πρώτη στιγμή που διακηρύχθηκε στον κόσμο μας. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο ΚΑΠΑΙΤΑ και στο εδάφιο 22, έχουμε τον Παύλο στη Ρώμη, μαζεύονται οι Ιουδαίοι και του λένε: «Επιθυμούμε να ακούσουμε παρά σου τη φρονής, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστόν εις ημάς ότι πανταχού αντιλέγεται». Να τη αντιλογία. Ακόμη από τότε πανταχού αντιλέγεται. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, αδελφοί, ότι από τότε και μέχρι σήμερα πανταχού αντιλέγεται. Όπου μιλήσετε για τον Ιησού Χριστό θα βρείτε τον πελά σας. Το πρώτο λοιπόν...

εκατομμυριούχος. Και το βιβλίο έκανε 200 δραχμές. Λέω με 200 δραχμές εκατομμυριούχος. Μεγάλη υπόθεση. Διάβαστο και θα γίνεις. Ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι το ίδιο συμβαίνει και στον πνευματικό κόσμο. Διάφοροι που θέλουν να μας μάθουν. Ελάτε να σας μάθω πώς. Γιατί δεν το ξέρετε μέχρι τώρα. Ξέρετε πόσες φορές μου έχουν πει έλα να σου μάθουμε πώς. Και τι να μου μάθουν. Ό,τι μπορεί να περάσει από το μυαλό σας. Συνταγές. Συνταγές, οδηγίες, υποδείξεις. Το λέω άλλη μια φορά. Δεν θαυμάζω για αυτούς που το λένε. Θαυμάζω για εκείνους που πέφτουν θύματα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο Κύριος Ιησούς προειδοποίησε. Και το είπε από τότε στους μαθητές του. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι σημερινοί μαθητές του Ιησού Χριστού δεν το καταλαβαίνουν. Κατά Ματθαίον Καπαδέλτα 23. Τότε, εάν της είπε προς εμάς, ειδού εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ μη πιστέψετε. Τι να σας πει άλλο. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη η φράση του Κυρίου είναι πιστέψτε. Εδώ για πρώτη και τελευταία φορά είναι μη πιστεύετε. Τι μη πιστεύετε. Ό,τι λέει ο ένας και ο άλλος. Που θέλουν να σου μάθουν, που θέλουν να σε διδάξουν, που γίναν δάσκαλοι πριν γίνουν μαθητές. Να γιατί λέω η φιλολογία. Και λέει ο Κύριος, μάθετε απ' εμώ. Θυμάστε πώς το είχε πει στους μαθητές του. Μην ονομαστείτε δάσκαλοι. Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Κύριος. Και διαρωτώ με πότε η Εκκλησία του Χριστού θα το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ότι δάσκαλος είναι μόνον ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν η αμφιβολία. Το δεύτερο η διδασκαλία. Το τρίτο η ανομαλία. Ακούστε. Είπαμε αμφιβολία, το άρατε των ζυγών μου, για τον ζυγό. Η διδασκαλία, μάθετε απ' εμού. Η ανομαλία, πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Και λέω ανομαλία, γιατί αυτό είναι κάτι που φοβάμαι ότι κάποιοι πιστοί του Χριστού δεν το ξέρουν. Ή κάνουν πως δεν το ξέρουν. Δείτε πως το λέει εδώ ο Χριστός. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Εδάφιο 30, ο ζυγός μου είναι καλός, το φορτίον μου είναι ελαφρόν. Διαρωτώ με, τα ξέρουμε όλα αυτά? Εγώ φοβάμαι πως κάποιοι δεν τα ξέρουμε. Αυτός είναι ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, σε κάποια στιγμή είναι κυριολεκτικά έξω φρενών. Ακούστε. Κεφάλαιο ΙΕ, εδάφιο 34. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιο και μη αμαρτάνετε. Διότι την έσεχουσιν αγνωσίαν Θεού. Προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Πόπο βαριά γλώσσα. Ποιος από εμάς θα τολμούσε σήμερα έτσι να μιλήσει σε πιστούς του Ιησού Χριστού? Και όμως ο Απόστολος Παύλος το τολμάει, γιατί βλέπει τι γίνεται γύρω του. Δεν το μάθαν οι μαθητές του Χριστού. Ότι είναι πράος, ότι είναι ταπεινός στην καρδία ο Κύριος, ότι ο ζυγός του είναι ελαφρός, ότι το φορτίο του είναι καλό και πρέπει και εκείνοι να πορευτούν ανάλογα. Μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που το διαβάζω το εδάφιο αυτό στην επιστολή προς Φιλιππησίους, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 10, λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και μου έρχεται ο πειρασμός να τον σταματήσω. Στάσου, Παύλε! Τόσα χρόνια δεν τον γνώρισες ακόμα. Τον γνώρισε. Και τον γνώρισε πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά καταλαβαίνει ότι υπάρχει βάθος, υπάρχει δρόμος, υπάρχει άπειρο μεγαλείο. Ποιος είναι εκείνος που θα πει έχω γνωρίσει τον Χριστό και δεν χρειάζεται να τον γνωρίσω παραπάνω? Και λέει εδώ ο Κύριος, πράος είμαι και ταπεινός την καρδία. Θα ήθελα, αδελφοί, να σταματήσω σε μερικά χαρακτηριστικά του Χριστού και να τελειώσω για σήμερα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό που τονίζει εδώ, η πραότητα. Ένα χαρακτηριστικό πολύ σπάνιο. Ξέρετε, ειδικά στον τόπο το δικό μας, η πραότητα δεν συναντιέται καθημερινά. Έχουμε μάλιστα και μια δικαιολογία εμείς και λέμε έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Εκρηκτικός ο χαρακτήρας μας. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας ξένος αδελφός, δεν ήξερε καθόλου ελληνικά. Έκατσε μαζί μας και πήγε μετά στην πατρίδα του και διηγόταν τις εντυπώσεις του. Λέει, βλέπεις δύο Έλληνες, τους ακούς να μιλάνε, δεν καταλαβαίνεις. Βέβαια και νομίζω.

0: εξηγήσει ότι όπου να είναι θα σφαχτούν. Και μετά σου εξηγούν ότι ό, δεν ήταν τίποτα, απλώς μιλούσαμε για τον καιρό. Και λέμε πολύ συχνά, δεν είμαστε πράοι. Μιλάμε για κάποιο εδάφιο, αυτός έχει τη μια γνώμη, εκείνος έχει κάποια άλλη γνώμη, όπου να είναι θα αρχίσει εμφύλιος πόλεμος. Γιατί? Διότι δεν έχουμε πραότητα. Ξέρετε όμως τι μου κάνει εντύπωση. Λέμε είναι εθνικό χαρακτηριστικό μας. Λέμε εμείς οι Μεσογειακοί λαοί, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι. Είμαστε έτοιμοι να αρπαχτούμε όλη την ώρα γιατί έτσι μας έχει κάνει ο Θεός. Ναι, αλλά εγώ ανοίγω την Αγία Γραφή και διαβάζω στην προς Γαλάτας. Έψιλον 22, ο καρπός του πνεύματος είναι αυτό και εκείνο και το άλλο, πραότητα. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν λέει πραότητα για τους Σουηδούς και τους Νορβηγούς και βέβαια δευτέρας κατηγορίας για τους Έλληνες, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει πραότητα και λέει ο Χριστός να μάθετε από μένα γιατί είμαι πράος. Είναι πράος ο Χριστός. Ο Απόστολος Πέτρος που ήταν ένας άνθρωπος με ελληνικό ταπεραμέντο, ήταν εκρηκτικός, ήταν έτοιμος και εκείνος σαν και εμάς πολλές φορές να φωνάξει, να κάνει, να δείξει. Κοιτάξτε τι λέει. Στον τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής, εδάφιο 4, ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, ότι πρέπει να είναι και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Για να μην απογοητευτούν κάποιοι αδελφοί ότι σήμερα λέω μόνο αρνητικά, να πω και ένα θετικό. Μου είπε ένας αδελφός από άλλη εκκλησία. Μου λέει, πες μου κάτι. Κάνετε συχνά κουβέντα στην εκκλησία σας, διάλογο. Λέω, συχνά, δύο φορές την εβδομάδα. Μου λέει, πώς τα πάτε. Λέω, θαυμάσια. Λέει, δεν γίνονται συγκρούσεις. Λέω, μπα, σχεδόν δεν γίνονται. Λέει, πώς τα καταφέρετε. Λοιπόν, όταν το πνεύμα του Θεού δουλεύει στις καρδιές μας, όταν ο καρπός του πνεύματος αναπτύσσεται, τότε υπάρχει πραότητα. Μα δεν συμφωνώ εγώ μαζί σου. Εσύ μου λες αυτή την ερμηνεία σε αυτό εδάφιο, εγώ σου λέω σε κάποια άλλη. Μα δεν έχει σημασία αυτό. Ποιος μπορεί να πει εγώ είμαι ο τέλειος, εγώ τα ξέρω όλα, ελάτε να σας μάθω. Μόνον ο Χριστός μπορούσε να πει μάθετε απ' εμού. Εμείς θα πούμε στην καλύτερη περίπτωση μάθετε από το λόγο του Κυρίου. Και ας προσέξουμε όλοι μαζί του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου να μην πούμε λαθεμένα πράγματα. Η πραότητα. Πολύ ωραίο το εδάφιο του Πέτρου. Πολύ μ' αρέσει αυτό το εδάφιο. Που λέει ότι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας δεν είναι και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος. Καταπληκτικό. Το πρώτο λοιπόν, η πραότητα. Το δεύτερο, η σεμνότητα. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος τι θα πει σεμνότητα, εγώ έχω βρει έναν πολύ ωραίο ορισμό. Δεν το λέει η Αγία Γραφή, τον βρήκα κάπου και μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, σεμνότητα είναι η αρετή του μέτρου. Ούτε σε αυτό το άκρο, ούτε σε εκείνο το άκρο. Ούτε πολύ από εδώ, ούτε πολύ από εκεί. Στη μέση, μέτρο. Όχι υπερβολές. Και να σας πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι υπερβολικά πνευματικοί. Εκείνοι που συνέχεια αρχίζουν ο Κύριος, ο Κύριος, ο Κύριος και μόνο για τον Κύριο δεν ενδιαφέρονται. Η σεμνότητα, η αρετή του μέτρου. Ξέρετε τι παθαίνουμε. Το έχω δει πάρα πολλές φορές. Όταν μιλάμε για σεμνότητα, το μυαλό μας πηγαίνει στις γυναίκες. Ασεμνότητα, πώς δίνονται οι γυναίκες. Πού το λέει αυτό στην Γραφή? Κάτσατε ποτέ σας να δείτε πόσες φορές ο Λόγος του Θεού λέει στους ανθρώπους να είναι σεμνοί? 3 φορές. Και αν θέλετε να τα δούμε για να είστε σίγουροι ότι δεν σας λέω ότι μου κατέβει. Επιστολή προς Τίτων, 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Οι γέροντες να είναι άγρυπνοι, σεμνοί. Η πρώτη φορά. 1ο προς Τιμόθεον, κεφάλαιο γάμα, εδάφιο 8. Οι διάκονοι ως αυτός να είναι σεμνοί. Και εδάφιο 11 η τελευταία φορά, οι γυναίκες ως αυτός σεμνέ. Δηλαδή από τις 3 φορές που μιλάει για να είναι σεμνοί οι άνθρωποι ο Λόγος του Θεού, τις 2 φορές τις λέει στους άνδρες και τη 1 στις γυναίκες. Και εμείς τα αλλάξαμε τα πράγματα και λέμε σεμνότητα οι γυναίκες. Ποιος το λέει αυτό? Δείτε μάλιστα σε ποιες κατηγορίες ανδρών. Στους γέρους και στους διακόνους. Μα θα μου πεις οι γέροι τι θα κάνουνε. Εγώ δεν θα σου πω, η Αγία Γραφή το λέει. Και λέει οι γέροι να είναι σεμνοί. Και οι διάκονοι στην εκκλησία να είναι σεμνοί. Και οι γυναίκες να είναι σεμνές. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά εμείς τα μπερδέψαμε, τα ανακατέψαμε και δεν τα λέμε σωστά. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει ένα άλλο πράγμα που κάνουμε. Όταν πεις το ρήμα υποτάσσομαι, σου λέει, οι γυναίκες υποτάσσεστε. Ναι, αλλά για πάνε στην από πάνω γραμμή που λέει πάντες υποτασσόμενοι εις αλλήλους, αυτό κανένας δεν το θυμάται. Κάνουμε μια επιλεκτική αναγνώση της Αγίας Γραφής και επιλεκτική ερμηνεία. Και αυτό είναι λάθος. Το πρώτο χαρακτηριστικό του Κυρίου η πραότητα. Το δεύτερο η σεμνότητα. Το τρίτο η θειότητα. Δεν μιλάω για την θεότητα, μιλάω για την θειότητα, το θ με εψιλον γιώτα. Σας θυμίζω το εδάφιο του Αποστολού Παύλου στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, όταν λέει εκεί ότι οι άνθρωποι πριν ακόμα από την εμφάνιση του Χριστού ήταν απολόγητοι, εδάφιο 20, επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήστερος κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Ποια δηλαδή τα όρατα, δύο πράγματα. Η αίδιος αυτού δύναμης και η θειότης. Τώρα αν με ρωτήσει κάποιος ποια είναι η θειότης που πρέπει να μάθουμε από τον Ιησού Χριστό, θα πω είναι εκείνο το στοιχείο που συγκλονίζει στον Χριστό, που το έχει ο Χριστός και που συγκλονίζει.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τη λύτρωσή μας. Μας άνοιξες τον ουρανό, έστειλες στη γη τον Υιόν σου. Ευχαριστούμε για την θυσία του επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Ευχαριστούμε για το αίμα του το πολύτιμο. Μας έσωσες, μας δέχθηκες. Μας αναγέννησες σε ζωντανή ελπίδα. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Ευχαριστούμε, Πατέρα, για την αιώνια κληρονομιά, την άφθαρτη, την αμίαντη, την αμάραντη. Ευχαριστούμε γιατί προγευόμαστε τον ουρανό εδώ στη γη. Έκανες όμορφη την ζωή μας. Μας χαρίζεις νίκη και θρίαμβο. Μας συμπαρίστασε. Δεν είμαστε μόνοι μέσα στη ζωή και αντίκριστο θάνατο. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανέρωσε στο δρόμο της ζωής. Πατέρα ουράνι, έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Η ψυχή μας σε διψά σαν γιάνιδρη. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε βαθύτερα, τελειότερα. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό και την δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του, συμμορφούμενη με τον θάνατον αυτού. Παρακαλούμε θερμά, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Μίλησε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, τους πειρασμούς μας, τις ανάγκες μας. Ο λόγος σου ας αγγίξει όλους μας, ας μας οικοδομήσει, ας μας αναζωπυρώσει. Πατέρα ουράνιε, φέρουμε μπροστά σου την πατρίδα μας, να την ευλογήσεις, να την ελεήσεις, να την προστατεύσεις, να την αφυπνήσεις. Φέρουμε μπροστά σου τα έθνη της γης. Κατάπαυσε τον πόλεμο εκεί στον Περσικό κόλπο. Δώσε ειρήνη, Κύριε, δώσε ευκαιρίες παγκόσμιου ευαγγελισμού. Απ' άκρου εις άκρον της γης, να αντυχήσει το μήνυμα του λυτρωμού, το μήνυμα της αγάπης σου. Κάνε μεγαλεία, κάνε θαυμάσια έργα και τάχυνε τον ερχομό του Χριστού. Εν το ονόματι εκείνου προσευχόμαστε. Αμήν. Καθίστε. 559. Ψαλμός, κόπα στίχμα. Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνες ή την δόξαν αυτού. Εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα. Είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση. Ο Κύριος βασιλεύει. Οι οικουμένοι δεν βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει αλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς ελευθύτητοι. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι επεδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται. Διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να μάθουμε έναν καινούριο ύμνο. Τα λόγια του αναγράφονται στο φυλάδιο που μοίρασαν οι νέοι στην είσοδο της εκκλησίας. Θα τον ψάλει η χοροδία και μετά θα προσπαθήσουμε να ψάλουμε κι εμείς μαζί με την χοροδία. Είναι ο ύμνος «Της δόξα σου οι λατρευτές».

Αδελφοί, η γυναίκα μου και εγώ είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στον Θεό για την ευλογημένη ευκαιρία και για το υψηλό προνόμιο που μας χαρίζει σήμερα το πρωί να είμαστε μαζί με σας εδώ σε αυτήν την εκκλησία που την έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Και σας ευχαριστούμε για την ανοιχτή καρδιά που συναντούμε πάντοτε σε κάθε επίσκεψή μας εδώ. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου φίλο και αδελφό, τον Γιάννη τον Κρεμίδα, που πολύ φιλόφρονα μου παραχώρησε τη θέση του στον Άμβονα σήμερα το πρωί, απογοητεύοντας, φοβάμαι, μερικούς αδελφούς που είχαν έρθει προετοιμασμένοι για να τον ακούσουν. Και θα περιοριστούν και εκείνοι, μαζί με όλους, σε αυτά που ο Θεός έχει προετοιμάσει να μας στείλει σήμερα το πρωί από το Λόγο το δικό Του. Να ανοίξουμε, αδελφοί, τον Άγιο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, και να διαβάσουμε μερικά εδάφια από την Επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Εφεσίους, από το 4ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 17. Με συγχωρείτε, το εδάφιο 7. Προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, δέλτα, εδάφιο 7. «Εις ένα δε έκαστον ημών, εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει, αναβάσις ύψος, ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβει, τι είναι, είμαι ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργον της διακονίας, δια την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δια να μη είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δωλειότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ως της είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα, συναρμολογούμενον και συνδεόμενον δια πάσης συναθείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος, προς οικοδομήνε αυτού εν αγάπη. Ας είναι, αδελφοί, σήμερα το πρωί το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που το μέρος αυτό του Θείου Λόγου θα το ερμηνεύσει και θα το εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά μας, ώστε όλοι μας να κρατήσουμε εκείνα τα στοιχεία που μας είναι απαραίτητα και χρήσιμα για την πνευματική μας προκοπή. Όπως είμαστε καθισμένοι, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, την ώρα αυτή στρεφόμαστε σε σένα και παρακαλούμε η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σήμερα το πρωί στη σύναξή μας αυτή να γίνει αισθητή σε κάθε καρδιά ανάμεσά μας. Κύριε μας, παρακαλούμε το Λόγο τον Άγιο το δικό Σου. Έλα Εσύ με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και ερμήνευσε τον στις καρδιές μας. Ομολογούμε ότι έχουμε ανάγκη μεγάλη να ακούσουμε τη φωνή Σου. Έχουμε αδυναμίες και ελλείψεις. Πολλές φορές το βήμα μας είναι ασταθές. Η ματιά μας είναι αμφίβολη. Η καρδιά μας κυμαίνεται και τρέμει. Κύριε, παρακαλούμε, έλα την ώρα αυτή Εσύ
και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε προσωπικά σε καθέναν μας, έλεγξέ μας, φώτισέ μας, οδήγησέ μας, ευλόγησέ μας. Προσευχόμαστε και παρακαλούμε και τα ζητούμε όλα αυτά στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, επιλεκτικά από τα εδάφια 14 και 15 του κειμένου μας. Δια να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Ένα από τα ερωτήματα που πολύ συχνά ακούμε να διατυπώνονται από διαφόρους ανθρώπους σήμερα στον καιρό μας, πολύ συχνό και οικείο ειδικά για μας, είναι το ερώτημα άραγε ποια είναι η σωστή Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που θέτουν το ερώτημα αυτό έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί σήμερα παρουσιάζονται ρεύματα πνευματικά, κινήσεις, ομάδες, εκκλησίες, δραστηριότητες οποιασδήποτε, με ποικίλα ονόματα, χαρακτηρισμούς, συνθήματα, και όλοι τους διεκδικούν ότι αυτή είναι η σωστή Εκκλησία του Χριστού. Αλλά βέβαια δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι σωστοί. Τώρα, αν το ερώτημα αυτό το σκεφτούμε εμείς μεταξύ μας, θα δούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι που το ερώτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο για κάθε άνθρωπο του καιρού μας. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο Ιησούς Χριστός εξακολουθεί και στην εποχή τη δική μας και βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο του ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Παρατηρήστε ότι επί 20 ολόκληρους αιώνες ο Ιησούς Χριστός δεν έπαυσε να αποτελεί σημείον αντιλεγόμενων. Και δείτε πόσα γράφονται και πόσα λέγονται, πόσα άρθρα, πόσες διαλέξεις, πόσα βιβλία, πόσα έντυπα, πάντα γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο δεύτερος λόγος που πρέπει να απαντήσουμε ποια είναι η σωστή Εκκλησία του Χριστού είναι γιατί σίγουρα αυτή στον καιρό το δικό μας έχει να παίξει έναν σημαντικότατο και κρισιμότατο ρόλο. Και ας μη φανεί καθόλου παράξενο αυτό. Ζούμε σε μια εποχή που είναι στο σκοτάδι και η Εκκλησία του Χριστού έχει κληθεί να αποτελεί το φως. Ζούμε σε μια εποχή που είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά άνοστη και η Εκκλησία του Χριστού έχει κληθεί να αποτελέσει το αλάτι. Ο τρίτος λόγος, ο τελευταίος ίσως, είναι ότι με ενδιαφέρει το ερώτημα γιατί πρέπει να ξέρω αν εγώ, το άτομο, ο καθένας, είμαι ή δεν είμαι μέλος της σωστής Εκκλησίας του Χριστού. Και η απάντηση σε αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική, γιατί ρυθμίζει τη ζωή μου και μου ανοίγει κάποιες οποιασδήποτε προοπτικές. Είμαι ή δεν είμαι χριστιανός. Βλέπετε, στην εποχή μας η έννοια του χριστιανού είναι μια από τις πιο μπερδεμένες. Υπάρχουν πολλοί που φαντάζονται ότι ο χριστιανός γεννιέται. Ο λόγος του Θεού μας λέει δεν γεννιέται, αλλά γίνεται. Ξέρετε, αυτή την εποχή, εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην εκκλησία, που με τη συγκατάβαση του Θεού, εκείνος μου έχει δώσει έργο και διακονία, μελετούμε εδώ και κάμποσο καιρό ένα θέμα που του δώσαμε τον τίτλο «Ματιές στην σωστή Εκκλησία του Χριστού». Μέχρι τώρα μας έχει απασχολήσει σε 13 αλλεπάλληλες συναθρήσεις μας και φαντάζομαι ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες τόσες, όχι για να ολοκληρωθεί το θέμα, αυτό δεν ολοκληρώνεται ποτέ, αλλά για να κλείσουμε εκείνα που με τη συγκατάβαση του Θεού μπορέσαμε να πούμε. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο ερώτημα που έθεσα στην αρχή. Ποια είναι η σωστή Εκκλησία του Χριστού? Και για να απαντήσω σε αυτό, είναι τρεις ερωτήσεις που έρχονται στο μυαλό μου πολύ απλές. Η πρώτη είναι «Πού», η δεύτερη είναι «Πότε» και η τρίτη είναι «Πώς». Στην ερώτηση «Πού» έρχεται ο Λόγος του Θεού από το στόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού να μου δώσει την απάντηση. Διαβάζω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
στο κεφάλαιο Ιωταΐτα και στο εδάφιο 20, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, «Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών». Να λοιπόν, πού είναι η σωστή Εκκλησία του Χριστού? Το δεύτερο ερώτημα είναι πότε. Διαβάζω και πάλι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, από το τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 20, που λέει ο Κύριος, «Ίσταμε εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει». Να το πότε. Και στο τρίτο ερώτημα, το πώς. Διαβάζω και πάλι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 12, όπου ο Ευαγγελιστής μας δίνει μια θαυμάσια επεξήγηση και απάντηση στο ερώτημα πώς. «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού». Να λοιπόν, ποια είναι η σωστή Εκκλησία του Χριστού? Πού? Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Κυρίου. Πότε? Όταν κάποιος άκουσε τη φωνή του και άνοιξε τη θύρα. Πώς? Όσοι εδέχθησαν αυτόν, όσοι πίστευσαν σε εκείνον. Και σήμερα το πρωί, καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι, θέλω να υποβάλω ένα ερώτημα και ας το σκεφτεί ο καθένας μας για τον εαυτό του. Είμαι ή δεν είμαι του Χριστού? Ανήκω ή δεν ανήκω στη σωστή Εκκλησία, την δική του? Είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα το δικό του την ώρα αυτή. Επομένως, είμαστε εντάξει για το πού. Αλλά άραγε, ακούσαμε κάποτε τη φωνή του, το χτύπημα, ανοίξαμε τη θύρα. Πρέπει ο καθένας να απαντήσει μόνος του για το πότε. Άραγε, δεχθήκαμε εκείνον, πιστέψαμε σε εκείνον. Να, το κρίσιμο ερώτημα για το πώς. Είμαι ή δεν είμαι του Χριστού? Ανήκω ή δεν ανήκω στην σωστή Εκκλησία, τη δική του? Σήμερα το πρωί, ωστόσο, αδελφοί, θα ήθελα να σας καλέσω να πάμε ένα βήμα παραπάνω από αυτές τις σκέψεις και να δούμε ότι εδώ στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει πλέον την τοπική Εκκλησία του Χριστού. Και θυμίζω ότι αυτό για τον Απόστολο Παύλο ήταν σημαντικότατο και βασικότατο θέμα. Θυμηθείτε ότι διαρκώς γράφει, απευθύνεται και σκέπτεται για την Εκκλησία του Χριστού, την ούσαν εν Κορίνθο, για τους Αγίους του Χριστού, τους όντας εν Θεσσαλονίκη, και σίγουρα και βέβαια για τους Αγίους του Χριστού, τους όντας εν Αθήνες. Και δείτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος καταρρύπτει ορισμένους μύθους, ορισμένες λαθεμένες απόψεις από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά θεμελιώνει μερικές βασικές γραμμές που πάνω σε εκείνες πρέπει να χτιστεί, να κινηθεί και να δράσει η σωστή, η ευλογημένη τοπική Εκκλησία του Χριστού. Ανάμεσα σε εκείνες τις αντιλήψεις που είναι λάθος, θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρεις από τις πιο συνηθισμένες που ακούγονται συχνά. Μπορεί να μην ακούγονται ακριβώς όπως θα τις πω εγώ, αλλά σε τελική ανάλυση αυτό είναι το νόημα. Η πρώτη λαθεμένη αντίληψη για την τοπική Εκκλησία του Χριστού είναι εκείνων των ανθρώπων που φαντάζονται ότι τοπική Εκκλησία του Χριστού σημαίνει παράσταση του ενός ηθοποιού. Δεν ξέρω αν συνηθίζεται αυτό στην Αθήνα, σε κάποιες γωνιές εδώ γύρω από την Ομόνια. Νομίζω έτυχε μια-δυο φορές να δω. Είναι κάποια του Χριστού. Ένας άνθρωπος που είναι ολόκληρη ορχήστρα και όλοι οι άλλοι κάθονται και παρακολουθούν. Μια δεύτερη λαθεμένη αντίληψη σχετικά με την τοπική Εκκλησία του Χριστού είναι ότι αυτή αποτελεί έναν όμιλο ανθρώπων που συγκεντρώνονται με κοινό ενδιαφέρον γύρω από κάποιο θέμα που το ξέρουν όλοι τους θαυμάσια. Κάποιος σηκώνεται απάνω και αναπτύσσει μια πλευρά του θέματος αυτού
Και εκείνοι που είναι από κάτω διαρκώς σκέφτονται που έκανε λάθος και πόσο καλύτερα θα το λέγανε εκείνοι αν βρίσκονταν στη θέση τη δική του. Και η τρίτη επίσης λαθεμένη αντίληψη για την τοπική εκκλησία του Χριστού είναι ότι αυτή πρέπει να αποτελεί ένα είδος μουσείου που πρέπει μέσα σε αυτό να διασώσουμε ό,τι είναι ξεπερασμένο, ό,τι είναι παλιωμένο, ό,τι ανήκει στο παρελθόν. Τρόπους ντυσίματος, τρόπους συμπεριφοράς, τρόπους ομιλίας, ό,τι ξεπεράστηκε πρέπει η Εκκλησία να το διασώσει, να παίξει το ρόλο μουσείου. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος τα εδάφη αυτά διαφωνεί ριζικά με όλες αυτές τις αντιλήψεις. Εδώ ο Απόστολος Παύλος το ξεκαθαρίζει ότι η Εκκλησία δεν είναι οργάνωση, αντίθετα είναι οργανισμός. Είναι ένας σωστός οργανισμός που έχει ζωή, που έχει δραστηριότητα, που έχει αύξηση, που έχει αλλαγή. Ξέρετε μάλιστα ότι ένας οργανισμός για να είναι ζωντανός και σωστός πρέπει όλα τα κύτταρά του να έχουν τις ιδιότητες της ζωής. Το κύριο χαρακτηριστικό στον ζωντανό οργανισμό είναι η αλλαγή και είναι και η αύξηση. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς. Δεν νοείται ζωντανός οργανισμός υλικός ή πνευματικός που μένει σήμερα και αύριο εκείνο που ήταν χθες και προχθές. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος, καθώς γράφει στους Εφεσίους, ενδιαφέρεται ειδικά και φροντίζει επίμονα να τους δώσει να καταλάβουν τι είδους και πώς πρέπει να είναι ο πνευματικός οργανισμός που λέγεται τοπική εκκλησία. Εάν μάλιστα παρατηρήσετε τα ρήματα του Αποστολού Παύλου εδώ στο κείμενό του, θα δείτε ότι όλα είναι γραμμένα στον πληθυντικό. Γιατί οι οδηγίες που δίνει εδώ αφορούν το σύνολο των πιστών. Και μάλιστα τους αφορούν τον ένα σε συνάρτηση με τον άλλον, όχι ξεχωριστά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας για την Εκκλησία, συνηθίζει να την εξομοιώνει προς το σώμα, που έχει διάφορα μέλη, όχι της ίδιας σημασίας και βαρύτητας ίσως, αλλά όλα πολύτιμα, όλα σημαντικά, όλα ζωντανά για τον οργανισμό. Καθώς ρίχνω την ώρα αυτή, αδελφοί, τη ματιά μου πάνω στο κείμενο του Αποστόλου Παύλου, μου κάνει εντύπωση ότι μπορώ να επιλέξω από αυτό τουλάχιστον τρία χαρακτηριστικά που αποτελούν τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες της σωστής τοπικής εκκλησίας του Χριστού. Το πρώτο χαρακτηριστικό το συναντώ στο εδάφιο 13 του κειμένου μας. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, «Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως». Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό, η ενότητα, και μάλιστα ενότητα πίστεως. Και προχωράει ο Απόστολος Παύλος παρακάτω, ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως. Βλέπετε, σε έναν βιολογικό οργανισμό έχουμε μία καμπύλη στην εξέλιξή του. Ξεκινάει από τα εμβρυϊκά στάδια, αναπτύσσεται, η καμπύλη διαρκώς ανεβαίνει προς τα πάνω, προοδεύει, αυξάνεται,

Για ένα απλούστατο λόγο. Γιατί μέτρο και κριτήριο της τελειότητας δεν είναι κάποια πράγματα και κάποιες ιδιότητες που εμείς θα μπορούσαμε να επινοήσουμε, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και επειδή είναι μέτρο ο Χριστός, η τελειότητα δεν πρόκειται ποτέ να επιτευχθεί εδώ κάτω στη γη. Θα προχωρούμε όλο και πιο μπρος, εάν είμαστε σωστοί, θα πηγαίνουμε όλο και πιο πάνω, εάν είμαστε πνευματικοί, αλλά δεν θα φτάσουμε. Δεν θα πούμε κάποια στιγμή φτάσαμε, δεν έχει άλλο δρόμο. Ώστε λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό, η πρώτη ιδιότητα που ο Απόστολος Παύλος εδώ τονίζει, θεμελιώνει για την σωστή τοπική εκκλησία του Χριστού, είναι η ενότητα. Το πνεύμα εκείνο του Θεού που δεν ήταν μέλη της εκκλησίας μεταξύ τους. Ώστε να πραγματοποιείται αυτή η εικόνα, η τόσο όμορφη, τόσο παραστατική του σώματος που κεφαλή του είναι ο Χριστός και που τα μέλη όλα εργάζονται, δραστηριοποιούνται και αποδίδουν το καθένα στο μέτρο της αποστολής και των δυναμεών του κάτω από τις οδηγίες και τις εντολής της κεφαλής που είναι ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό, η ενότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, και το βρίσκω στα εδάφια 11 και 12, είναι εκείνο που εγώ θα το χαρακτηρίσω με τον όρο «η πολυπλοκότητα». Προσέξτε στα εδάφια 11 και 12, ότι τονίζει ο Απόστολος Παύλος ότι για να γίνει η αύξηση, ο Κύριος της Εκκλησίας έδωσε χαρίσματα. Είναι πρωτοβουλία και απόφαση δική του αναστημένου Ιησού Χριστού, και το τονίζει αυτό για να δείξει την δύναμη, να δίνει χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία τη δική του, ώστε να υπάρχει πολυπλοκότητα σε δραστηριότητες, σε πνευματική δουλειά και σε αύξηση. Και ξέρετε τι φοβάμαι, ότι αυτό το θέμα των χαρισμάτων είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα και πιο άσχημα τοποθετημένα θέματα στη δική μας εποχή. Εάν προσέξουμε εδώ στην επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για 5 χαρίσματα. Εάν ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, μιλάει αν θυμάμαι για 7. Και αν ανοίξουμε στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, μιλάει για περισσότερα σύνολο χαρισμάτων, κάπου 17-18. Αλλά αφήνει ο Απόστολος Παύλος να φανεί ότι υπάρχουν και πολύ περισσότερα από αυτά που εκείνος μνημονεύει. Γιατί βέβαια δεν περιορίζεται και δεν μπαίνει μέσα σε καλούπια η δωρεά και η χάρις του Θεού. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε σήμερα πολλές φορές, και το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Μιλώντας για τα χαρίσματα, το μυαλό μας πηγαίνει διαρκώς σε πράγματα που είναι υπερφυσικά. Και ξεχνούμε ότι την υπερφυσική αξιοποίηση χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία του, μέσα στο λαό του, ο Θεός την έχει επιφυλάξει κατά το σχέδιο το δικό του για ορισμένες περιόδους στην εξέλιξη της ιστορίας του κόσμου. Δείτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρει 5 χαρίσματα, ή μάλλον 4, γιατί το 4 και 5 πάνε μαζί. Τα 2 πρώτα μάλιστα που αναφέρει, του Αποστόλου, του προφήτη, είχαν εφαρμογή για εκείνη την εποχή, γιατί δεν υπήρχε ακόμη ο Λόγος του Θεού γραμμένος. Αυτό όμως δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να κινείται και να δρά με τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός η τοπική εκκλησία του Χριστού. Να χρησιμοποιήσω μια λέξη που είναι πολύ παρεξηγημένη σήμερα. Η εκκλησία του Χριστού, η σωστή, πρέπει να είναι στο σωστό περιεχόμενο του όρου χαρισματική. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ο Κύριος που δίνει τα χαρίσματα, εκείνος διαλέγει τα πρόσωπα όπως θέλει, με κριτήρια που δεν είναι προσιτά στο δικό μας έλεγχο. Και λέει ακόμη ότι ο σκοπός σε όλα αυτά, και μας το λέει στο εδάφιο 12, είναι τριπλός. Είναι πρώτον η τελειοποίηση των Αγίων, είναι δεύτερο το έργο της διακονίας και είναι τρίτο η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Επομένως, αυτοί που έχουν τα χαρίσματα, και σε τελική ανάλυση χάρισμα έχει ο καθένας, απλούστατα υπηρετούν, προσφέρουν
Ξέρετε τι παρατηρώ σήμερα γενικά στην Εκκλησία του Χριστού.

και είναι μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες. Έχουμε μπερδέψει τα ρήματα παίρνω και δίνω. Πηγαίνουμε στην εκκλησία πολλές φορές και λέμε πάω για να πάρω. Πήγα σήμερα στην εκκλησία του Χριστού και ήταν ένας επισκέπτης ομιλητής από τη Θεσσαλονίκη και δεν πήρα τίποτα. Και ξεχνούμε ότι δεν είναι μόνο για να πάρω, είναι και για να δώσω. Και πολλές φορές δίνω μόνο με την παρουσία μου, δίνω μόνο με το χαμογελό μου. Και θυμάστε εκείνον τον τελευταίο μακαρισμό του Κυρίου Ιησού Χριστού που είναι και ο πιο ξεχασμένος. Μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Εμείς το αντιστρέψαμε και είπαμε μακάριον είναι να λαμβάνει τις τελεία. Να γιατί αδελφοί, όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για πολυπλοκότητα, για χαρίσματα, για πνευματικές δραστηριότητες, μας καλεί όλους να συναισθανθούμε την ευθύνη μας και ποια είναι η συμμετοχή μας. Πρώτον, στην τελειοποίηση των Αγίων, δεύτερον, στο έργο της διακονίας, τρίτον, στην οικοδομή του σώματος. Μια από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις που έχουν γίνει μέσα στην Εκκλησία που λέγεται του Χριστού είναι η διαίρεση των πιστών στο ιερατείο και στους λαϊκούς, στους κληρικούς και στους λαϊκούς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αντίθετα, ο Άγιος Λόγος του Θεού μιλάει για το ιερατείο όλων των πιστών. Μας έκανε ιερείς. Και το ερώτημα και η απορία σήμερα το πρωί είναι ποια είναι η δική μου συμμετοχή ώστε να υπάρξει τελειοποίηση των Αγίων, ώστε να υπάρξει έργο διακονίας, ώστε να υπάρξει οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και ξέρετε, ίσως το μικρότερο, το ταπεινότερο στα μάτια μας είναι το δεύτερο, το έργο της διακονίας, της υπηρεσίας. Όταν θα σκύψουμε κοντά σε εκείνον που είναι πονεμένος, όταν θα πλώσουμε το χέρι μας σε εκείνον που είναι κτυπημένος, όταν θα θυσιάσουμε χρόνο και χρήμα, τα πολυτιμότερα στοιχεία στον καιρό μας, γιατί μας το ζήτησε ο Ιησούς Χριστός. Και θα το κάνουμε μάλιστα με ηλαρότητα και όχι βαρυγκωμώντας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της σωστής Εκκλησίας του Χριστού, η πολυπλοκότητα. Και το τρίτο και τελευταίο χαρακτηριστικό που διακρίνω στα εδάφια αυτά του Αποστολού Παύλου και το βλέπω στα εδάφια 14 με 16 είναι εκείνο που θα το αποκαλέσω εγώ η σταθερότητα. Το πρώτο η ενότητα, το δεύτερο η πολυπλοκότητα και το τρίτο η σταθερότητα. Κοιτάξτε πόσο ξεκάθαρα το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δια να μην είμαι θα πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας. Και διαβάζω αυτό το κείμενο του Παύλου και λέω για στάσου, εδώ έχω μια εικόνα που την έχω συναντήσει πολύ συχνά στην πνευματική μου εμπειρία. Την έχω δει δίπλα μου. Και το ερώτημα είναι μήπως την έχω διακρίνει και μέσα μου. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που ακούγονται διάφορες θεωρίες, διδασκαλίες, κινήσεις, κινήματα. Ίσως καμιά φορά άλλοι στην ιστορία του κόσμου, στην ιστορία της Εκκλησίας, δεν ήταν τόσες οι φωνές που φτάνουν στα αυτιά μας, οι πιο πολλές κακόφωνες, παράφωνες, αποκρουστικές. Έλεγα τις προάλλες σε κάποιον αδελφό ότι δεν ξέρω καμία πλανεμένη διδασκαλία, καμίαν απολύτως, που να μην στηρίχτηκε σε εδάφιο. Και τρόμαξε ο αδελφός που τ' άκουσε και μου λέει «Μα ο Λόγος του Θεού!» Του λέω «Βεβαίως ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι πώς τον ερμηνεύουμε. Και με πόση ευκολία κυριολεκτικά στο γόνατο γινόμαστε δάσκαλοι και καθηγητές. Και όταν φτάσει στα αυτιά μας κάποια διδασκαλία που είναι ελκυστική και προσέξτε πολλές από αυτές που ακούγονται είναι ελκυστικές. Ανθρώπινα ελκυστικές. Είμαστε κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι σαν το καράβι που βγαίνει στην τρικυμία και πάει μια από εδώ και μια από εκεί όπου φυσάει ο άνεμος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει η Εκκλησία η σωστή να έχει σταθερότητα, να μην κυματίζεται, να μην περιφέρεται, να μην κλονίζεται με τους ανέμους της διδασκαλίας που σίγουρα θα την προσβάλλουν. Προσέξτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο φόβος είναι το ενδεχόμενο να είμαστε νήπιοι.
και στην ηπιότητα υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η άγνοια και το άλλο είναι η αστάθεια. Πιάστε ένα μικρό παιδάκι και θα δείτε ότι έχει άγνοια. Άγνοια στα πάντα. Και επειδή έχει άγνοια, είναι έτοιμο να δεχθεί οτιδήποτε μοιάζει να είναι γνώση. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει αστάθεια. Και επειδή έχει αστάθεια, πηγαίνει από εδώ και από εκεί, κυματίζεται και περιφέρεται. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας. Να λοιπόν ποια πρέπει να είναι η σωστή, η ευλογημένη τοπική εκκλησία του Χριστού με τρία εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Όπως το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας τα δίνει με την πένα του Αποστόλου Παύλου. Πρώτο χαρακτηριστικό ενότητα. Δεύτερο χαρακτηριστικό πολυπλοκότητα. Τρίτο χαρακτηριστικό σταθερότητα. Και επειδή κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει και να πει «Παύλε, για πες μας τώρα πώς θα τα πετύχουμε αυτά», προχωρεί ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 15 και εκεί δίνει ακριβώς το μυστικό. Τους εξηγεί πώς θα γίνει αυτό. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Προσέξτε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος επικαλείται δύο στοιχεία. Απ' τη μια την αλήθεια και απ' την άλλη την αγάπη. Η αλήθεια ανταποκρίνεται στη διάνοια, η αγάπη ανταποκρίνεται στο συνέστημα. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε σήμερα εμείς. Δεν προσέξαμε ότι εδώ αλήθεια και αγάπη πάνε μαζί και μάλιστα σε μια ισόρροπη και σωστή και αρμονική συνύπαρξη. Υπάρχουν κάποιοι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που είναι σκέτη αλήθεια. Όλες οι αλήθειες ανεπτυγμένες διανοητικά, δηλαδή είναι εγκυκλοπαίδειες μονάχα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι μόνο αγάπη, μόνο συνέστημα. Γι' αυτό είναι και έτοιμοι να τρέξουν, να φωνάξουν, να συμπαρασυρθούν, να ζήσουν, να ενυπνιαστούν, να φανταστούν. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος, και το ένα καλό και το άλλο, αλλά σε συνύπαρξη και αρμονία. Αληθεύοντες εις την αγάπη. Όχι μόνο αληθεύοντες, όχι μόνο εις την αγάπη, αλλά τα δυο μαζί αρμονικά, ώστε το ένα να αποκλείει τις υπερβολές του άλλου. Αυτό που δεν μπόρεσαν πολλοί πιστοί του Χριστού να πετύχουν στον καιρό μας. Ξαναγυρίζω στο αρχικό ερώτημα που έθεσα πιο πριν. Είμαι ή δεν είμαι άνθρωπος του Ιησού Χριστού? Είναι ή δεν είναι η εκκλησία που ανήκω σωστή, ευλογημένη, τοπική εκκλησία του Χριστού? Εδώ ο Λόγος του Θεού μας βάζει το μέτρο για τη σύγκριση. Μας λέει πρώτον ενότητα, δεύτερο πολυπλοκότητα, τρίτο σταθερότητα. Και χρυσό κανόνα για την διαβίωση, αλήθεια και αγάπη, τα δυο μαζί να έχουν διαπλοκή, να έχουν συνύπαρξη, να έχουν αρμονία. Πόσο όμορφος, πόσο ευλογημένος, πόσο σωστός και λαμπρός ο Άγιος Λόγος του Θεού. Κι ας είναι σήμερα το πρωί το Άγιο Πνεύμα που θα μιλήσει σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Που θα μας βάλει αντιμέτωπους με τον έλεγχο το δικό του για να απαντήσουμε πού είμαστε, πού στεκόμαστε, πού πάμε. Και μάλιστα σε μια εποχή που είναι τόση η άνεμη της διδασκαλίας ώστε πολλοί κυματίζονται και περιφέρονται από τους ανέμους. Ωστόσο, πριν κλείσω, αδελφοί, αισθάνομαι ότι θα ήταν μισή η ομιλία μου αν δεν ξαναγύριζα στο αρχικό ερώτημα: ποια είναι η σωστή εκκλησία του Χριστού? Ξέρετε, σκέφτομαι ότι την ώρα αυτή το μάτι του Θεού, καθώς πέφτει απάνω μας, μας ξεχωρίζει σε δύο μεγάλες κατηγορίες και μόνο εκείνους που είναι και εκείνους που δεν είναι του Χριστού. Και όλα όσα είπαμε σήμερα το πρωί, αν δεν είσαι του Χριστού, πήγανε χαμένα, γιατί ήταν μόνον για εκείνους που είναι του Χριστού. Γι' αυτό θέλω να ξαναγυρίσω στα τρία αρχικά ερωτήματα. Στο πού, στο πότε και στο πώς.
Θέλεις να είσαι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θέλεις να αποτελείς μέλος δικό της. Θέλεις η ενότητα, η πολυπλοκότητα, η σταθερότητα να είναι τα χαρακτηριστικά σου. Αλλά στάσου, πριν από αυτό, πολύ πριν από αυτό, στην αφετηρία, έχεις μπει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μήπως είσαι ακόμα απ' έξω. Πρώτο ερώτημα, πού? Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού. Να το αυτό. Ερώτημα δεύτερο, πότε? Όταν άκουσες τη φωνή του, ναι, αλλά άνοιξες την πόρτα. Μήπως δεν την άνοιξες? Ερώτημα τρίτο, πώς? Όσοι εδέχθησαν αυτόν, όσοι επίστευσαν σε εκείνον. Να, τρία ερωτήματα την ώρα αυτή που θέτει απέναντι σε όλους εμάς το Πνεύμα του Θεού. Πού, πότε, πώς? Ας σταθούμε με σοβαρότητα στον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Και ας είναι καθένας μας την ώρα αυτή που θα απαντήσει στα ερωτήματα του Κυρίου για δικό του λογαριασμό. Αμήν.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, νιώθουμε την ανάγκη να στραφούμε και πάλι σε σένα, που είσαι η πηγή της ζωής, του φωτός, της αλήθειας, της αγάπης. Και να παρακαλέσουμε εσύ να είσαι, που μέσα σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας, σήμερα το πρωί, θα έχεις τον τελευταίο λόγο. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί ο Άγιος Λόγος ο δικός σου είναι τόσο ξεκάθαρος, τόσο θαυμαστός, τόσο αιώνιος, τόσο περιεκτικός, τόσο πρακτικός. Κύριε, παρακαλούμε τις αλήθειες που μας θύμισε σήμερα το πρωί. Εσύ με το πνεύμα το δικό σου σχολίασε στις καρδιές μας. Μην επιτρέπεις να μείνουν μόνον ακρόαση των αυτιών μας, αλλά κάνε να γίνουν βίωση καθενός από μας. Κύριε, παρακαλούμε, απάντησε εσύ στα ερωτήματα αυτά. Δώσε δύναμη ενίσχυση δική σου σε καθέναν μας. Να συνειδητοποιήσουμε αν είμαστε ή δεν είμαστε δικοί σου. Και αν είμαστε δικοί σου, να προχωρήσουμε πιο μπρος. Αλλά αν είναι κάποιοι που δεν είναι δικοί σου, παρακαλούμε, μίλησε τους ειδικά σήμερα το πρωί εσύ. Κύριε, παρακαλούμε, χάρισε μας το έλεος και τη χάρη τη δική σου. Στρεφόμαστε σε σένα, αποβλέπουμε σε σένα, προσδοκούμε από σένα. Παρακαλούμε, Κύριε, ανταποκρίσου στην προσδοκία της καρδιάς μας. Καθώς τώρα θα λήξει η σύναξή μας, παρακαλούμε, εξακολούθησε να δουλεύεις, να ελέγχεις, να καθοδηγείς και να ευλογείς καθέναν από μας. Και την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, όλοι μαζί, δική σου σωστή τοπική εκκλησία, σου στέλνουμε τον ένο και τον ύμνο της καρδιάς μας και την ευγνωμοσύνη μας. Και δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Amén.

Ναι.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-065-788.
1: Δια την χάριν εν Χριστώ. 52.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη μας, τη δηλατρία μας και την προσκύνησή μας, παρακαλούμε την ώρα αυτή να ακούσεις τη δέηση και την προσευχή μας και να μας χαρίσει σήμερα το πρωί μια ώρα πραγματικά Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, άγγιξέ μας, έλεγξέ μας, δίδαξέ μας, ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τον Ψαλμό 42. Ψαλμός Μηβήτα. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω έλθει και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυα μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μη λέγωση καθημέραν που είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως, μετά πλήθους εορτάζοντος. Διατί είσαι περίνυπος ψυχή μου, και διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτιθελο ημνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίτυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονήμ εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου, πάντα τα κυματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού, εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου, διατί με ερείς μόνη σας, διατί περιπατώ σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου γονιδίζοντες με, συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίτυπος ψυχή μου, και διατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Με αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας, να ψέλουμε, αδελφοί, τον ύμνο που έχει αριθμό 55. Σώτερ προσέ ατενίζω, σι έσω μου οδηγός, εν τη οδό ειν βαδίζω, ας με φωτίζει σον φως. Εγγύς μου έσω, μη με αφήσεις ποτέ να πλανηθώ εν το μέσο των πειρασμών, ο Χριστέ. 55.